Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει η Βυζαντινή Πατριαρχική Χοροδία υπό την διεύθυνση του Παύλου Φορτωμά.

Εσύ έγινες και ευλογημένος ο καλπός της φιλίας σου. Και πόθε μη τούτο ή να έρθει η μύτη του Κυρίου μου πρόσμε. Ιδούγαρ όσε γενετό η φωνή του.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, και σπεσβείς Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων, του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεθνών Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Ράδιο ΤΟΑ, οδηπόροι 91.9 FM, για να τρέφεται και η ψυχή.

αγαπητοί ακροατές, χαίρετε, είναι η εκπομπή «Πνευματική Ζωή», στο μικρόφωνο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης, και σήμερα την επιμέλεια του ήχου έχει ο Τάσος Παπαδημητρίου.

Η Εκκλησία δεν αποτελείται από επιμέρους άτομα που ζουν τη δική τους θρησκευτική ζωή ανεξάρτητα από την κοινωνία των αδελφών. Ο λαός του Θεού συγκροτεί το σώμα μαζί με τον Χριστό που είναι η κεφαλή. Για να είναι λοιπόν μια θρησκευτική συνάθρηση Εκκλησία, πρέπει να έχει αυτό το ουσιαστικό γνώρισμα της ενότητας μετά του Κυρίου και μετά των αδελφών. Ο εκκλησιαστικός χαρακτήρας μιας συνάθρησης δεν εξαρτάται από τον αριθμό εκείνων που είναι συναθρισμένοι. Εξαρτάται κυρίως από την παρουσία του Χριστού. Η παρουσία αυτή εξασφαλίζεται ακόμη και αν στη συνάθρηση παίρνουν μέρος δύο ή τρεις. Όμως πρέπει να είναι συναθρισμένοι στο όνομα του Χριστού. Αλλά πότε μια συνάθρηση γίνεται στο όνομα του Χριστού? Όταν πραγματοποιείται στο πνεύμα του Χριστού και αποτελεί συνέχεια του έργου του Χριστού, γιατί αυτός είναι η συναγωγή εις εν των διεσκορπισμένων τέκνων του Θεού. Αυτός που δεν συνάγει μετά του Χριστού σκορπίζει. Μια θρησκευτική συνάθρηση μπορεί να ονομαστεί Εκκλησία του Χριστού μόνο αν έχει σαν αποτέλεσμα την ενότητα και όχι τη διάσπαση του λαού του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος σπέβδει να γράψει στους Κορινθίους γεμάτος φροντίδες για τη σωτηρία τους. Πρώτον, ακούω ότι όταν συγκεντρώνεστε ως Εκκλησία, συνερχομένων ημών ως Εκκλησία, υπάρχουν μεταξύ σας διαιρέσεις. Είναι χαρακτηριστικό πως ο Απόστολος Παύλος δεν καταδικάζει μόνο εκείνους που είχαν εκλέξει για θρησκευτικό αρχηγό τον ίδιο τον Παύλο ή τον Απολό ή τον Κυφά, αλλά και εκείνους που υποστήριζαν πως είναι οπαδοί του Χριστού χωρίς να έχουν αγάπη και ενότητα με τους αδελφούς. Η θέση του Αποστόλου προς αυτούς είναι σαφής. Με μέριστε ο Χριστός. Δεν μπορεί κανείς να είναι του Χριστού αν δεν είναι ταυτόχρονα και με τους αδελφούς του Χριστού. Το μεγαλύτερο έγκλημα μέσα στην Εκκλησία είναι η διαίρεση, το σχίσμα. Όταν μιλούμε για μια χριστιανική Εκκλησία, λόγου χάρη για την Εκκλησία της Κορίνθου, δεν εννοούμε ανθρώπινη οργάνωση. Η χριστιανική κοινότητα συγκροτείται με τη μυστική συμμετοχή του ανθρώπου στο αναστημένο και θεωμένο σώμα του Χριστού, που είναι η κεφαλή ολόκληρου του σώματος της Εκκλησίας. Πρόκειται για κοινότητα που καθιέρωσε ο ίδιος ο Θεός και συγκροτείται μυστηριακά με το Άγιο Βάπτισμα και τη Θεία Ευχαριστία. Η σύναξη λοιπόν της Εκκλησίας δεν είναι απλώς σύναξη ανθρώπων χριστιανών, αλλά η σύναξη στην οποία εκφράζεται η πραγματικότητα του ενός σώματος του Χριστού και πραγματώνεται η ενότητα του σώματος με την κεφαλή. Ακόμη και αν η σύναξη

Χριστός δεν ήλθε για να γράψει κάποιο βιβλίο. Σαρκώθηκε, δίδαξε, σταυρώθηκε, απέθανε, αναστήθηκε και ολοκλήρωσε το έργο της σωτηρίας του ανθρώπου με την Εκκλησία, που αποτελεί το μυστικό του σώμα. Αναλήφθηκε στους ουρανούς και έπεμψε το Άγιο Πνεύμα κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, που ενεργεί μέσα στην Εκκλησία και κάνει δικό μας κτήμα τη σωτηρία που συντελέστηκε στο πρόσωπο του Χριστού. Ο Χριστός έδωσε στους μαθητές του την εντολή να πορευθούν σε όλα τα έθνη, να προσελκύσουν τους ανθρώπους στην πίστη και βαπτίζοντάς τους να τους καταστήσουν μέλη της Εκκλησίας. Τους βεβαίωσε πως θα είναι μαζί τους όλες τις ημέρες μέχρι τη συντέλεια του κόσμου, πως μαζί τους θα είναι για πάντα και ο Παράκλητος, δηλαδή το Άγιο Πνεύμα, για να τους ενσωματώνει στο Άγιο Σώμα Του και να τους φανερώνει ολόκληρη την αλήθεια. Όμως όλα αυτά δεν σημαίνουν πως ο Χριστός κατάργησε τους νόμους και τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Αντίθετα, αναφέρεται πολλές φορές σε αυτούς για να υπογραμμίσει πως ο λόγος τους εκπληρώνεται στο πρόσωπό του. Η αληθινή σημασία της Αγίας Γραφής δεν βρίσκεται στο γράμμα, αλλά στο πνεύμα που ζωοποιεί το γράμμα και αποκαλύπτει το πρόσωπο του Υιού, οδηγώντας στην προσωπική ένωση με Αυτόν μέσα στην Εκκλησία. Η Παλαιά Διαθήκη περιλαμβάνει τα Ιερά Βιβλία πρώτης ενανθρώπισης του Υιού και Λόγου του Θεού. Σε αυτά εξιστορείται η δημιουργία του κόσμου και του ανθρώπου, η πτώση του ανθρώπου, η εκλογή του Ισραήλ σαν εκλεκτού λαού του Θεού, η απελευθέρωση από τη δουλεία της Αιγύπτου, η συνθήκη του Θεού στο όρος Σινά, η κατάκτηση της γης της Επαγγελίας, η εγκατάσταση των βασιλέων, η αποστολή των προφητών, η εχμαλωσία στους Βαβυλωνίους, η επιστροφή από την εχμαλωσία μέχρι την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Όλα αυτά τα ιστορικά γεγονότα και ολόκληρη η Παλαιά Διαθήκη προεικονίζουν την πραγμάτωση των υποσχέσεων του Θεού που δόθηκαν από τον Θεό μέσω του προφητικού λόγου για τον ερχομό του Μεσσία. Προετοιμάζουν αυτή την έλευση και την κλίση του νέου λαού του Θεού, την Εκκλησία, που θα βαδίσει μέσα από την έρημο αυτού του κόσμου με σταθερή κατεύθυνση προς τη γη της Επαγγελίας και την επιστροφή στη Νέα Ιερουσαλήμ, δηλαδή στη Βασιλεία του Θεού. Αυτό που αναζήτησαν επιμελώς και ερεύνησαν οι προφήτες πραγματώθηκε στο πρόσωπο του Χριστού, η σωτηρία του ανθρώπου. Ο Απόστολος το υπογραμμίζει ιδιαίτερα. Δια την σωτηρία αυτή αναζήτησαν επιμελώς και ερεύνησαν οι προφήτε, που επροφήτευσαν δια την χάριν που θα σας εδίδετο. Ερευνούσαν να μάθουν ποιος ήτο ο χρόνος ή ποιες οι περιστάσεις που εφανέρωσε το Πνεύμα του Χριστού, που ήτο μέσα σας όταν προέλεγε τα πάθη του Χριστού και τις δόξες που θα ακολουθούσαν. Κέντρο λοιπόν της Παλαιάς Διαθήκης είναι τα γεγονότα που συντελέστηκαν στην εποχή της Καινής Διαθήκης. Όμως η αποκάλυψη των γεγονότων αυτών στην Παλαιά Διαθήκη έγινε σκιωδός. Η αληθινή σημασία

εκκλησία των λόγων της Παλαιάς Διαθήκης εκρύπτετο από ένα κάλυμα το οποίο καταργείται μόνο εν Χριστώ. Αυτός είναι ο λόγος που εμποδίζει τους Ιουδαίους να κατανοήσουν την Παλαιά Διαθήκη, η απόρριψη του Χριστού. Ο Χριστός μιλάει για αυτό το θέμα υπογραμμίζοντας στους Ιουδαίους ότι ο Πατήρ εμαρτύρησε στην Παλαιά Διαθήκη για τον Χριστό με το στόμα των προφητών, αλλά ο λόγος του δεν μένει μέσα σας, γιατί δεν πιστεύετε σε Αυτόν που Εκείνος έστειλε. Σεις ερευνάτε τις γραφές, νομίζοντας πως με αυτές θα έχετε ζωή αιώνια. Εκείνες μαρτυρούν δι' εμέ, και όμως δεν θέλετε να έλθετε προς εμέ για να έχετε ζωή. Αν δεχθούμε πως η Παλαιά Διαθήκη είναι η σκιά της Καινής Διαθήκης, πρέπει να πούμε πως για τους χριστιανούς το κέντρο του ενδιαφέροντός τους είναι η Καινή Διαθήκη, την οποία αναγγέλουν ήδη οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Αναφερόμενος ο Απόστολος Παύλος σε αυτό το θέμα παρατηρεί: «Δια να ομιλεί περί Νέας Διαθήκης εκήρυξε την πρώτη ως παλαιά. Εκείνο δε που παλαιώνει και γερνάει πλησιάζει να εξαφανιστεί». Στην Καινή Διαθήκη ο Θεός δεν μιλάει πλέον μέσω προφητών, αλλά εν Υιό, με το πρόσωπο του Υιού. Δεν μπορούμε λοιπόν να αποχωρήσουμε το Λόγο του Θεού από το πρόσωπο του Χριστού, από τον Υιό και Λόγο του Θεού. Αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε ούτε και όταν αναφερθούμε στο γραπτό Λόγο του Θεού στην Αγία Γραφή. Αν το κάνουμε, κινδυνεύουμε να μεταβάλουμε την Αγία Γραφή σε νομικό κώδικα που γνωρίζει μόνο ψυχρές παραγράφους, τις οποίες ο καθένας μπορεί να ερμηνεύσει με το δικό του τρόπο. Τότε θα μείνουμε μόνο στο γράμμα της Αγίας Γραφής, δεν θα προχωρήσουμε στο Πνεύμα. Όμως το γράμμα δεν ζωοποιεί και κινδυνεύουμε να καταδικαστούμε σε θάνατο.

Οι Απόστολοι δεν πήραν εντολή από τον Χριστό να γράψουν βιβλία. Κήρυξαν, κατήχησαν, ευάπτισαν τους πιστούς και οργάνωσαν την πνευματική ζωή των εκκλησιών που ίδρυσαν στα διάφορα μέρη. Όμως δεν εγκατέλειψαν τις κοινότητες αυτές μετά την αναχώρησή τους από την κάθε περιοχή. Βρισκόνταν σε στενή επικοινωνία και παρακολουθούσαν την πνευματική τους αύξηση και την υποβοηθούσαν με κάθε τρόπο. Επειδή δεν ήταν δυνατόν να βρίσκονται πάντοτε κοντά στις διάφορες χριστιανικές κοινότητες για να καλύψουν συγκεκριμένες ανάγκες που παρουσιάζονταν, έγραψαν επιστολές και άλλα βιβλία. Τα κείμενα αυτά τα απέστειλαν είτε στις επιμέρους εκκλησίες, στους προϊσταμένους ποιμένες τους ή σε άλλες εκκλησιαστικές προσωπικότητες. Τα βιβλία αυτά συγκεντρώθηκαν αργότερα από την Εκκλησία και έτσι σχηματίστηκε η Καινή Διαθήκη. Τα βιβλία λοιπόν της Καινής Διαθήκης εγγράφησαν από τους Αποστόλους ή από μαθητές τους, από συγκεκριμένες αφορμές για την αντιμετώπιση ορισμένων αναγκών μιας ή περισσότερων εκκλησιών, όπως της Εκκλησίας της Θεσσαλονίκης, της Εκκλησίας της Κορίνθου. Δεν εγγράφησαν για να αποτελέσουν τα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Η διδαχή που περιλαμβάνονταν στα βιβλία της Καινής Διαθήκης δεν ήταν ανθρώπινος λόγος, αλλά λόγος του Θεού, γιατί αποτελούσαν μέρος του Ευαγγελικού μηνύματος που εκλήθησαν να κηρύξουν οι Απόστολοι με την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος. Ο Απόστολος Παύλος, αναφερόμενος στα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, υπογραμμίζει ότι «πάσα γραφή θεόπνευστος». Αυτό ισχύει και για τα βιβλία της Καινής Διαθήκης, για ολόκληρη την Αγία Γραφή. Η Αγία Γραφή δεν απευθύνεται σε άτομα που είναι διασκορπισμένα, αλλά στους χριστιανούς που συγκροτούν το ένα σώμα του Χριστού. Μέσα στο ένα σώμα υπάρχουν διάφορες διακονίες και μία από αυτές είναι η διακονία των ποιμένων της Εκκλησίας που ετάχθησαν από το Άγιο Πνεύμα. Αυτοί αγρυπνούν για την καθαρότητα της διδασκαλίας και ερμηνεύουν αυθεντικά το Λόγο του Θεού. Δεν είναι αυτό δική τους ερμηνεία, αλλά αποτέλεσμα της καθοδήγησης του Αγίου Πνεύματος που καθοδηγεί την Εκκλησία. Γι' αυτό η Εκκλησία είναι στήλος και εδραίωμα της αληθείας. Μέσα στην Εκκλησία η Αγία Γραφή παραμένει αιώνιος Λόγος του Θεού που αναγεννά και σώζει. Όμως μακριά από την Εκκλησία καταντά ξηρό γράμμα που στερείται ζωής. Δεν είναι λόγος ανθρώπινος αλλά Λόγος Θεού, γιατί στις καρδιές των συγγραφέων μίλησε το Πνεύμα το Άγιο. Για να κατανοηθεί ορθά πρέπει να ενεργήσει και πάλι το Άγιο Πνεύμα στις καρδιές των ανθρώπων. Ο Απόστολος Παύλος υπογραμμίζει «Εμείς όμως έχομεν νουν Χριστού». Ο ίδιος Απόστολος γράφει στους χριστιανούς της Εφέσου ότι προσεύχεται γονατιστός στον Θεό να σας δώσει κατά τον πλούτο της δόξης Του να ενισχυθείτε με δύναμη δια του Πνεύματός Του στον εσωτερικό σας άνθρωπο, να κατοικήσει ο Χριστός δια της πίστης στις καρδιές σας, να είστε ριζωμένοι και θεμελιωμένοι στην αγάπη, για να μπορέσετε να καταλάβετε μαζί με όλους τους Αγίους ποιο είναι το πλάτος και μήκος και βάθος και ύψος και να γνωρίσετε την αγάπη του Χριστού που υπερβαίνει τη γνώση, για να καταστείτε πλήρης με όλη την πληρότητα του Θεού.
σε εκείνον δε που μπορεί να κάνει πολύ περισσότερα από όσα ζητούμε ή σκεπτόμαστε, σύμφωνα με τη δύναμη που ενεργείται μέσα σας, σε Αυτόν ας είναι η δόξα εν τη Εκκλησία εν Χριστώ Ιησού εις πάσας τας γενεάς του αιώνος των αιώνων. Χωρίς το Άγιο Πνεύμα, ξεκομμένα από πάντα στους Αγίους, δεν μπορεί κανείς να γνωρίσει την αλήθεια που σώζει. Για να γνωρίσει ο άνθρωπος όλα όσα μας εχάρισε ο Θεός, πρέπει να λάβει το Πνεύμα που προέρχεται από το Θεό, να μην μείνει με το Πνεύμα του κόσμου. Μόνο το Άγιο Πνεύμα διδάσκει και ερμηνεύει όρθα τους λόγους και τις πράξεις του Χριστού.

Χωρίς το Άγιο Πνεύμα, ο καθένας ερμηνεύει την Αγία Γραφή με το δικό του τρόπο και τα συμπεράσματά του δεν συμφωνούν με τα συμπεράσματα του άλλου, ούτε με το ορθό νόημα της Γραφής που κηρύτεται από την Εκκλησία. Το σφάλμα των ανθρώπων αυτών δεν είναι το ότι μελετούν τη Γραφή, αλλά το ότι τη χωρίζουν από τη ζωή της Εκκλησίας. Αποτέλεσμα είναι η δημιουργία των διαφόρων αιρέσεων που συνεχώς αυξάνονται, αφού αυξάνονται και οι αυτονομημένοι ερμηνευτές της Γραφής. Η Αγία Γραφή γράφτηκε ασφαλώς για τους ανθρώπους, όχι για αγγέλους. Όμως δεν γράφτηκε για επιμέρους άτομα, ανεξάρτητα από την κοινωνία τους με το όλο σώμα. Αν κανείς δεν είναι σταθερά θεμελιωμένος στην Εκκλησία, είναι δηλαδή αστήρικτος πνευματικά, είναι επικίνδυνο να θελήσει να ερμηνεύσει μόνος του την Αγία Γραφή. Ο Απόστολος Πέτρος επισημαίνει αυτό τον κίνδυνο λέγοντας πως στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου και στα λοιπά βιβλία της Αγίας Γραφής υπάρχουν μερικά δυσνόητα τα οποία οι αμαθείς και οι αστήρικτοι διαστρεβλώνουν, όπως και τις λοιπές γραφές προς ιδίαν αυτών απώλειαν. Σεις λοιπόν, γράφει ο Απόστολος Πέτρος στη δεύτερη επιστολή του, επειδή τα γνωρίζετε αυτά εκ των προτέρων, προφυλαχθείτε για να μην παρασυρθείτε από την πλάνη ανώμων ανθρώπων και εκπέσετε εκ του ιδίου στηριγμού. Ερμηνευτής λοιπόν της Αγίας Γραφής δεν είναι ο καθένας άνθρωπος, αλλά η Εκκλησία του Χριστού. Αν η Εκκλησία είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας, τότε είναι ταυτόχρονα και το θεμέλιο της Αγίας Γραφής. Αν χωρίσουμε την Αγία Γραφή από την Εκκλησία, μένει ο γραπτός λόγος του Θεού χωρίς στερεά βάση για μας τους ανθρώπους, γιατί τότε εισχωρεί εύκολα το στοιχείο της αυθαιρεσίας, όχι μόνο στην ερμηνεία της Γραφής, αλλά και στο ποια βιβλία ανήκουν στην Αγία Γραφή. Χωρίς την Εκκλησία, στην οποία ενεργεί το Άγιο Πνεύμα, ποιος θα μας βεβαιώσει για την θεοπνευστία των βιβλίων της Καινής Διαθήκης? Δεν φτάνει το γεγονός ότι εγγράφησαν από τους Αποστόλους, γιατί στην Καινή Διαθήκη έχουμε και βιβλία που δεν προέρχονται από Αποστόλους, όπως παραδείγματος χάρη το Ευαγγέλιο του Λουκά και οι Πράξεις των Αποστόλων. Η Εκκλησία καταχώρησε και αυτά τα βιβλία στην Καινή Διαθήκη, παρόλον ότι ο Ευαγγελιστής Λουκάς δεν ήταν μαθητής του Κυρίου. Αν αρνηθούμε την Εκκλησία σαν θεμέλιο της Αγίας Γραφής, δεν μπορούμε να δώσουμε πιστική απάντηση στο ερώτημα ποια βιβλία ανήκουν στον κανόνα της Αγίας Γραφής και ποια δεν ανήκουν. Η Εκκλησία είναι εκείνη που καθόρισε τα βιβλία της Αγίας Γραφής. Αυτό δεν ήταν ανθρώπινη μεθόδευση, αλλά καρπός της παρουσίας και της ενέργειας του Αγίου Πνεύματος που καθοδηγεί την Εκκλησία στην αλήθεια. Χωρίς την Εκκλησία δεν θα είχαμε σήμερα την Καινή Διαθήκη, την Αγία Γραφή. Πολλοί άνθρωποι που αρνήθηκαν την Εκκλησία ως το μέτρο κρίσεως των ποικίλων πνευμάτων έπεσαν θύματα ομάδων που προβάλλουν ως Λόγο Θεού νέες αποκαλύψεις και εμπνεύσεις ψευδοπροφητών που εμφανίζονται ως το αληθινό Ευαγγέλιο των εσχάτων καιρών ή και ως πραγμάτωση των εσχατολογικών ελπίδων της Εκκλησίας και όλων των θρησκειών. Τα κείμενά τους λογίζονται ως η τελευταία αποκάλυψη του Θεού με την οποία παραμερίζεται η Καινή Διαθήκη, γιατί δήθεν έπαυσε πλέον να ισχύει ή να έχει ανάγκη συμπληρώσεως. Η Εκκλησία είναι κάτι ευρύτερο από την Αγία Γραφή και δεν μπορούμε να την περιορίσουμε σε γραπτά κείμενα.
Τούτο γιατί η Εκκλησία είναι ο ίδιος ο Χριστός και η ζωή της Εκκλησίας είναι η ίδια η ζωή του Χριστού, ολόκληρη η ζωή του Χριστού, όχι ένα μέρος. Αυτή λοιπόν η ζωή του Χριστού και ολόκληρο το έργο του παραδίδεται σαν γραπτή Αγία Γραφή και σαν άγραφη παράδοση μέσα στην Εκκλησία. Όποιος αρνείται την Εκκλησία δεν μπορεί να πει «Έχω το Λόγο του Θεού».

Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε και η σημερινή μας εκπομπή. Θα τα πούμε και πάλι την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε, καθώς επίσης και τον Τάσο Παπαδημητρίου που επιμελήθηκε τον ήχο.

0: για παιδιά, γεννημένα και αγέννητα.
1: Με ρεπορτάζ και συνεντεύξεις.
0: Μια εκπομπή που ασχολείται με επίκαιρα θέματα.
1: Παρουσιάζει ο αγιογράφος Γιάννης Ναπλιώτης.
2: Χαίρετε και σήμερα κοντά σας. Καλεσμένοι μας, ειδικοί επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, μας δίνουν τη δική τους άποψη για θέματα που αφορούν τα παιδιά και τα προβλήματά τους. Όπως επίσης θέσεις για την υπογεννητικότητα, το δημογραφικό, τις εκτρώσεις, το δικαιωμάτων των παιδιών και πολλά άλλα ενδιαφέροντα και επίκαιρα, όπως είναι η πνευματική και σωματική υγεία των παιδιών, ακούγονται από αυτήν εδώ την εκπομπή. Είναι μια προσπάθεια να συνημερώσουμε καλύτερα, ώστε να γίνουμε όλοι μαζί περισσότερο πνευματικά ευαισθητοποιημένοι.

των κινητών τηλεφώνων βέβαια, από την εφημερίδα Κερκυριακή Αλήθεια. Γράφει ο πατήρ Θεμιστοκλής Μουρτζανός. Το κινητό τηλέφωνο, μας λέει ο πατέρας Θεμιστοκλής, αποτελεί σήμερα αναγκαίο εξάρτημα στην ανθρώπινη καθημερινότητα. Μικροί και μεγάλοι, ανταποκρίνονται στην πρόκληση της εποχής, μιας για περισσότερες επικοινωνίας βέβαια. Ένας αριθμός, μια συσκευή που μας καθιστούν το κέντρο του κόσμου και ας είμαστε στον κόσμο μας. Μηνύματα, οικονομηνύματα, υπέρβαση της μοναξιάς, επαγγελματικές υποχρεώσεις, διασκέδαση, σύναψη σχέσεων, όλα περνούν μέσα από τα κινητά. Ακόμη και αυτά που δεν θα θέλαμε να πούμε ενώπιο-ενώπιο με τον άλλο, λέγονται με το κινητό. Η εποχή της τεχνολογίας έχει καταστήσει και την επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων κατανοητό γεγονός. Η ευκολία με την οποία ο χρόνος και η απόσπαση έχουν καταργηθεί. Χάρη στα υπερσύγχρονα τηλεπαιρνικά δίκτυα και την ποικιλία των συσκευών, υποβαθμίζει συνεχώς τη δυνατότητά μας να τα κρίνουμε, να σκεφτούμε, να αναζητήσουμε ποιότητα στην επικοινωνία και στη σχέση μας με τους άλλους. Το παν έγκυται στα χαρακτηριστικά του τεχνολογικού μέσου και τα πολλά μοντέλα δεύτερης και τρίτης πλέον γενιάς μας οδηγούν στην απλούστευση της ζωής με την αίσθηση της συμμετοχής μας στα σύγχρονα μέσα αλλά και στη λιγόστευση της ελευθερίας μας. Και αυτό γιατί όλο και περισσότερο χάνουμε το περιθώριο του προσωπικού χρόνου. Επειδή μας βρίσκουν μέσα από τα κινητά, έχουμε την αίσθηση ότι γινόμαστε περιζήτητοι. Οι νεότεροι φτάνουν στο σημείο να μην μπορούν να χαρούν την παρέα, να συμμετάσχουν ουσιαστικά σε αυτήν. Βλέπει κανείς στην καφετέρια, στη βόλτα, στην εκδρομή, το κύριο χαρακτηριστικό να είναι για τους περισσότερους η αφωνία και η αποστολή μηνυμάτων στα κινητά. Ο ήχος της λήψης μηνύματος σπάει τη μονοτονία και ο αποστολέας του, που είναι ένας τρίτος για την παρέα, γίνεται η αφορμή για συζήτηση, σπάζοντας την αμηχανία των παρόντων, την έλλειψη ενδιαφερόντων για την ζωή. Δεν έχουμε περιθώριο για διάλογο με τον εαυτό μας. Λίγη ηρεμία, λίγη εσωτερική ησυχία. Επιπλέον, μέσα από τη χρήση της υπηρεσίας μηνυμάτων, αμβλύνεται η γλωσσική μας ικανότητα. Είναι προσόν να μπορεί κανείς να εκφράζεται με λιτότητα. Είναι όμως απώλεια να μην μπορεί να εκφράσει συναισθήματα, χαρά, λύπη, ενδιαφέρον, ζωή, ζωή με προτάσεις, λέξεις, κείμενα που να μαρτυρούν τον έσω του κόσμου. «Τα όρια της γλώσσας μου σημαίνουν τα όρια του κόσμου μου», γράφει ο φιλόσοφος της γλώσσας, «και όσο η γλωσσική μου ικανότητα περιορίζεται, όσο πιο εγλυπτική είναι η έκφρασή μου». Τόσο οι δυνατότητες κατανόησης του κόσμου, αλλά και κοινωνίας μαζί, μειώνονται. Τα κινητά τηλέφωνα αύξησαν τη δυνατότητα επικοινωνίας, δεν μπόρεσαν όμως να αυξήσουν τη δυνατότητα κοινωνίας, γιατί αυτή εξαρτάται από το αληθινό πρόσωπο του καθενός μας. Μπορεί να μας βρίσκουν ανά πάσα στιγμή, να μην αισθανόμαστε μόνοι μας, να μπορούμε να βρούμε τους άλλους, να συναντηθούμε. Ωστόσο, από εδώ και πέρα, εξαρτάται από το ποιοι αληθινά είμαστε. Γιατί για να κοινωνήσουμε με τους άλλους χρειάζεται να δώσουμε. Αν δεν απαλλαγούμε από την ψευδέστηση του συγχρόνου τρόπου ζωής, ότι είμαστε ό,τι έχουμε ή ό,τι μπορούμε να ξοδέψουμε, η τεχνολογία θα αποβεί για τον καθένα μας παγίδα. Εξαρτημένοι από το κάθε λογής τελευταίο μοντέλο, θα αγοράζουμε για να δείχνουμε τις δυνατότητές του, κρύβοντας επιμελώς αυτό που μας λείπει. Δηλαδή τη γνήσια χαρά, το μοίρασμα όχι τόσο των υλικών αγαθών, αλλά του εαυτού μας, δηλαδή την αληθινή αγάπη. Θερμές ευχαριστίες για το κείμενο που διαβάσαμε από τον πατέρα Θεμιστοκλή Μουρτζανό στην εφημερίδα Κερκυριακή Αλήθεια. Είναι η εφημερίδα που εκδίδει η Ιερά Μητρόπολης Κερκύρας.

0: Και τώρα να περάσουμε σε έναν άλλο γνωστό μας πνευματικό πατέρα, τον πατέρα Σεραφείμ Ζαφύρη, από την Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδος. Ο γνωστός μας πατέρας Σεραφείμ, ο οποίος συχνά μας στέλνει ομιλίες του και μεταδίδουμε από αυτήν την εκπομπή, και έχω πάρα πολλά τηλέφωνα από εσάς που ζητάτε να μεταδίδουμε συχνότερα τις ομιλίες του, μας έστειλε μια πολύ όμορφη ομιλία, η οποία έχει σχέση με το παιδί και την οικογένεια. Έτσι θα μεταδώσουμε αμέσως τώρα ένα απόσπασμα από αυτήν την ομιλία.
1: Ο Άγιος Τιμόθεος ήταν ελληνικής καταγωγής εκ πατρός. Η μητέρα του ήταν Ιουδαία. Προσελκύστηκε στην πίστη ενεργέστερων, πιο δυνατά από τον Απόστολο Παύλο. Τα πρώτα όμως γράμματα, το γάλα της πίστεως, το πήρε από την γιαγιά του την Λοΐδα και τη μητέρα του την Ευνίκη. Ο Άγιος Τιμόθεος είχε αγαθό χωράφι στην ψυχή του, και ο μεγάλος γεωργός ο Απόστολος Παύλος έσπηρε εκεί το σπόρο του Ευαγγελίου και οικοδόμησε μια πανόρια οικοδομή χριστιανική και ευλογημένη. Όμως τα πρώτα νάματα της πίστεως τα πήρε από τις δύο εκείνες άγιες ψυχές, τη γιαγιά του και τη μητέρα του. Ο Απόστολος Παύλος τις μνημονεύει ονομαστικά, δεν κάνει λόγο για τον πατέρα. Ο πατέρας του ήταν εθνικός, ειδωλολάτρης. Δεν γνωρίζουμε αν προσελκύστηκε στην πίστη. Γνωρίζουμε όμως ότι τα πρώτα σπέρματα της ευσεβίας, αυτές οι δυο ευλογημένες ψυχές έβαλαν μέσα στην ψυχή του Τιμοθέου. Όπως άλλωστε γίνεται και σε κάθε χριστιανική οικογένεια, έλεγε ο Μακαρίτης ο Τρεμπέλας, οι γυναίκες κρατάνε τη θρησκεία. Και πράγματι πόσα οφείλουμε στις μητέρες μας και στις γιαγιάδες μας, οι οποίες μας έπαιρναν το χέρι και μας μάθαιναν το σημείο του σταυρού, μας έμαθαν να ψελίζουμε τις πρώτες προσευχές μας, να ατενίζουμε με ευλάβεια τις Άγιες εικόνες, να ασπαζόμαστε τις μορφές του Χριστού και της Παναγίας μας, και όπου βλέπαμε εικόνες, καντήλια και σταυρούς να λέμε «Να ο Χριστός, να η Παναγία». Όλα αυτά τα πρώτα νάματα της πίστεως, το άδωλο γάλα της ευσεβίας, το πήραμε μαζί με τον μητρικό θυλασμό από τα χείλη της μητέρας μας και της γιαγιάς μας. Ο Άγιος Απόστολος Παύλος λέγει στον Τιμόθεο, πρόσεξε, λέγει, «αποβρέφους τα ιερά γράμματα είδας». Από πολύ μικρή ηλικία, από την βρεφική σου ηλικία, πήρες και γνώρισες τα γράμματα της πίστεως. Δεν είναι κακό να μαθαίνει κανείς από τα γενοφάσκια του τα θέματα της πίστεως. Βεβαίως προηγείται το Άγιο Βάπτισμα, και μετά το Άγιο Βάπτισμα, καθώς αναπτύσσεται το λογικό του ανθρώπου, έρχονται και τα άλλα που μπορούν τα μικρά παιδάκια και κάνουν, ώστε να πλησιάζουν περισσότερο με τις δυνάμεις τους στο Χριστό, να θωρακίζονται από τον διάβολο και να εντάσσονται σιγά σιγά και αυτά ενεργά μέσα στον χώρο της Εκκλησίας. Όταν μαθαίνουμε τα παιδιά από βρέφους τα ιερά γράμματα, τα βάζουμε κάτω από την ευλογία και την προστασία του Χριστού. Ευλογία σημαίνει χάρις, προστασία σημαίνει ασφάλεια. Έτσι λοιπόν από τη μικρή τους ηλικία τα παιδιά, τα οποία δεν γνωρίζουμε μέσα τους τι νιώθουν και δεν γνωρίζουμε και τι κινδύνους έχουν, με αυτήν την εισαγωγή στην πίστη και την Εκκλησία, με αυτά τα μικρά μαθήματα της ευσεβίας, τα γεμίζουμε με τη χάρη και την παρουσία του Χριστού και με την προστασία Του από ορατούς και αοράτους εχθρούς. Δεν είναι κακό πράγμα από βρέφους να μαθαίνουν τα παιδιά τα θέματα της πίστεως. Κάτω το βιβλιοπωλείο μας είναι γεμάτο από παιδικά βιβλία. Έχουμε την ζωή του Χριστού σε εικόνες για παιδιά. Έχουμε την βίβλο εικονογραφημένη για παιδιά. Έχουμε παιδικό γεροντικό για παιδιά. Έχουμε άλλες μικρές ιστορίες. Και ο κάθε πατέρας και η κάθε μάνα ας μη γεμίζει τα χέρια των παιδιών με τα Mickey Mouse και τα άλλα τα κόμιξ, αλλά να βάλει στα χέρια τους τα ιερά γράμματα, τα βιβλία του Θεού, για να μπορούν αυτά τα παιδιά να έχουν αγαθές παραστάσεις στον ύπνο τους και να μην βλέπουν εφιάλτες και ταράσσονται και πετάγονται και δεν έχουν ύπνο από την διαρκώς ανοιχτή τηλεόραση και όλα τα άλλα τα σατανικά που βλέπουν εκεί. Και όσοι έχουν βαφτίσει παιδιά, ας ερωτήσουν τον εαυτό τους, πού είναι τώρα αυτά τα παιδιά που βάπτισα, τι έχω κάνει ως πνευματικός πατέρας και μητέρα για αυτά τα παιδιά. Αρκέστηκα μόνο στη λαμπάδα του Πάσχα και στα δώρα των Χριστουγέννων. Έβαλα στα χέρια τους το βιβλίο του Θεού. Ενδιαφέρθηκα για την κατήχηση που έπρεπε να τους κάνω. Εγγυώμαι σήμερα την πίστη που πρέπει να έχουν αυτά τα παιδιά. Και αν δεν έχω κάνει τίποτα από αυτά, εφόσον το αναφέρω στην εξομολογήσή μου, διότι ανεδέχθην μία ευθύνη όταν γινόμουν νονός, δεν ήταν μόνο για τις φωτογραφίες και για την επίδειξη, έγινα πνευματικός γονιός αυτού του παιδιού, αφού το αναφέρω, αναφέρω την απραξία μου γύρω από αυτά στην εξομολογήσή μου, έστω και τώρα να ενδιαφερθώ για αυτά τα παιδιά που βάπτισα. Από βρέφους, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, να διδάξεις το παιδί το θέμα της πίστεως για να προλάβεις εσύ και όχι ο διάβολος και βάλει τα αγκάθια του και τα ζυζάνια του στην ψυχή του παιδιού. Διότι τα παιδιά, όντως και τα μικρά τα παιδιά, τα πειράζει ο διάβολος και δεν έχουν την λογική, βέβαια τα προστατεύουν οι μεγάλοι άγγελοι του Θεού, αλλά και τα μικρά παιδιά δαιμονίζονται και πολλές φορές κλαίνε απαρηγόρητα, ταράσσονται όπως είπα προηγουμένως και δεν γνωρίζομαι τι συμβαίνει. Τα τρέχομαι πολλές φορές σε γιατρούς και σε ψυχολόγους, σε λογοθεραπευτάς και δεν ξέρω τι, και τα παιδιά πάσχουν από άλλου είδους ασθένεια, από έλλειψη Θεού και παρουσία δυστυχώς του πονηρού πνεύματος. Και όχι μόνο από βρέφους μπορούν τα παιδιά να μάθουν τα ιερά γράμματα, αλλά έχουμε περιπτώσεις βρεφών και νηπίων στην εκκλησία μας που αγίασαν. Ο Άγιος Κήρυκος, ο Υιός της Ιουλίτης, 3 ετών, όταν ρωτήθη παρά του επάρχου του ειδωλολάτρου ποιον σέβεται Θεόν, απήντησε ο Άγιος Κήρυκος, Χριστόν σέβομαι Θεόν. Και βέβαια έβρε μαρτυρικών θάνατων. Έχουμε παιδιά που αγίασαν μετά, τα οποία δεν εθύλαζαν ό του παραδόξου θαύματος Τετάρτη και Παρασκευή, και ένα σωρό άλλες περιπτώσεις που μαρτυρούν ότι και τα παιδιά με τις δικές τους παιδικές τους κεραίες πιάνουν τα μηνύματα και τη χάρη του Θεού. Και εμείς πολλές φορές με το πολύ μυαλό και με τη μεγάλη ευσέβεια δεν καταλαβαίνουμε πολλά πράγματα, και τα παιδιά βλέπουν και αγγέλους, βλέπουν και άγιες μορφές και πρόσωπα, και στέκονται συχνά μέσα στο ιερό, το μαρτυρούν οι ιερείς, ατενίζοντα την δόξα του παρόντος Θεού. Δεν σημαίνει επειδή δεν καταλαβαίνουν τα βρέφη ότι δεν νιώθουν κιόλας. Νιώθουν. Λέγεται για τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, μετά από την επίσκεψη 12 ετούς όντως εις τον ναό των Ιεροσολύμων, γύρισε πίσω και αναφέρει ο Ευαγγελιστής, και παρακαλώ να μην το ξεχάσουμε, ο Ιησούς προέκοπτε σοφία και ηλικία και χάριτη. Δηλαδή ο Χριστός μας μεγάλωνε σοφία στη διάνοια, ηλικία στο σώμα, στο ανάστημα, και χάριτη στην ενέργεια του Θεού Πατρός μέσα του. Έτσι μεγαλώνει κάθε παιδί, ανάλογα με την αύξηση την διανοητική, με την αύξηση την σωματική, αυξάνεται και δέχεται και τη χάρη του Θεού. Άρα λοιπόν, να μην νομίζουμε ότι τα παιδιά είναι ένα τίποτα μπροστά μας, λίγο διαφέροντα από τα σκυλάκια του σπιτιού μας, και μπορούμε να λέμε ό,τι θέλουμε και να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Τα παιδιά και καταλαβαίνουν όσο μπορούν, νιώθουν περισσότερο, αισθάνονται και αντιλαμβάνονται, αντιδρούν, χαίρουν και λυπούνται, μαραζώνουν και ενθουσιάζονται ανάλογα με την παρουσία του Θεού μέσα στο σπίτι.
0: Θερμές ευχαριστίες στον πατέρα Σεραφείμ, τον Ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητρόπολης Φθιώτιδος, για την ομιλία.

συγκλονιστικές στιγμές της σύλληψης και των πρώτων μηνών της ζωής ενός ανθρώπου καθυλώνουν στη νέα ταινία του μη κυβερνητικού οργανισμού Θεόφιλος. Η ταινία είναι αφιερωμένη στο μεγαλειώδες θαύμα της ανθρώπινης ζωής και στο αγέννητο παιδί.

Και εδώ ο χρόνος εκπομπής μας φτάνει στο τέλος του. Πολλές και θερμές ευχαριστίες στον πατέρα Σεραφείμ Σαφίρη, τον ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος και στον πατέρα Θεμιστοκλή Μουρτζανό από την εφημερίδα και την Κυριακή Αλήθεια.

0: καινούργια παιδιά, γεννημένα και αγέννητα.
1: Με ρεπορτάζ και συνεντεύξεις.
0: Μια εκπομπή που ασχολείται με επίκαιρα θέματα.
1: Παρουσιάζει ο Αγιογράφος.

Radio Toa, Οδυπόροι 919 FM, το ραδιόφωνο που δυναμώνει τον αγώνα μας.

0: η σοφία των αιώνων. Προσεγγίζοντας τις αλήθειες της Αγίας Γραφής. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως μας Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κρητικός.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, διάνοιξον τα ότα και τους οφθαλμούς της καρδίας μου, το ακούσε με τα λόγια σου και συνιένε και ποιήσε το θέλημά σου, ότι πάρικο σημείεν τη γη, μη αποκρύψεις απαιμού τα σεντολά σου, αλλά αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Επισήγαρ ελπίζω ο Θεός μου, είναι ασύ μου φωτίζεις την διάνοια, ότι ευλογητώσει συν το Πατρί και το Πνεύματι εις τους αιώνας των αιώνων.

και δοξολογεί το Θεό, καλώντας μάλιστα όλη την οικουμένη να συμμετάσχει σε αυτή τη χαρά που νιώθει και ολόκληρο τον κόσμο. Η χαρά είναι μεγάλη και φτάνοντας στο τέλος του ψαλμού είδαμε ότι ο λόγος της χαράς είναι η προσδοκία του Κυρίου, ότι ο Κύριος έρχεται. Γι' αυτό και ο ψαλμός αυτός είναι ένας μεσσιακός ψαλμός, ένας ψαλμός ο οποίος προαναγγέλει τον ερχομό του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αναφέρθηκα στον ψαλμό που ερμηνεύσαμε στην προηγουμένη μας εκπομπή, διότι συνδέεται με τον 96ο ψαλμό, τον οποίο χάρη τη Θεού θα μελετήσουμε σήμερα. Αν λοιπόν ο 95ος ψαλμός έλεγε με δύο λόγια ότι ο Κύριος έρχεται και ετοιμαστείτε με χαρά να τον υποδεχτείτε, ο 96ος ψαλμός διακηρύσει ότι ο Κύριος ήλθε. Παρουσιάζεται μία θεοφάνεια συγκλονιστική και περιγράφονται τα επακόλουθά της, τα αποτελέσματά της. Είναι ο τέταρτος από τους ψαλμούς που υμνούν την επικράτηση της Βασιλείας του Θεού. Είναι ο τέταρτος των θεοκρατικών, όπως ονομάζονται από κάποιους ερμηνευτές, ψαλμών, διότι οι άνθρωποι κατασκεύασαν διάφορα πολιτεύματα τα οποία τις περισσότερες φορές τους απογοήτευσαν. Το πολίτευμα που περιμένουμε είναι η θεοκρατία, δηλαδή η επικράτηση της Βασιλείας του Θεού, του θελήματός Του και της αγάπης Του. Γι' αυτό άλλωστε και εμείς οι χριστιανοί, όπως διδαχθήκαμε από τον Κύριο Ιησού Χριστό στην καθημερινή μας προσευχή, ως κύριο αίτημα έχουμε το να έλθει η Βασιλεία του Θεού, να επικρατήσει η Βασιλεία Του. Ελθέτω η Βασιλεία Σου, λέμε μέσα στην Κυριακή προσευχή. Λοιπόν, η ψαλμή αυτή, η σειρά των θεοκρατικών ψαλμών, αυτό το γεγονός υμνεί. Αυτό το γεγονός προαναγγέλει. Σε αυτό καλεί τους ανθρώπους να γίνουν κοινωνοί στη Βασιλεία του Θεού. Η επιγραφή του ψαλμού είναι η εξής: το Δαβίδ ότε η γη αυτού καθίσταται. Δηλαδή ο ψαλμός αυτός είναι έργο του Δαβίδ, τον οποίο συνέθεσε όταν η γη του αποκαθίστατο. Πότε θα μπορούσαμε να πούμε ότι αποκαταστάθηκε η γη του Δαβίδ? Μια πρώτη ερμηνεία θα ήταν ότι η γη του Δαβίδ αποκαταστάθηκε όταν όλες οι φυλές που κατοικούσαν στην Παλαιστίνη τον αναγνώρισαν ως βασιλέα και ενώθηκαν κάτω από το σκύπτρο του. Ένα γεγονός που περιγράφεται στο δεύτερο βιβλίο των βασιλειών, στο πέμπτο κεφάλαιο και εξής. Μια δεύτερη ερμηνεία θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι ο ψαλμός αυτός γράφτηκε όταν αποκαταστάθηκε η ενότητα της χώρας του βασιλείου του Δαβίδ, που είχε διχαστεί από την επανάσταση του Αβεσσαλόμ. Μια τρίτη ερμηνεία θα ήταν η εξής, ότι ο ψαλμός αυτός χρησιμοποιήθηκε ως δοξολογία προς τον Θεό όταν αποκαταστάθηκε, όταν επέστρεψε και εγκαταστάθηκε πάλι ο λαός του Θεού, ο λαός του Ισραήλ, στη χώρα του μετά από τη Βαβυλώνια εχμαλωσία.

επιλογές και ομάδες μπορεί να είναι χίλια δύο πράγματα. Ο Θεός γκρεμίζει τα είδωλα. Η αλήθεια γκρεμίζει το ψέμα. Γκρεμίζει την πλάνη. Αυτό συμβαίνει. Και ξέρετε ότι τα είδωλα δεν θέλουν πολύ ταλαιπωρία για να γκρεμιστούν. Μόλις βρεθούν αντιμέτωπα με την αλήθεια, γκρεμίζονται. Δεν μπορούν να σταθούν. Δεν μπορούν να βοηθήσουν. Λοιπόν, ο Θεός θα απαλλάξει τους ανθρώπους από την τυραννία των ειδώλων. Γι' αυτό και θα τον δοξολογήσουν οι άγγελοί του, βλέποντας τη μεγάλη αυτή νίκη αλλά και ευεργεσία προς τους ανθρώπους. Ήκουσε και εφράνθη η Σιών, η γαλιάσαντο εφυγατέρες της Ιουδαίας ένεκεν των κρυμάτων σου, Κύριε. Οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ τα άκουσαν αυτά και ένιωσαν μεγάλη εφροσύνη, σκύρτησαν από αγαλίαση, Κύριε. Όλες οι πόλεις της Ιουδαίας σκύρτησαν για τις δίκαιες αποφάσεις σου. Εδώ φαίνεται η Ιερουσαλήμ, η πρωτεύουσα του λαού του Ισραήλ, να χαίρεται και να εφραίνεται μαζί με τις αγγελικές δυνάμεις για το θρίαμβο του Θεού. Χάρηκαν οι θυγατέρες της Ιουδαίας, θα λέγαμε όλες οι πόλεις του Ισραήλ. Όμως θα μπορούσαμε να δούμε και αλληγορικά την έκφραση αυτή. Η Σιών πότε χάρηκε και εφράνθηκε? Όταν είδε τον Κύριο Ιησού Χριστό αναστάντα εκ νεκρών. Η νέα Σιών είναι η Αγία μας Εκκλησία, η οποία όχι μόνο εφράνθηκε αλλά και εφραίνεται για τη μεγάλη νίκη και δωρεά του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και οι θυγατέρες της Ιουδαίας θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι οι κατατόπους εκκλησίες, όπως ερμηνεύουν οι πατέρες, που εφραίνονται για τις δίκαιες αποφάσεις του Θεού και για το ότι τελικά επιβάλλει την αλήθειά του. Έτσι οι άνθρωποι σώζονται από οτιδήποτε τους τυραννούσε επί σειρά ετών και επί αιώνες. Χαρά λοιπόν και αγαλίαση συνοδεύει την επικράτηση της Βασιλείας του Θεού. Ότι σύ ή Κύριος ύψιστος επί πάσαν την γην, σφόδρα υπεριψώθης υπερ πάντα στους θεούς. Εφραίνονται οι πάντες γιατί ο Κύριος είναι ύψιστος και δεσπόζει σε όλη τη γη, υπερέχει όλων των ψεύτικων θεών και όλων των ειδώλων. Και βέβαια ο Θεός είναι ύψιστος. Ποιος μπορεί να παραβγεί τη δόξα του και την αλήθειά του? Η καταδίκη των ειδώλων αναδεικνύει το μεγαλείο της αλήθειας του Θεού. Τα είδωλα εδώ χαρακτηρίζονται ως τυποτένια, πολύ χαμηλά. Οι αγαπώντες των Κύριων μισείτε πονηρά, φυλάσσει Κύριος σας ψυχάς των οσίων αυτού, εκ χειρός αμαρτωλών ρίσετε αυτούς. Ένα καινούριο μήνυμα μας δίνει στο σημείο αυτό ο Ιερός Ψαλμωδός. Σεις οι οποίοι αγαπάτε τον Κύριο, μισείτε τα πονηρά έργα. Διότι ο Κύριος περιφρουρεί τη ζωή και τις ψυχές εκείνων που είναι αφοσιωμένοι.

ιωμένοι σε αυτόν και θα τους απαλλάξει από τα κακοποιά χέρια των αμαρτωλών. Εδώ έχουμε την επικράτηση της δικαιοσύνης του Θεού. Εκείνοι όμως που αγαπούν τον Κύριο θα πρέπει να ανταποκριθούν στην αγάπη του. Με ποιο τρόπο? Μισούντες τα πονηρά. Επομένως, επιλέγοντας έναν τρόπο ζωής ο οποίος θα είναι ευάρεστος στον Κύριο. Όποιος πραγματικά πιστεύει στον Κύριο και τον ακολουθεί, θα πρέπει να αρνηθεί τη ζωή της αμαρτίας. Αν αγάπησε το ύψιστο αγαθό, δεν είναι επόμενο να βδελίσετε το ενάντιο, γιατί όπως λέει ο ερμηνευτής Θεοδόρητος, ποια κοινωνία μπορεί να υπάρξει ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι? Αυτούς τους λόγους λέει ερμηνεύοντας το συγκεκριμένο χωρίο των ψαλμών. Όσοι λοιπόν αγαπούν τον Κύριο, μισούν τα πονηρά, αποστρέφονται την αμαρτία, συχαίνονται την αμαρτία και το κακό και βέβαια στρέφονται στο αγαθό. Και ο Κύριος θα είναι εκείνος που θα περιφρουρεί όσους είναι αφοσιωμένοι σε Αυτόν. Όσιος σημαίνει αφοσιωμένος στο Θεό. Ο Κύριος φροντίζει τους δικούς Του. Φροντίζει τους ανθρώπους Του. Γι' αυτό μπορούμε να χαιρόμαστε και να ελπίζουμε.

τη μνήμη της αγιοσύνης αυτού. Φως ανέτειλε στους δικαίους. Οι δίκαιοι απολαμβάνουν το φωτισμό του Θεού και απολαμβάνοντας τον φωτισμό του Θεού οπωσδήποτε αλλάζει και η ζωή τους. Φωτίζεται η διάνοιά τους, φωτίζεται η καρδιά τους. Ο νόμος του Θεού δεν είναι μόνο απαγόρευση και μίσος εναντίον της αμαρτίας, αλλά είναι και φως που οδηγεί τους δικαίους στην καινούρια ζωή την οποία επιλέγουν ακολουθώντας το Θεό. Αυτό το φως φωτίζει τα σκότη τους, τα σκοτάδια τους δηλαδή, και όποιος είναι δίκαιος στο νου και στην καρδιά μπορεί να ακολουθήσει αυτό το φως σύμφωνα με τον Άγιο Κύριλλο. Επομένως και τα έργα του θα είναι φωτεινά. Εφράνθητε δίκαιοι εν το Κυρίο. Όλοι οι δίκαιοι, αυτοί που ποθούν να είναι αρεστοί στο Θεό, ας νιώσουν ευφροσύνη και ας εξομολογηθούν τη μνήμη της αγιοσύνης αυτού. Εξομολόγηση εδώ είναι, όπως και άλλοτε είπαμε, η έκφραση της ευγνωμοσύνης, η δοξολογία του Θεού. Όσο μνημονεύουν λοιπόν την αγιότητα του Θεού, θα πρέπει να τον μνημονούν και να τον δοξολογούν οι δίκαιοι. Είναι μια προτροπή η οποία εκφράζει τη μεγάλη χαρά που νιώθει ο ψαλμωδός βλέποντας τη Βασιλεία του Θεού να εγκαθιδρύεται και να εξαπλώνεται. Είπαμε στην αρχή του ψαλμού ότι ο συγκεκριμένος ψαλμός λέει ότι ο Κύριος ήλθε και εγκαθίδρυσε τη Βασιλεία του. Ναι, ο Κύριος εβασίλευσε και βασιλεύει, όχι όμως σε ολόκληρη την οικουμένη, αλλά στις καρδιές των εκλεκτών του. Μπορεί να είναι οι ολιγότεροι. Αυτό όμως δυστυχώς είναι η αιτία για την οποία δεν μπορεί να ειρηνεύσει και να ευτυχήσει η ανθρωπότητα. Γιατί εκείνοι που αναγνώρισαν τη Βασιλεία του Κυρίου και υπήκουσαν σε αυτόν είναι λίγοι. Αυτοί όμως απολαμβάνουν την ειρήνη του Θεού μέσα στις καρδιές τους και είναι εκείνοι οι οποίοι θα δουν με τα χαράς τελικά τη Βασιλεία του Θεού να επικρατεί και το κακό που βασανίζει τον κόσμο να εξουδετερώνεται. Ο επόμενος ψαλμός, ο 97ος, θα λέγαμε ότι είναι μια συνέχεια των προηγουμένων ψαλμών, του 95ου και του 96ου. Μοιάζει πολύ με τον 95ο ψαλμό. Το περιεχόμενό του είναι σχεδόν το ίδιο, ενώ η αρχή και το τέλος είναι κατά λέξη απόδοση της αρχής και του τέλους του 95ου ψαλμού. Επομένως και αυτός ο ψαλμός είναι μεσσιακός, εφόσον προλέγει τη δόξα του Μεσσία και την επιστροφή των εθνών στο Θεό. Ας τον αναγνώσουμε. Άσατε το Κυρίο άσμα κενών, ότι θαυμαστά επίησεν ο Κύριος. Έσωσεν αυτόν η δεξιά αυτού και ο βραχίον ο Άγιος αυτού. Εγνώρισε Κύριος το σωτήριον αυτού εναντίον των εθνών, απεκάλυψε την δικαιοσύνη αυτού. Εμνήστη του ελέους αυτού το Ιακώβ και της αληθείας αυτού το οίκο Ισραήλ, είδωσαν πάντα τα πέρατα της γης το σωτήριον του Θεού ημών.
Και πάλι μια δοξολογία για τη σωτηρία που μας έστειλε ο Κύριος. Ψάλατε προς δόξα του Κυρίου καινούριο άσμα, γιατί αξιοθαύμαστα έργα έκανε ο Κύριος. Έσωσε το λαό του και τον έκανε δικό του λαό με την παντοδύναμη δεξιά του. Ο ιερός και πανίσυρος βραχίωνάς του, αυτός έκανε τα θαυμαστά αυτά έργα. Είναι το έργο του Κυρίου Ιησού Χριστού, με το οποίο αποκατάστησε τον καινούριο λαό του Θεού, το νέο Ισραήλ της Χάριτος, τους πιστούς χριστιανούς που βαδίζουν αφοσιωμένοι στον Κύριο. Ο Κύριος έκανε γνωστό μπροστά σε όλα τα έθνη το σωτήριόν του. Η σωτηρία που έστειλε ο Κύριος έγινε γνωστή σε όλους, και είπαμε ότι σωτήριον του Θεού είναι ο Σωτήρας, ο Μεσσίας, ο Ιησούς Χριστός. Σε όλα τα έθνη έκανε φανερή τη δικαιοσύνη του. Θυμήθηκε τις υποσχέσεις που είχε δώσει για το έλεος του στους απογόνους του Ιακώβ. Θυμήθηκε την αλήθειά του, την οποία πάντοτε εκπληρώνει τηρώντας τις υποσχέσεις του. Όλοι οι κάτοικοι της γης από περάτων έως περάτων είδαν το σωτήριο του Θεού. Γνώρισαν τη σωτηρία που έφερε ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Είναι προφητικός ο λόγος. Δεν είχαν δει τότε, ακόμα και μέχρι σήμερα, όλα τα πέρατα της γης δεν γνωρίζουν το σωτήριο του Θεού. Αυτό όμως κάποτε θα γίνει. Κάποτε θα φτάσουν στα πέρατα του κόσμου οι Απόστολοι του Κυρίου για να μεταφέρουν το μήνυμα της σωτηρίας. Αλλά αλλάξατε το Κυρίο πάσα η γη, άσατε και αγαλιάστε και ψάλατε. Όλη η γη ας αναπέμψει αλλαγμούς χαράς προς τον Κύριο. Όλοι ας κηρτήσουν από αγαλίαση και ας ψάλουν. Ναι, ψάλατε ύμνο προς δόξαν του Κυρίου, εν κιθάρα και φωνή αλλαγμού, με συνοδεία κιθάρας, ναι, με κιθάρα και με δυνατές φωνές υμνήσατε τον Κύριο. Εν σάλπιγξιν ελατές και φωνή σάλπιγκος κερατίνης, αλλά αλλάξατε ενώπιον του βασιλέως Κυρίου. Με σάλπιγγες καλοδουλεμένες και με κέρατα ζώων που έχουν γίνει σάλπιγγες, πεανίσατε ισχυρά προς δόξαν του βασιλέως μας του Κυρίου. Ας σαλευθεί η θάλασσα και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και όσοι κατοικούν σε αυτήν. Οι ποταμοί κροτήσουν συγχυρή επί το αυτό, τα όρια γαλιάσονται. Ας δονηθεί η θάλασσα από χαρά, η γη και όσοι κατοικούν σε αυτήν, ακόμα και τα ποτάμια ας χειροκροτήσουν από χαρά όλοι μαζί, τα όρια σκυρτήσουν από αγαλίαση. Βλέπετε και πάλι την φύση να συμμετέχει στη σωτηρία που ο Χριστός φέρνει στους ανθρώπους. Η θάλασσα και όσα κινούνται μέσα σε αυτήν, η γη και όσοι κατοικούν πάνω της, ακόμα και τα ποτάμια, κοιτάξτε μια προσωποποίηση, καλούνται να χειροκροτήσουν μαζί και τα όρη να σκυρτήσουν από αγαλίαση. Είναι μεγάλη η χαρά, γιατί ο Θεός έχει τον τελευταίο λόγο τελικά σε αυτόν τον κόσμο που βιώνει τόσες απογοητεύσεις. Μάλιστα, ο Κύριος έρχεται. Έρχεται να βασιλεύσει, να κρίνει τη γη, και θα την κρίνει με δικαιοσύνη και τους λαούς με ευθύτητα. Ο Κύριος μας θα είναι τελικά ο θριαμβευτής της ιστορίας. Εκείνος θα χαρίσει στους ανθρώπους αυτό που ποθεί ψυχή τους: αγάπη, αιώνια ζωή και μακαριότητα. Ήθε όλοι οι άνθρωποι να επιθυμήσουμε και να επιθυμούμε αυτές τις δωρεές του Θεού, αγαπητοί μου αδελφοί,
για να μπορέσουμε και να τις απολαύσουμε. Ο Θεός είναι μαζί μας. Ο Θεός εκπληρώνει το σχέδιό Του. Ας φροντίσουμε να παραμένουμε και εμείς πάντοτε μαζί Του, ώστε μέσα σε αυτό το σχέδιο του Θεού να έχουμε και εμείς τη θέση μας και να απολαύσουμε μαζί με τους δικαίους όλων των αιώνων τις μεγάλες ευεργεσίες και τις δωρεές που Εκείνος ετοιμάζει για όσους Τον εμπιστεύονται. Χαίρετε αδελφοί, και ο Θεός μαζί μας.

Η Σοφία των αιώνων. Προσεγγίζοντας τις αλήθειες της Αγίας Γραφής. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως μας Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κρητικός.

Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσιδη δες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην το οφειλήματε ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εξαγερθέντες του ύπνου προσπίπτω μεν σι αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξήγειράς με Κύριε, το νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το υμνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αρθρώων ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότηταν και μακροθυμίαν ουκ οργίστησε μη τώρα θύμω και αμαρτωλώ, ουδέ συναπολεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κείμενον ηγυράς με, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισό μου τα όματα της διανοίας, άνοιξό μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένε τα σέντολά σου, και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλιση εν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξες η Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία ηξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνήν της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων, και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως προς εν εκθήνεση την εκ των ρυπαρών χειλαίων μου ένεσιν, όπως καγό κοινωνος γένομαι των φρονίμων παρθένων εν φεδρά λαμπιδόνι της ψυχής μου, και δοξάζωσε τον εν Πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεόν λόγων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο αεί παρορώντας αμαρτίας ημών. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με και την σήμερο θεάσαστε. Δόξα σοι Παναγία Τριάς ο Θεός ημών. Προσκυνώ την αγαθότητάν σου την ανεκδίγητον, υμνώ την μακροθυμίαν σου την ανεξιχνίαστον, ευχαριστώ και δοξολογώ το αμέτρητον σου έλεος, ότι μυρίων κολάσεων και τιμωριών όντα άξιον ελεείς και ευεργετείς με μυρίες ευεργεσίες. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός μου πάντων ένεκα.

Κύριε, αγαθήν με την ημέραν ταύτην δόρισε και αναμάρτητον. Κύριε, μη εγκαταλείπεις με τη βουλή των εχθρών μου, μη δε αποστήσαπε μου. Κύριε, ρίσε με από τις επικρατείες των παθών και τις φλογώσεως των ειδονών. Κύριε, δώσ' μη χείραν βοηθείας και στήριξον με εις των φόβων σου. Κύριε, δώρισε μη πένθος και ταπείνωση την καρδία μου ή να κλάψω τας ανομίας μου. Κύριε, δώρισε μη υπομονήν εν της πειρασμής και διάκρισιν. Κύριε, εξάλειψον απ' εμού την άγνοιαν, την εραθυμίαν, την πόρωσιν. Κύριε, ρίσε με από των φθοροποιών συνδυασμών και από συγκαταθέσεως των πονηρών λογισμών. Κύριε, δίωξον απ' εμού την λύθην, την αναισθησίαν και την του νοός μου εχμαλωσίαν. Κύριε, σκεπασόν με από του πολέμου της πορνείας. Κύριε, ένθες μη μίσος προς τα σιδονάς και δώρισε μη ενάρετον διαγωγήν και βίωνα κατέσχυντον και κατάρτισε τα διαβήματά μου προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε δι' αρχή της ημέρας ταύτης, ευδόκισον το διαφυλάξε με σών και υγιή ψυχήτε και σώματι εν αυτή, και βοήθησον με τη δυνάμει σου σήμερον, ή να ίσου δεν απαρεσκόν σοι αποκλίνω, αλλά προστοποιήσε το θέλημά σου και την δικαιοσύνη σου, οι διαλογισμοί και οι λόγοι μου προβιβάζονται και τα έργα κατευθύνονται. Ότι σου

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, καταξίωσον του διορθώσε και αγιάσε μεν αυτή, διοικήσετε και διακυβερνήσε την ψυχή και το σώμα μου, την αίσθηση και τους λόγους, τας κινήσεις και τας πράξεις μου, κατά το όνομά σου και κατά την των εντολών σου εκπλήρωσιν. Είναι εν το παρόντι και εν το μέλλοντι δυνηθώ ευαρεστήσεσαι, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ούτω κράτη υποτέταχτε και διακυβερνάτε πάσα ορατή και αόρατος κτήσεις. Ευχαριστώσει ότι ανέπαυσάς με επί της κλίνης εν την παρελθούσιν νυχτή και ηγυράς με εκ του ύπνου σώων και υγιήν εις προσκύνησιν και λατρείαν της απεριγράπτου θεότητός σου και εις εργασίαν της αναγκαίας μου χρίας. Και δέω μέσου καθάπερ, διέλυσα στο σκότος της νυχτός και έδωκας πάλιν το ποθούμενον φως τη ημέρα ταύτη. Ούτω διαλύσα στα νέφη των παθών και της αγνίας μου, φώτισον τον νουν και την θέλησήν μου, το φωτί της χαριτός σου, εις εκπλήρωσιν των εντολών σου. Και τη δυνάμη του κράτου σου ενίσχυσόν με, ή να αρχίσω προθύμος και τελειώσω ευαρέστο σύ την εργασία της κλίσεως, ή σύν υπό της αρρήτου σου προνοίας εκλήθην εν τη ημέρα ταύτη. Και δίδαξόν με του ερευνάν επιμελώς των νόμων σου και μανθάνειν αληθώστα και κρυμμένα εν αυτό μυστήρια, διόν καθεκάστην οδηγούμενος πορεύομαι εν τη οδό της δικαιοσύνης σου. Ότι λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου τα δικαιώματά σου πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

ευχαριστώ σε Κύριο Θεός ημών, ότι δια την αμετρών σου αγαθότηταν και πολλήν φιλανθρωπίαν κατηξίωσας με τον ταπεινών και ανάξιον δούλων σου, διελθύν την παρελθούσα νύκταν ανεπηρέαστον παντός κακού, και εκ της κλίνης του ύπνου εξαναστήνε προς δοξολογίαν του προσκυνητού σου ονόματος. Ναι, δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ευδόκισον εν το πλήθη της χάριτος και των νυκτυρμών σου, διελθύν με και την παρούσαν ημέραν ειρηνικήν και αναμάρτητον, και φώτισον τον νουν και την καρδίαν μου εις το ποιήνα ή το θέλημά σου το Άγιον. Πορεύεστε ασφαλώς των δρόμων των εντολών σου και αξίως εξυμνήνσε των εν τριάδι θεοημών, ότι σύ μόνο πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης εις τους αιώνας. Αμήν.

Κύριε ο Θεός μου, ότι πολύ σου αγαθότητη και της μεγάλης σου εκτιρμής, δούσε μη το δούλο σου την παρελθούσα νύχτα διελθύν απείραστον κακών. Αυτός δέσποτα φιλάνθρωπε, παράσχουμη την ενεστική ανημέραν, ειρηνικήν και αναμάρτητον και πάσα στα σημέρας της ζωής μου. Και αξίωσον με το αληθή σου φωτί και επεφωτισμένη καρδία ποιήν το θέλημάν σου. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεοημών, και έτησε ή να σώσει διασούντας ψυχάς ημών. Άγιοι Απόστολοι, προφήτε, μάρτυρες, ιεράρχε, όσοι και πάντες Άγιοι, οικετεύσατε τον Θεόν υπέρ εμού του αμαρτωλού. Επί το Θεό και πλάστη μου παρατήθημη την ψυχήν και το σώμα μου, αυτός με ευλόγησον, αυτός με ελέησον, αυτός ελευθέρωσον με από παντός κακού. Και δώσμη ειρηνικήν και αναμάρτητον διελθύν ταύτην την ημέραν εις δόξαν του ονόματός σου και σωτηρίαν της ψυχής μου. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

όμως, αγαπητοί φίλοι ακροατές, να ανοίξουμε και σήμερα το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε ευλαβικά πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων. 31η ημέρα του μηνός Ιουλίου σήμερα και η μνήμη του Αγίου και Δικαίου Ευδοκίμου, των θείων Ευδόκιμων, ο βίος γέλος, το θείον ευδόκισεν εξτίνε βίου. Ο Θεός ευδόκισε να αποχωρήσει από την παρούσα ζωή ο Ευδόκιμος, που θεωρούσε την ζωή γέλιο. Ο μακαριστός Ευδόκιμος έζησε κατά την εποχή του Μισοχρίστου οικονομάχου αυτοκράτορα Θεοφύλου, 829-842 μετά Χριστόν. Οι γονείς του, Βασίλειος και Ευδοκία, ήταν πλούσιοι και επιφανείς, είχαν το τιμητικό αξίωμα του Πατρικίου, ευσεβέστατοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί και Καπαδόκες στο γένος. Ανατραφής δι' από τέτοιους γονείς ο Ευδόκιμος διακρίθηκε για το υπέροχο ήθος του και τον πλούτο των αρετών του. Το ήθος δε αυτό και τις αρετές του Ευδοκίμου τα εκτίμησε πολύ ο Θεόφιλος και τον διόρισε κανδιδάτο στρατοπεδάρχη της Καπαδοκίας και ακολούθως όλης της αυτοκρατορίας. Ο Άγιος Ευδόκιμος ήταν όντως μια ζυγαριά δικαιοσύνης και ένας κανόνας που διαφύλαται σταθερά και ασφαλώς κάθε ευθύτητα τάξη και αρετή. Καθημερινώς έκανε πάρα πολλές ελεημοσύνες, βοηθούσε τους ιερούς ναούς και πρωτοστατούσε στο κοινωνικό και πνευματικό έργο της Εκκλησίας. Στήριζε οικονομικά χείρες και ορφανά, προσφέροντάς τους με απλοχεριά τα υλικά αγαθά, ώστε να καλύπτονται απόλυτα οι ανάγκες τους. Και με ένα λόγο Άγιος είχε κάμει πράξη κάθε έννοια αρετής. Έτσι λοιπόν πολιτευόμενος ο μακαριστός Ευδόκιμος παρέδωσε το πνεύμα του στο Θεό, προσβληθείς από κάποια σωματική ασθένεια. Οι συγγενείς του, ευλαβούμενοι την παραγγελία του, ενταφίασαν το τίμιο σώμα του μαζί με τα ενδύματα και υποδήματα που φορούσε. Ο δε Θεός τίμησε με πάμπολα θαύματα το Άγιο αυτό λείψανο, τα οποία δεν είναι δυνατόν να αναφερθούν εδώ λεπτομερώς. Το τίμιο λείψανο του Αγίου Ευδοκίμου μετακομίστηκε αργότερα στην Κωνσταντινούπολη και κατατέθηκε στον Ιερό Ναό της Υπεραγίας Θεοτόκου στις 6 Ιουνίου. Η κοίμηση του Αγίου έγινε την 31η του μηνός Ιουλίου.

μακαριότατον τέλος έβρες ευδόκιμε, ευδοκιμήσας θείες αρετές φερονίμος, και κόσμου τες απάτες μη συγχωσθείς, αλλά λάμψας φεδρότερον τον του ηλίου ακτίνων και των πιστών καταβγάσας τα συστήματα.

Η ελεήμων καρδία και ευσυμπάθητος, ο της αγάπης λίχνος, ορφανών ο προστάτης, γυμνών και πενωμένων ο σκεπαστής, σοφροσύνης το άγαλμα, των εντολών του Κυρίου ο πληρωτής, ευφημίστο νυν ευδόκιμος.

τι καθαρά σου καρδία Θεόν εζήτησας και τα του κόσμου πάντα ευδελίξω ιδέα, ευδόκιμε Θεόφρον, όθεν πιστός και των κόπων αντάμιψην παρά Θεού εκομίσω παναληθώς, ως εν τέλει πεφανέρωτε.

31 Ιουλίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η μνήμη του Αγίου και Δικαίου Ευδοκίμου. Ο Ευδόκιμος ήταν τέκνον ευσεβών και αριστοκρατών γονέων, πατρικίων κατά το αξίωμα, από την Καπαδοκίαν καταγωμένων. Αφού δε έζησε με ευσέβεια, δικαιοσύνη και οσιότητα και φάνηκε πράγματι καλά δοκιμασμένο σε κάθε αρετή, κοιμήθηκε κατά τον καιρό του οικονομάχου αυτοκράτορος Θεοφύλου, που εκτιμώντας την αρετή του και τα χαρίσματά του, του είχε δώσει το αξίωμα του κανδιδάτου και τον είχε διορίσει στρατοπεδάρχη στην Καπαδοκία και κατόπιν στο Χαρσιανό. Παρόλο δε που ο Άγιος είχε περίοπτη θέση στην κοσμική κοινωνία, δεν έπαυσε να είναι βαθιά αφοσιωμένος στο Χριστό και να έχει την ψυχή του προσανατολισμένη στην Άνω Ιερουσαλήμ. Έτσι, αλφαδιάζοντας τον βίο του πάνω στο Άγιο θέλημα του Κυρίου, πολιτεύθηκε σαν μοναχός μέσα στον κόσμο, πράγματι ευδοκιμώντας κατά το όνομά του σε κάθε ευαγγελική αρετή. Το τίμιο λείψανό του μετεκομίστη αργότερα στην βασιλίδα των Πόλεο, όπου κατέστη προσφυλές προσκύνημαν αρχόντων και λαού. Η Εκκλησία τιμά και γεραίρει το όνομά του με σέβας και καύχηση εν Κυρίω, ο οποίος κατά την Θεία Γραφή είναι θαυμαστός εν της Αγίης αυτού. Ένα μέρος όμως της δόξης του Αγίου και Δικαίου Ευδοκίμου ανήκει ασφαλώς στους ευσεβείς γονείς του Βασίλειο και Ευδοκία, που τον ανέθρεψαν εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου και φύτευσαν στην ψυχή του από την τρυφερή ήδη ηλικία του όσια αισθήματα και πίστη άδολη.

Παντός δικαίου μνήμη μετεγκομείων γίνεται, μεθόν και εισή θεράπων Χριστού ευδόκιμε, όπλων γαρέσχες σταυρών και κράτος αίτητων τριάδος ομούσιου πίστην, δια τούτο μετά αγγέλων συναναπάβει αείμνηστε.

Από την παιδική του ακόμα ηλικία, ο Άγιος και δίκαιος Ευδόκιμος μιμήθηκε τους γονείς του στην φιλανθρωπία και την ελεημοσύνη, μοιράζοντας με απλοχεριά υλικά αγαθά για την ανακούφιση κάθε είδους δυστυχισμένων, προπάντων δε ορφανών και απροστάτευτων απόρων χειρών. Όταν ο Ευδόκιμος μεγάλωσε, διορίστηκε από τον αυτοκράτορα Θεόφιλο στρατοπεδάρχη στην Καπαδοκία και έπειτα στα Χορσιανά σύνορα. Και στην θέση του αυτή ο Ευδόκιμος υπήρξε πάντοτε ταπεινόφρον, δίκαιος και φιλάνθρωπος. Αλλά στο 33ο έτος της ηλικίας του πέθανε και η είδηση αυτή έφερε μεγάλη λύπη στις αναρρύθμιτες ψυχές που είχε ευεργετήσει. Όμως η δικαία ψυχή του Ευδοκίμου συναριθμήθηκε εκεί όπου η δίκαιη εγκλάμψουσιν ως ο ήλιος εν τη βασιλεία του πατρός αυτών, ο έχων ότα ακούειν ακουέτο. Εκεί δηλαδή που οι δίκαιοι θα δοξαστούν και θα λάμψουν σαν τον ήλιο στην βασιλεία του ουράνιου τους πατέρα. Όποιος λοιπόν έχει αυτιά και ακούει με ενδιαφέρον και εγκολπώνεται την αλήθεια, ας ακούει. Η Εκκλησία μας ψάλλει σήμερα στο Πολιτίκιο στη μνήμη του Αγίου και Δικαίου Ευδοκίμου. Εκ γης ο καλέσασε προς ουρανίου σκηνάς, τηρεί και με τα θάνατον αδιαλόβητον το σώμα σου Άγιε, σίγαρ εν σοφροσύνη και σεμνή πολιτεία, μάκαρε πολιτεύσω, μη μολύνα στην σάρκαν, διό εν παρησία Χριστό πρέσβευε σωθήνε ημάς.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, 31 Ιουλίου, η μνήμη του Αγίου Ιωσήφ, του από Αρημαθέας βουλευτού. Το όνομα του Ιωσήφ είναι προσφυλέστατο σε όλο τον χριστιανικό κόσμο, διότι συνδέεται με τις πιο συγκινητικές στιγμές του σταυρικού θανάτου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, τις στιγμές της αποκαθυλώσεως και της ταφής του Αγίου Σώματος Του. Για τον ευγενέστατον αυτόν άρχοντα μας πληροφορεί ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο Ευαγγέλιό του. Ύστερα, λέει, από την διαπίστωση του θανάτου του Ιησού, ο Ιωσήφ που καταγόταν από την Αρημαθέα και ήταν μαθητής του Ιησού, αλλά κρυφός επειδή φοβόταν τους Ιουδαίους, παρακάλεσε τον Πιλάτο να του επιτραπεί να πάρει το σώμα του Ιησού και ο Πιλάτος το επέτρεψε. Ήρθεν λοιπόν και πήρε το σώμα του Ιησού. Ήρθε επίσης και ο Νικόδημος που είχε έρθει νύχτα την πρώτη φορά στον Ιησούν και έφερε μείγμα από μοίρα και αλόι περίπου 100 λίτρα. Πήρα λοιπόν το σώμα του Ιησού και το περιτύλιξα με σεντόνια, όπως ήταν συνήθεια στους Ιουδαίους να ενταφιάζουν. Στον τόπο όπου σταυρώθηκε υπήρχε κήπος και στον κήπο καινούριο μνήμα, στο οποίο κανένας ποτέ δεν είχε ενταφιαστεί. Εκεί λοιπόν έβαλαν τον Ιησούν, επειδή ήταν Παρασκευή και επειδή το μνήμα ήταν κοντά. Η Αρημαθέα, η πατρίδα του Ιωσήφ, ήταν περιοχή της Ιουδαίας, γνωστή στους τότε αλλά άγνωστη σήμερα. Ο Ιωσήφ ήταν αντιπρόσωπος της Αρημαθέας στην Βουλή των Ιουδαίων, στο Μέγα Συνέδριο, όπως λεγόταν, σαν να λέμε στην Βουλή την δική μας σήμερα, και χαρακτηρίζεται ευσχήμων, δηλαδή καλοντημένος, επίσημος, δημόσιος άνδρας. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς τον ονομάζει άνδρα αγαθών και δίκαιων, διότι διαφώνησε με τους άλλους συνέδρους που καταδίκασαν τον Χριστό σε θάνατο. Όλα τα μέλη του Μεγάλου Συνεδρίου, στην συνεδρίαση της νύχτας της Μεγάλης Πέμπτης, αδίκησαν τον Χριστόν από μίσος ή από πλάνη. Μόνο ο Ιωσήφ και ο Νικόδημος μειοψήφισαν. Ο Ιωσήφ είχε πιστέψει στο κήρυγμα του Χριστού και περίμενε και αυτός μαζί με τους άλλους οπαδούς την Βασιλεία του Θεού. Σαν βουλευτής ο Ιωσήφ την πίστη του στο Χριστό δεν την φανέρωσε, αλλά την κράτησε μυστική, όχι από δειλία ή καιροσκοπισμό, αλλά από φρόνηση και ακεραιότητα. Ήταν κρυφός μαθητής του Ιησού μέχρι που τον φανέρωσε η Θεία Πρόνοια, και τον φανέρωσε σαν ήρθε η ώρα της ταφής του Ιησού, κατά την οποία ο Ιωσήφ έδειξε ότι δεν είναι δειλός αλλά ο πιο τολμηρός και θαραλέος μαθητής του Ιησού, πιο τολμηρός και από τον Πέτρο και τους άλλους μαθητάς, αφού ενώ αυτοί τον είχαν εγκαταλείψει, ο Ιωσήφ τολμήσας εισήλθεν προς Πιλάτον και ιτήσατο το σώμα του Ιησού. Ναι, ήταν τόλμη να πλησιάσει τον Πιλάτο, διότι κινδύνευε να κατηγορηθεί σαν άνθρωπος του Ιησού και να χάσει και την ζωή του. Όμως για τον Ιησούν δεν λογαριάζει τώρα ούτε το αξίωμά του, ούτε τη ζωή του. Αφού πήρε την άδεια του Ρωμαίου άρχοντα, βοηθούμενος από τον Νικόδημο, άλλο μυστικό μαθητή του Ιησού, ο Ιωσήφ έκανε όλα τα νεκρικά που συνηθίζονταν τότε. Κατέβασαν με τον δέοντα σεβασμό το σώμα του Κυρίου από το ξύλο, το τύλιξαν με οθόνια και το έβαλαν μέσα στον καινούριο τάφο, στον οποίο ουδέποτε ουδής ετέθη. Ήταν ιδιωτικός τάφος του Ιωσήφ, λαξευτός μέσα σε βράχο. Τον προόριζε για τον εαυτό του και την οικογένειά του, αλλά τώρα ευγενώς τον παραχώρησε για την ταφή του διδασκάλου. Ευγενέστατη παραχώρηση, δείγμα της αγάπης και της εκτιμήσεως που έτρεφε προς τον Ιησούν.
Άλλωστε δεν τους έπαιρνε και ο χρόνος να αναζητήσουν άλλο τάφο και να μεταφέρουν εκεί το σώμα του Κυρίου. Σε 2 ώρες άρχιζε το Σάββατο που ήταν Πάσχα, και μια που ήταν έτοιμος ο οικογενειακός τάφος του Ιωσήφ, τον έβαλαν εκεί. Ήταν ένας ωραίος κήπος και μέσα στον κήπο ο τάφος. Αυτή είναι η προσφορά του Αγίου Ιωσήφ, του από Αρημαθέα στον Χριστό, αγαπητοί ακροατές. Μεγάλη, ευγενική, τολμηρή, αγία. Ας μην βιαζόμαστε να χαρακτηρίζουμε τους άλλους όταν βλέπουμε να διστάζουν να εκδηλώσουν την πίστη και την αγάπη τους στο Χριστό. Εμείς δεν είμαστε καρδιογνώστες για να ξέρουμε το μέτρο της αγάπης τους. Έρχονται στιγμές που οι δειλοί γίνονται γενναίοι και οι γενναίοι μεταβάλλονται σε πραγματικούς δειλούς.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, η μνήμη των Αγίων 12 μαρτύρων των Ρωμαίων μαρτύρησαν διαξήφους. Σήμερα ακόμα και η ανάμνηση των εγγενείων του σεβασμίου οίκου της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου του εν βλαχέρνες εν θα απόκειται η τιμία αισθήτα της Θεοτόκου. Σήμερα ακόμα τα προεόρτια του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Ψάλλει η Εκκλησία μας των Τίμιων Σταυρών το Σωτήριον όπλων δεξόμεθα πιστή καθαρά διανία. Προέρχεστε μέλη γάρ θείαν χάριν δωρούμενος και ιόμενος ψυχών ομού και σωμάτων τα νοσήματα διενεργίας αρρήτου Χριστού του Θεού ημών.

Καλό εόρτιε σήμερα, αγαπητοί ακροατές της προελεύσεως του Τιμίου Σταυρού. Σύμπας αφήσεις ανθρώπων νυν προεόρταζε χαρμονικός και σκύρτα του Σταυρού γαρτοξύλων μέλη πρωτεθήνε πάση πιστής ιατρίων αδάπανων και νοσημάτων λυτήριων και παθών και παντίων περιστάσεων. Δεύτε κατήδομεν ξένων πιστή τεράστιον πως του Σταυρού το ξύλον καταπάβει φλογώσεις κοιμίζει αλγιδόνας πάθους παντός απαλάτη τους κάμνοντας προεορτάσομεν τίνιν και τι αυτού προελεύσει νυν σκυρτήσομεν.

Υπάρχουσα αγγέλων τιμιωτέρα, τον κτίστην των αγγέλων τη συνειδή βάστασας και τέτοκας θεομήτωρ, βρωτώνεις λύτρωσιν των μελωδούντων σύ, ως ουκέστην άχραντος πλην σου δέσποινα.

Υπέρ ημών τον εξούσαρκο θέντα παρθενομήτωρ, πάντοτε δυσόπι των σε υμνούντων, του λυτρωθήνε εκπαθών και κινδύνου ψυχοφθόρων, κακών και θλίψεων και αιωνιζούσις φλογός και κολάσεως.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, 31η μέρα του μηνός Ιουλίου, η μνήμη της ανακομιδής των λειψάνων του Αγίου Φιλίππου του Αποστόλου. Σήμερα ακόμα η μνήμη ενός ανώνυμου κριτικού νεομάρτυρα. Ο νεομάρτυρας αυτός ήταν από την Κρήτη και γεννήθηκε από γονείς ευσεβείς. 20 χρόνων βρέθηκε στη δούλεψη ενός Τούρκου στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Κάποια νύχτα ο Τούρκος αυτός θέλησε να εκμεταλλευτεί τον νεαρό. Τότε ο ευσεβής νέος αρνήθηκε και πάνω στην απελπισία του μαχαίρωσε τον Τούρκο, με αποτέλεσμα αυτός να πεθάνει. Την επόμενη μέρα οι φίλοι του σκοτωμένου Τούρκου, μόλις άκουσαν το γεγονός, συνέλαβαν τον νεαρό χριστιανό και τον πήγαν στο δικαστή. Αλλά επειδή δεν υπήρχε μαρτυρία σε βάρος του, τον άφησαν ελεύθερο. Μετά 2 μέρες τον συνέλαβαν και πάλι και αφού τον βασάνισαν σκληρά, ομολόγησε όλη την αλήθεια. Τότε ο δικαστής του πρότεινε, για να σώσει τη ζωή του, να αρνηθεί τον Χριστό και να γίνει μουσουλμάνος. Ο νεομάρτυρας, που δυστυχώς το όνομά του δεν το έχουμε, απέρριψε την πρόταση του δικαστή και με θάρρος ομολόγησε πως γεννήθηκε, είναι και θέλει να πεθάνει χριστιανός. Τότε τον θανάτωσαν με απαγχωνισμό. 2 μέρες έμεινε το τίμιο λείψανό του στην κρεμάλα, κατόπιν το κατέβασαν και το έχωσαν στην άμμο. Τες των Αγίων σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

0: Η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, ύμνους από τη Θεία Λειτουργία. Ψάλλει ο Φώτης Κετσεντζής, πρωτοψάλτης στον Ιερό Ναό Ευαγγελίστριας Τίνου. Συμμετέχει Βυζαντινή Χοροδία.
1: Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Δόξεσι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξεσι. Ο Αναστάς εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίες αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς, ως αγαθός

Ακούτε την εκπομπή «Σύγχρονοι προβληματισμοί» με τον καθηγητή της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κύριο Γρηγόριο Κουσταρά.

Κυρίες και κύριοι, μιλούσαμε για τους πολιτισμούς της Ανατολής. Θα αναφερθώ καταρχήν στο βαβυλωνιακό πολιτισμό. Η Βαβυλώνα πρέπει λιγότερο να κομπάζει για τους κρεμαστούς κήπους της και πολύ περισσότερο για τον Χαμουραμπί της. Ο πατρικός μονάρχης θα γονατίσει με ευλάβεια μπροστά σε μιαν εικόνα του δικαίου για να την ασπαστεί με όλο το πάθος της φλογερής του ψυχής. Την ιδέα του δικαίου θα υπηρετήσει σαν υπέρτατη αξία που θα χρωματίσει όλον τον ύστερο βαβυλωνιακό πολιτισμό. Ο κώδικας του Χαμουραμπί, παρά το κομπαστικό του ύφος, αφήνει ένα θελκτικό ήχο που με ευχαρίστηση ακροάζονται όλες οι εποχές. Κείμενο. Και την εποχή εκείνη οι θεοί εκάλεσαν εμένα τον Χαμουραμπί, τον δούλο τους, που εκτιμούσαν για τη διαγωγή του, που εβοήθησε το λαό του στις ημέρες του πόνου και που έφερε μαζί του τον πλούτο και την αυθονία για να εμποδίσει τον ισχυρό να καταπιέζει τον ασθενή, για να φωτίσει τη γη και να εξασφαλίσει την ευημερία του λαού. Ο κώδικας αυτός υπήρξε από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα της Ανατολής, που έμειλε να γεμίσει με προσδοκίες αμέτρητες ανθρώπινες υπάρξεις, πνιγμένες στην απογοήτευση και τη θλίψη, και να γίνει πολύτιμο κτήμα της ανθρώπινης γνώσεως. Η βαβυλωνιακή φιλολογία κατακλείζεται από προσευχές και ύμνους. Είναι στο μεγαλύτερο τμήμα της θρησκευτική και με τα υπέροχα συναισθήματα που εκφράζει προϊονίζει τον προφητάνακτα Δαβίδ και τον Ισαΐα. Ένα δείγμα. Εγώ ο δούλος σου με στεναγμούς φωνάζω σε σένα. Δέχεσαι την θερμή προσευχή εκείνου που είναι βαρημένος από το αμάρτημα. Κατεβάζεις τα βλέμματά σου πάνω στον άνθρωπο, έναν άνθρωπο που ζει. Κοίταξέ με με ευμένεια και δέξου την ηκεσία μου. Ω Κύριε, μην απομακρύνεις τον δούλο σου. Είναι βουτυγμένος στη λάσπη. Πάρε του το χέρι. Θεέ μου, τα αμαρτήματά μου είναι 7 φορές 7. Συγχώρεσε τα αμαρτήματά μου και θα ταπεινωθώ μπροστά σου. Ας χαρεί η καρδιά σου την καρδιά μιας μάνας που γέννησε παιδιά, όπως χαίρεται ένας πατέρας που πάντρεψε την κόρη του. Φίλες και φίλοι ακροατέ, υπάρχει ασφαλώς και η αποσπασματική επική σύνθεση, η εποποιία του Γκιλγκαμές, που μια από τις ιστορίες της είναι και η αφήγηση του κατακλυσμού και που η διηγηματική ομορφιά της αναστατώνει τον μελετητή με την ελκυστική δύναμή της. Αλλά και αυτής ο χαρακτήρας είναι θρησκευτικός, αφού αδιάκοπα ομιλεί για ιέρειες και ναούς και οπωσδήποτε αδιάλειπτη είναι η παρουσία της θεάς Αστάρτης. Η Αστάρτη, θεά Γκιλγκαμές και θεά του έρωτα, θα πλαστουργήσει τον αντίπαλο του ηγημώνα, τον Ενγκινού, που βοσκάει με τα ελάφια, παίζει με τα ζώα που κολυμπούν στο νερό και σβήνει τη δίψα του δίπλα στις πηγές των βουνών για να δείξει την αντίθεση ανάμεσα στην πολιτιστική και τη φυσική ζωή και να υμνήσει την παντοδυναμία του έρωτα για τη ζωή με τρόπο γλυκή και εύχαρη, αλλά έτσι ώστε να εντυπωσιάζει. Αγωνία σχηνοβασίας συναντάμε σε πολλά ποίηματα της φιλολογίας του βαβυλωνιακού πολιτισμού. Αγωνία σχηνοβασίας, ένταση δραματική περιμένουν ύστερα τον μελετητή,
καθώς οι δύο αντίπαλοι θα συναντηθούν σε μια ανοικτήρμονη σύγκρουση με απροσδόκητα ευτυχή κατάληξη, αφού Γκιλγκαμές και Ενγκινού θα συνδεθούν με αδιατάρακτη φιλία. Στη συνέχεια θα αντιμετωπίσουν απτόητη την εκδικητική μανία της Αστάρτης, αλλά ο Ενγκινού θα υποκύψει στα πλήγματα θανατηφόρας αρρώστιας. Με συντριβή ψυχής ο Γκιλγκαμές θα αναζητήσει τα μυστικά της Αθανασίας, θα πληροφορηθεί την ιστορία του κατακλυσμού, θα παρακαλέσει ασταμάτητα τους θεούς να ξαναφέρουν στη ζωή τον Ενγκινού και θα αισθανθεί άρρητη χαρά όταν μπροστά του θα του φανερωθεί αυτός για να τον πληροφορήσει. Κείμενο από την εποποιία του Γκιλγκαμές. Δεν μπορώ να σου πω τίποτε, αν άνοιγα εμπρός στα μάτια σου τη γη και σου διηγόμουν ό,τι είδα, θα σταματούσε η καρδιά σου από τρόμο, θα λιποθυμούσες. Όταν ο Γκιλγκαμές ανυποχώρητος επιμένει, ίσως ο τρόμος μου σταματήσει την καρδιά, ίσως λιποθυμήσω, μα μίλα, μίλα. Στην εξουθενωτική του παράκληση απαντά ο Ενγκινού με εξιστόρηση φρικοδών σκηδών από τα βασίλεια του Άδη. Όμως εδώ η εποποιία θα σταματήσει, το πάθος της γνώσεως θα μείνει ανικανοποίητο. Εν τούτης το σπινθυροβόλο πνεύμα της βαβυλωνιακής αυτής εποποιίας, που είναι το συνθετικότερο έργο της φιλολογίας του βαβυλωνιακού πολιτισμού, όπως και μία οξία αισθητική αντίληψη, θα ασκήσουν σημαντική επιρροή στην ανάπτυξη και διαμόρφωση του ανατολικού πολιτισμού. Ακόμη η έννοια του κράτους θεωρείται πρωτεύουσα αξία. Έτσι οι βαβυλωνιακές λόγχες θα συντρίψουν κάθε αντίσταση στην Εγγύς Ανατολή. Την ορμή του σκληρού μαχητή Ναβοχονδονόσορα θα γνωρίσει και ο περιούσιος λαός, που θα συρθεί στην 70ετή εξορία. Είναι οι Εβραίοι ο περιούσιος λαός και εξορία η πολύκλαυστη εχμαλωσία ή μετικησία της Βαβυλώνος. Θα δούμε τώρα, φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατέ, μερικά για τον εβραϊκό πολιτισμό.

Οι Εβραίοι, φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατέ, λαός επίμονος και συντηρητικός, οι Εβραίοι, επαναλαμβάνω, με ζωικό συνέστημα ακμαίο, δημιούργησαν έναν ιδιότυπο πολιτισμό χρωματισμένο από αυστηρά εθνικιστικό πνεύμα. Οι Εβραίοι είναι το άλας της Ανατολής. Άγρυπνες οι δυνάμεις της ψυχής τους βρισκόταν σε διαρκή ετοιμότητα, συσπυρωμένες στο βωμό του Θεού και της πατρίδος, γιατί γύρω τους λυσομανούσαν πάντοτε οι εχθροί και εστίλβωνε τον οπλισμό της η κατακτητική βουλημία. Έτσι οπλίστηκαν με εύκρατη αντοχή και βαθύτατη λατρεία προς την πραγματικά ιστορική γη της Παλαιστίνης, όπου η φωνή των προφητών προπαρασκεύαζε την έλευση του Μεσσία. Κατά πόσο μελετητής του ρωμαϊκού κόσμου ή μπορεί να εισχωρήσει βαθιά μέσα από τις λέξεις «disciplina et dignitas», πειθαρχία και αξιοκρατία, στην ουσία του ρωμαϊκού πολιτισμού, έτσι και την ουσία του εβραϊκού πολιτισμού θα είναι σε θέση να την προσεγγίσει και να την ερμηνεύσει με την λατρεία προς τη γη της επαγγελίας και την πίστη στο Θεό της. Η φιλοπατρία και η πίστη είναι τα δημιουργικά κίνητρα. Η δημιουργία των Εβραίων δεν είναι εξωτερική, τεχνική μόνο, παρά εσωτερική, πνευματική, με αισθητή απουσία έργων τέχνης. Η απουσία πάλι έργων τέχνης οφείλεται στην πίστη που θέλει τον Θεό άρρητο και αηδή. Να μην μπορεί δηλαδή να τον εκφράσει κανείς ή επειδή δεν έχει είδος μορφή να τον σχηματίσει. Το εβραϊκό Ταλμούδ απαγορεύει τις παραστάσεις. Ου ποιήσεις σε αυτό είδωλον, ουδέ παντός ομοίωμα, είναι μία από τις εντολές. Εδώ

Η απουσία μνημείων τέχνης προσδιορίζει την ιδιοτυπία του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Βέβαια, φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατέ, σοφά και θεόπνευστα μνημεία του λόγου αντιρροπούν την έλλειψη και υπογραμμίζουν την πνευματική και θρησκευτική συνέπεια του χαρακτήρα των Εβραίων. Οι Εβραίοι, αυτό είναι αλήθεια, άνοιξαν ένα γόνιμο πνευματικό διάλογο με την ανθρωπότητα και υπήρξαν γενναιόδοροι στις πνευματικές τους σχέσεις. Η μονοθεϊστική αντίληψη ήταν βαθύτατη τομή στην πολιτιστική πορεία που χανόταν μέσα στην ομίχλη και τον κατακλυσμό των ειδώλων. Το εβραϊκό πνεύμα πρώτο στάθηκε αντιμέτωπο στα είδωλα και σκληρό και άτεγκτο έσφαξε τους ιερείς του Βααλ. Αυτή την σκληρότητά του απάμβλυνε η αγαθοποιός δύναμη της χριστιανικής θρησκείας που εθριάμβευσε αρχικά στον Βυζαντινό χώρο. Η Βυζαντινή φιλοσοφία και ειδικότερα η θρησκευτική ποίηση και η πεζογραφία είναι διαποτισμένες από το εβραϊκό πνεύμα σε βαθμό που να αναλογίζεται κανείς ότι τι θα έμεινε τάχα αν γινόταν φανερό και αν γινόταν και δυνατό να φτερουγήσει πάλι στην Χαναάν το πνεύμα τούτο. Ασφαλώς πολλοί ούτε που υποψιάζονται ότι Άγιον, Αγία των Αγίων, Αρχιερείς, ιερείς, ανέμακτες θυσίες, θυμίαμα, θυσιαστήριον του θυμιάματος, Σάββατον, Πάσχα, Πεντηκοστή, περιτομή, είναι εβραϊκή ορολογία και ότι ο Κύριος γεννήθηκε από μια χωική νευρεόπεδα, την Παναγία. Ότι ο Χριστός είναι ράβδος εκ της ρίζης Ιεσέ και άνθος εξ αυτής Χριστέ, εκ της Παρθένου ανεβλάστησας, εξόρους ο ενετός. Ότι την Ερυθρά θάλασσα διάβηκε ο Μωυσής, αλλά ο διαχωρισμός των υδάτων είναι συμβολιστικός του Σταυρού και με υπέροχους ύμνους και κατακνικτική μουσική συγκινεί σήμερα τις ανθρώπινες χριστιανικές ψυχές στις ορθόδοξες εκκλησίες μας. Σταυρών χαράξας μουσής επευθείας ράβδου την Ερυθράν διέτεμε το Ισραήλ πεζεύσαντι. Την δε επιστρεπτικός φαραώ της άρμας η κροτή σας ίνωσεν, επί εύρους διαγράψας το αΐτι των όπλων, ότι το όραμα του προφήτη Ισαΐα έγινε ύμνος που κάθε Κυριακή ψιθυρίζουν ευλαβικά τα ανύποπτα χείλη πολλές φορές των πιστών. Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος Σαββαώθ, πλήρης ο ουρανός και η γη της δόξης σου, Οσανά. Ότι οι οδοί φωτίζουν, φωτίζουν η Νέα Ιερουσαλήμ, η γαρδόξα Κυρίου επισέ ανέτειλε, του Ιωάννου του Δαμασκηνού που δονεί τις καρδιές των Ορθοδόξων ημών των χριστιανών μέσα στο άρωμα της ελληνικής άνοιξης κάθε λαμπρή, ότι έχει την προέλευσή της στο μεγαλοφωνότατο Ισαΐα, φωτίζου, φωτίζου Ιερουσαλήμ, οίκη γάρ σου το φως και η δόξα Κυρίου επισέ ανατέταλκε, ότι ο ενθουσιαστικός ένος ενείται τον Κύριον εκ των ουρανών, ενείται αυτόν εν της υψής της, ενείται αυτόν πάντες οι άγγελοι αυτού, ότι είναι ψαλμός του των προφητών ελάσσονος τόνου Αγγέου και Ζαχαρία. Η εβραϊκή φιλολογία έχει απόλυτα θρησκευτικό χαρακτήρα. Είναι ασταμάτητη η υμνολογία του Θείου. Αυτή η μονομέρεια της πνευματικής παραγωγής υπογραμμίζει έντονα πόσο μεγάλη είναι η δύναμη της μεταφυσικής ορμής που γεννά τον πόθο στον άνθρωπο να αποτολμήσει μια εξήγηση για τη γέννηση του κόσμου. Είναι η ίδια η ορμή που θα πυρπολήσει την ψυχή του Μωυσή, του εμπνευσμένου αρχηγού, για να γράψει το περισπούδαστο βιβλίο του Γένεσης. Εν αρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γην. Η δε γη είναι

0: ακατασκεύαστος και σκότος επάνω της αβύσου και πνεύμα Θεού επεφέρετο επάνω του ύδατος και είπεν ο Θεός γεννηθεί το φως και εγένε το φως. Μόνη βεβαιότητα αποπνέει με την δομή της η γένεση ότι ο Μωυσής δέχεται από τον απέραντο εθέρα και καταγράφει προσεκτικά τα κελεύσματα της Θείας Φωνής. Ο ίδιος είναι πρόσκαιρος εντολοδόχος του Θεού. Όλη η Βίβλος άλλωστε είναι γέννημα της ακράδαντης πίστεως. Η πίστη των Εβραίων στο Θεό έχει κάτι το απόλυτο, είναι αμετακίνητη. Την εβραϊκή ψυχή δεν βλέπει καμιά και δεν στην εβραϊκή ψυχή δεν μένεται καμιά αμφιβολία. Πλήρωμά της η ευγνωμοσύνη και η ευχαριστία, η δοξολογία και η παράκληση. Δημιουργική δύναμη η πίστης είναι ουσία συνεκτική, αντίπαλη στην καταστροφική διασπορά. Είναι άρτος ζωής, σωσίβιο που θα τους δώσει και θα τους σώσει από ένα σίγουρο καταποντισμό μέσα στις τόσες εθνικές τους τρικυμίες και συμφορές, γιατί θα τους διατηρήσει άγρυπνη και απρόσβλητη την εθνική τους συνείδηση και ακίνητη την ελπίδα για μια εθνική αποκατάσταση. Μοναδικό ιστορικό παράδειγμα, οι Εβραίοι θα συσπηρωθούν και θα ξαναγυρίσουν στη γη των πατέρων τους, την παλιά τους κοιτίδα, ύστερα από αμέτρητα χρόνια εξορίας και με ζωτικότητα εφήβου θα κάμουν πάλι τον τόπο τους γη της επαγγελίας. Μακριά από τη γη αυτή τους είναι αδιανόητο να ζήσουν, όπως σε θεωρούσαν φοβερό αμάρτημα να στήσουν χορό και να ψάλουν την Οδύν Κυρίου σε ξένη χώρα δίπλα στους ποταμούς της Βαβυλώνος, υπακούοντας σε διαταγή του σκληροτράχυλου ηγεμόνα και κατακτητή Ναβουχοντονόσορα. Ανυποχώρητο σθένος εκφράζει ο ψαλμός του θεσπέσιου Εβραίου ποιητή που ακολουθεί. Επί των ποταμών Βαβυλώνος εκεί εκαθίσαμεν και εκλάβσαμεν εν το μνηστήνε ημάς της Ιών. Επί τεσιτέες εν μέσω αυτής εκρεμάσαμε τα όργανα ημών. Ότι εκεί επιρώτησαν ημάς οι εχμαλωτεύσαντες ημάς λόγους οδών και οι απαγωγόντες ημάς ύμνονάσαντε ημίν εκ των οδών Σιών. Και η απάντηση των Εβραίων: πώς άσομεν την οδύν Κυρίου επί γης αλωτρίας, πώς να ψάλουμε την οδύν του Κυρίου σε ξένη γη? Εάν σε ξεχάσω, εάν επιλάθω μέσου Ιερουσαλήμ, επιλυθεί η δεξιά μου, κολληθεί η γλώσσα μου, το λαρυγγί μου, εάν μη σου μνηστώ. Μνήστητη Κύριε των Ιών εδόμ την ημέραν Ιερουσαλήμ των λεγόντων, εκενούτε, εκενούτε έως των θεμελίων αυτής. Άπειρη ομορφιά κρύβουν οι απέριτες τείχοι. Είναι η κατακάθαρη λαλιά της ποιητικής συλλήψεως, λυτή και ανεπετίδευτη, που κατέχει μόνον αυτή τον υψηλό τρόπο να ψυχογραφεί και να ζωντανεύει. Γιατί, σύμφωνα με την κλασική ρίση του Σολομού, απορρέει από το Θεό και αφού σωματοποιηθεί στα όργανα καιρού, τόπου, εθνικότητος, γλώσσας κλπ, τέλος επιστρέφει στο Θεό. Ο σολομικός αυτός λόγος αποτελεί τον περιεκτικότερο χαρακτηρισμό και είναι η πιο εύστοχη κριτική αποτίμηση για τον ασύγκριτο ποιητή και το ποιητικό του έργο των προφητάνακτα Δαβίδ. Φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατέ, αν ο κλήρος των μεγάλων ποιητών και το κορύφωμα της ποιητικής δημιουργίας είναι η θεϊκή συνείδηση του κόσμου, αν τελειώτης ποιητικής δυνάμεως είναι η σύλληψη και η έκφραση της αρμονίας του κόσμου σε τόνους ηλαρούς και μελωδίες δοξαστικές της σοφίας του Θεού, τότε ο προφήτης και βασιλιάς Δαβίδ είναι ο ποιητής που αγκάλιασε με το πνεύμα του και τις αισθήσεις του όλα τα ψιθυρίσματα της φύσεως, τη γλυκιά αρμονία των ουρανίων σφαιρών, τις μαρμαριγές μιας αιώνιας ζωής, λουσμένης από τους ήχους ποιας αλήθεια, μουσική θνητής συμφωνίας, θνητής φλιαρίας μπροστά στη θέαση του ψυχικού σύμπαντος. Μέρα τη ημέρα ερεύγε το ρήμα και νύξ νυχτή αναγγέλει γνώσιν. Άβυσος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, επίστευσα διό ελάλησα. Ποτήριον σωτηρίο λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσουμε. Όλα αυτά είναι η ποίηση του προφητάνακτα Δαβίδ. Είναι ολόκληρη ποίηση, ένθεος λόγος, και δεν είναι διόλου ανεξήγητο, γιατί δεν βρήκε τον άξιο και συστηματικό από τη μητή της. Ο συνεγγισμός της απαιτεί όχι μόνο ψυχική ρώμη και ρωμαλαία έμπνευση, παρά εσωτερική τελείωση που θα κάνει δυνατό το ανέβασμα του πνεύματος ως το σεπτό ιερείο της κατανυκτικής αυτής ποιήσεως. Δίπλα είναι το θυσιαστήριο του Θεού, όπου ορθρίζει το πνεύμα του εμπνευσμένου βασιλιά για να γράψει στίχους ακτινοβόλους, πλημμυρισμένους από το φως της αιωνιότητος, ηλαρούς από τις θωπίες του αιωθινού του φωτός, βυθισμένος στην ορμή προς τους ουρανούς για τον πλησιασμό του απρόσιτου, για τον καθαγιασμό της ψυχής. Η προφητική δημιουργία του είναι περισσότερο ποιητική μουσική και λιγότερο μουσική ποιήση. Ανασένει ασταμάτητα μέσα της η ατελεύτητη αρμονία των σφαιρών, καθώς πλήττονται οι πολύτονες χορδές του ποιμενικού του αυλού. Ο μικρός όμως βοσκός, ο Δαβίδ, με τη λύρα και την Απολώνια ακόμη, εναλλάσσεται με τον μεγαλόπρεπο βασιλιά, τον ταπεινό δούλο, τον μεταφυσικό στοχαστή. Ο μελαγχολικός Μυστυπόλος με τον ευρώδη διώκτη των ασεβών, ο τρυφερός ψάλτης με τον σκληροτράχυρο πολεμιστή, ο θρησκευτικός ηγέτης με τον εξομολογούμενο αμαρτωλό, τον πολέμιο της απιστίας. Είπεν άφρον εν καρδία αυτού ουκέστη Θεός, μακάριος ανήρ, όσου και πορεύθη εν βουλία σεβών και εν οδό αμαρτωλών ουκέστη, και επί καθέδρα λιμόνου και κάθισεν. Την πνευματική του συνέχεια θα γνωρίσει ο Δαβίδ στο πρόσωπο του γιού του Σολομώντα, που δεν θα συνεχίσει μόνο τη βασιλεία, αλλά και την πατρική συγγραφική δράση, με μια ουσιαστική και δωρική δημιουργία. Το έργο Σοφία Σολομώντος, αν και αποδίδεται σε άλλο συγγραφέα, άγνωστον ως τώρα, όμως δύσκολα πείθει ότι δεν είναι δημιούργημα που έχει στενή πνευματική συγγένεια με τον εκκλησιαστή, τις παροιμίες και το άσμα ασμάτων του Σολομώντα. Τα κείμενα αυτά, όπως είναι τα κείμενα, το κείμενο του άσματος ασμάτων, επηρέασαν την παγκόσμια φιλολογία και ποίηση. Με καθαρότητα σκέψεως μοναδική θα προσεγγίσει το μεταφυσικό και αξιολογικό πρόβλημα ο Σολομών, και με πολύ μυστηριακή λαχτάρα θα διατυπώσει τις γνώμες του σύμφωνα με τις αντιλήψεις της εξαποκαλύψεως θρησκείας, τονίζοντας όμως στο συγγραφικό του μυστήριο άσμα ασμάτων, όπου θα αποκαλύψει υψηλό ποιητικό θέλγητρο με στίχους που καμιά φορά γίνονται αντικείμενο θαυμασμού. Όλη αυτή η ποιητική δημιουργία κατά ένα τρόπο προαναγγέλει την γέννηση του Μεσσία, την εμφάνιση του Χριστού και τη δημιουργία του χριστιανικού πολιτισμού, που είναι ανυπέρβλητος. Αλλά γι' αυτό, για τον χριστιανικό πολιτισμό και τον ελληνικό πολιτισμό, φίλες και φίλες ακροάτριες, στην επόμενη συναντησή μας.
1: Ακούσατε την εκπομπή «Σύγχρονοι προβληματισμοί» με τον καθηγητή της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κύριο Γρηγόριο Κοσταρά.

νέοι και εκκλησία. Μια εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας που απευθύνεται με λόγο ευθύνης, αλήθειας και αγάπης στους νέους, σε όσους αγαπούν τους νέους και σε όσους δυσκολεύονται με τους νέους. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Παύλος Ιωάννου, γραμματεύς της Συνοδικής Επιτροπής Νεότητος.

Είμαστε και πάλι μαζί στην εκπομπή μας. Βέβαια, από αυτή τη βδομάδα, όπως διαπιστώνετε, σε άλλη μέρα και σε άλλη ώρα. Και θα προσπαθούμε σε αυτή την εκπομπή να αναφερόμαστε, όπως ήδη έχουμε πει, σε ό,τι έχει σχέση με τους νέους ανθρώπους και σε όσους σχετίζονται με τους νέους ανθρώπους. Οι δύο προηγούμενες εκπομπές από αυτήν εδώ ήταν αφιερωμένες στο μεγάλο θέμα της παιδείας των νέων ανθρώπων με την αφορμή της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς. Αναφερθήκαμε στις προηγούμενες εκπομπές μας στα προβλήματα της παιδείας, στην αδυναμία της σήμερα να νοηματίσει τη ζωή του νέου ανθρώπου, στο γεγονός ότι οι εκπαιδευτικές μας μεταρρυθμίσεις ουσιαστικά επικεντρώθηκαν και εξαντλήθηκαν στο θέμα του τρόπου της εισαγωγής στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, χωρίς όμως τίποτα ουσιαστικό να αλλάξει στο μεγάλο θέμα της αγωγής του νέου ανθρώπου, της παιδείας που δεν είναι απλά και μόνον η αποστήθηση σελίδων ή οι εξετάσεις και οι εξετάσεις και οι εξετάσεις, αλλά που είναι κάτι πολύ σημαντικότερο αφού αφορά στην διαμόρφωση του όλου ανθρώπου και προπαντός στα πιο δύσκολα χρόνια, στα χρόνια της εφηβείας, που όπως είπαμε το παιδί τα ζει μέσα στο σχολείο, χωρίς όμως πολλές φορές, τις περισσότερες, το σχολείο να ασχολείται με αυτά τα προβλήματα και να αγγίζει την καρδιά του νέου. Αναφερθήκαμε στον τρόπο που το νέο παιδί αντιλαμβάνεται το σχολείο του, στον τρόπο που θα έπρεπε να το βλέπει, αλλά και στην συνειδητοποίηση της ανάγκης να αντιμετωπίσει εκείνο αυτό που δεν του προσφέρεται από τους άλλους, δηλαδή να συνειδητοποίσει το ίδιο ότι ουσιαστικά η καλλιέργεια του εγκεφάλου δεν είναι αρκετή και μόνον, ούτε η εκπαίδευση των χεριών, αλλά είναι απαραίτητο ακόμα το παιδί να ασχοληθεί με τον εαυτό του και με την εσωτερική του ζωή, γιατί από αυτήν θα αντλήσει δύναμη για να κάνει πραγματικότητα τους στόχους που μπορεί να βάλει μέσα στη ζωή του. Έτσι σήμερα, σε αυτή μας την τρίτη και τελευταία εκπομπή, θα ήθελα να πούμε δύο λόγια για τους γονείς. Είπαμε από την αρχή της πρώτης εκπομπής ότι ενώ φαίνεται εκ πρώτης όψεως ότι η έναρξη του σχολικού μαθήματος, η έναρξη της σχολικής χρονιάς αφορά τους μαθητές, όμως στην πραγματικότητα δεν αφορά μόνο τους μαθητές. Αφορά τους μαθητές βέβαια, τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς, την κοινωνία ολόκληρη. Γιατί το τι θα προκύψει μέσα από τη σχολική διαδικασία ακριβώς αφορά όχι μόνο την κοινωνία, αλλά το παρόν και το μέλλον αυτού του τόπου. Έτσι σήμερα θα σταθούμε στην πλευρά των γονιών. Των γονιών εκείνων που μαζί με την έναρξη της σχολικής χρονιάς αρχίζει και ο δικός τους αγώνας, ο πολυπίκυλος αγώνας, ο αγώνας όμως που πολλές φορές έχει λαθεμένα κριτήρια και γι' αυτό, παρά τον κόπο και την προσπάθεια, όχι μόνο τα αποτελέσματα καμιά φορά αποδεικνύονται μικρά, αλλά ακόμα χειρότερα, διαπιστώνουν ότι η καρπή αυτής της προσπάθειας στο τέλος είναι πικρή.

Καταρχήν, το τι συμβαίνει με τους γονιούς και το παιδί που πηγαίνει στο σχολείο είναι ένα θέμα που είναι αρκετά μεγάλο και πολλές φορές προβληματικό. Διότι άλλοτε οι γονείς παρακολουθούν με έναν βασανιστικό τρόπο τα παιδιά, άλλοτε είναι αδιάφοροι προς αυτά και υπάρχουν βέβαια και πολλές περιπτώσεις που υπάρχει μια σοφή μέση γραμμή. Διότι δεν θα πρέπει κανείς να συνειδητοποιήσει ότι το παιδί και στο θέμα του σχολείου θα πρέπει καθώς μεγαλώνει να γίνεται υπεύθυνο όπως και σε όλα τα υπόλοιπα προβλήματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ο γονιός να θεωρήσει ότι το σχολείο δεν είναι απλά αναγκαίο και το παιδί του σώνει και καλά πρέπει να παρακολουθήσει γιατί τι άλλο θα κάνει, αλλά να μπορεί να μιλήσει μαζί με το παιδί για το σχολείο. Γιατί το σχολείο ασφαλώς προϋποθέτει προσπάθεια, κόπο, αγώνα, αλλά γι' αυτό τον κόπο, τον αγώνα και την προσπάθεια θα έπρεπε οι γονείς να μάθουν να κουβεντιάζουν με τα παιδιά τους, να προσπαθούν να τους βοηθήσουν και εκείνους να συνειδητοποιήσουν ότι ναι μεν η ζωή της μελέτης είναι αυστηρή, αλλά γιατί θα πρέπει να την αναλάβουν με κέφι, με χαρά, με ενδιαφέρον. Υπάρχουν βέβαια μαθητές που αγαπούν πολύ τα μαθήματά τους, που δείχνουν καλές επιδόσεις. Υπάρχουν παιδιά τα οποία παρουσιάζονται αδιάφορα και είναι σημαντικό να δούμε το γιατί παρουσιάζονται και ποια είναι η υποστήριξη που θα πρέπει ο γονιός να προσφέρει στο παιδί του για να μπορέσει να αγαπήσει το σχολείο. Και η υποστήριξη βέβαια δεν είναι μόνο το να κάνει φροντιστήρια ένα παιδί, γιατί καμιά φορά αυτή είναι η εύκολη λύση, η οποία όμως και πάλι δεν φέρνει αποτελέσματα, γιατί η δυσκολία που μπορεί να έχει ένα παιδί με το σχολείο του είναι σε άλλο επίπεδο και όχι στο επίπεδο του ότι δεν καταλαβαίνει. Ασφαλώς υπάρχουν και παιδιά τα οποία δεν έχουν όλα τις ίδιες διανοητικές δυνατότητες και επίσης στο σημείο αυτό χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη διάκριση. Δεν μπορεί κανείς να θεωρήσει σαν σωστή αυτή την προσπάθεια ή αυτό που γίνεται από μερικούς γονείς βέβαια, όχι από όλους, να φέρουν διαρκώς παραδείγματα άλλους συμμαθητές των παιδιών ή συγγενείς ή μη συγγενείς και να λένε κοίταξε αυτός πόσο διαβάζει, κοίταξε αυτός τι βαθμούς έχει. Διότι αυτό σε καμία περίπτωση δεν απετέλεσε λύση και σε καμία περίπτωση η επίδοση ενός άλλου παιδιού δεν απετέλεσε παρακίνηση σε κάποιο παιδί για να διαβάσει το ίδιο. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν οι γονείς μέσα από το διάλογο με τα παιδιά τους, αλλά και με τη βοήθεια έτσι ίσως ειδικών ανθρώπων, να προσεγγίσουν ένα παιδί που παρουσιάζεται να δυσκολεύεται στη σχέση του με το σχολείο, για να διαπιστώσουν ποιος πραγματικά είναι ο λόγος αυτής της δυσκολίας. Απ' την άλλη πλευρά πάλι, οι γονείς σε σχέση με το σχολείο θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν και κάτι άλλο. Θα πρέπει να παρακολουθούν την πορεία και τη ζωή του παιδιού τους στο σχολείο. Όχι μόνο την επίδοση αλλά και την όλη ζωή του. Θα πρέπει να έχουν μια όντως επικοινωνία και σχέση. Γιατί διαπιστώνει κανείς πολλές φορές ότι όταν το σχολείο καλεί τους γονείς, ένα μεγάλο μέρος από αυτούς δεν πηγαίνει. Ασφαλώς υπάρχουν δικαιολογίες. Ασφαλώς κάποιους δεν τους διευκολύνουν οι ώρες. Αλλά όμως ένας άνθρωπος, ένας γονέας που πραγματικά ενδιαφέρεται θα θέλει να έχει μια διαρκή επικοινωνία, πληροφόρηση από το σχολείο ώστε από κοινού να μπορεί να βοηθήσει το παιδί του. Το σχολείο δεν είναι ένας χώρος που εγκαταλείπουμε τα παιδιά μας και πάμε στο τέλος να δούμε τα αποτελέσματα και πολλές φορές μάλιστα συγκρουόμεθα με τους εκπαιδευτικούς νομίζοντας ότι έχουν αδικήσει το παιδί μας. Διότι εξ αντικειμένου κανένας καθηγητής, κανείς εκπαιδευτικός δεν μπορεί να έχει κάποιο πρόβλημα με κάποιο παιδί, εκτός πια είναι προβληματικός ο ίδιος ο εκπαιδευτικός και ασφαλώς ποτέ δεν έλειψαν, αλλά δεν αποτελούν την πλειοψηφία. Όλα αυτά όμως είναι αντικείμενα παρακολούθησης και ενδιαφέροντος και είναι σημαντικό και το σχολείο να διαπιστώσει ότι οι γονείς ενδιαφέρονται για το παιδί τους, αλλά και ο γονιός να παρακολουθεί την όλη εξέλιξη και πορεία του παιδιού. Δεν είναι δυνατόν να φτάνουμε μερικές φορές στο τέλος σχολικής χρονιάς, τα παιδιά να μένουν από τις απουσίες και οι γονείς να μην έχουν πάρει είδηση στο διάστημα του χρόνου ότι το παιδί τους δεν παρακολουθούσε το σχολείο. Έτσι, κοντά λοιπόν στο σχολείο είναι η πρώτη σκέψη όσον αφορά τη σχέση των γονιών με το σχολείο των παιδιών τους.

ακούσουμε τώρα, αγαπητοί μου ακροατές, τη σχέση του γονιού με το παιδί. Με το παιδί που πηγαίνει στο σχολείο. Είτε το μικρό παιδί του δημοτικού, είτε τον έφηβο του γυμνασίου και του λυκείου. Είναι αλήθεια ότι η όλη αυτή σχέση του γονιού με το παιδί έχει πίσω από αυτήν, μάλλον βρίσκεται ο τρόπος της σημερινής παιδείας και της σημερινής αγωγής, για τον οποίο έχουμε ήδη μιλήσει και δεν έχει κανένα νόημα αυτή τη στιγμή να επανέλθουμε. Όμως, εν γνώση του γεγονότος ότι το σχολείο πλέον δεν προσφέρει αγωγή, ότι το σχολείο πλέον δεν προσφέρει και δεν βοηθάει στην καλλιέργεια της ψυχής του νέου παιδιού, είναι ανάγκη οι ίδιοι γονείς να σταθμίσουν καλά τα πράγματα, να συνειδητοποιήσουν τι μπορεί να δώσει το σχολείο, να επιδιώξουν το παιδί τους να πάρει αυτό που μπορεί να δώσει, αλλά και να δούνε όμως πώς αλλιώς θα ολοκληρώσουν το μεγάλο θέμα της αγωγής του παιδιού. Διότι η αγωγή του νέου ανθρώπου περιλαμβάνει ασφαλώς την σχολική διαδικασία, αλλά δεν εξαντλείται σε αυτήν. Η οικογένεια έχει ένα τεράστιο μερίδιο ευθύνης, ακόμα και για την περίπτωση εκείνη που το σχολείο μπορεί να προσφέρει μια κακή αγωγή. Έτσι λοιπόν, δεν θα πρέπει να επικεντρωθεί το ενδιαφέρον των γονιών σε μια παρακολούθηση και μόνο της σχολικής επίδοσης, που ασφαλώς χρειάζεται, αλλά δεν εξαντλείται σε αυτήν. Ασφαλώς θα πρέπει να παρακολουθήσουν την πορεία του παιδιού μέσα στο σχολείο. Όπως είπα και προηγουμένως, να μάθουν να συζητούν με το παιδί τους. Να μάθουν να έχουν μια μόνιμη βάση διαλόγου για όλα τα θέματα που το παιδί συναντά στη σχολική του ζωή. Και βέβαια, ένα διάλογο που δεν θα καταλήγει μόνο στην επιτίμηση ή στην απαγόρευση, αλλά στον υπεύθυνο προβληματισμό και στην προσπάθεια το παιδί σιγά σιγά να γίνεται υπεύθυνο για να αντιμετωπίζει το ίδιο τα προβλήματα τα οποία του παρουσιάζονται. Οι γονείς σήμερα πολλές φορές έχουν την επιθυμία, τη δικαιολογημένη άλλωστε, το παιδί τους να μάθει μια ξένη γλώσσα ή να ασχοληθεί με κάποια άλλα πράγματα. Θα έλεγα ότι δεν θα είχε κανείς αντίρρηση σε αυτό. Όμως υπάρχει κάτι στο οποίο θα μπορούσαμε να έχουμε πολύ μεγάλη αντίρρηση. Όταν δηλαδή αυτά που προσφέρουμε στο παιδί μας πολλές φορές πηγάζουν από μια διάθεση ανταγωνισμού και συναγωνισμού για το τι συμβαίνει με τα άλλα παιδιά. Πολλές φορές οι γονείς τα παιδιά τους το οδηγούν στο να μάθουν κάποια πράγματα μόνο και μόνο γιατί αυτό κάνουν κάποια άλλα γνωστά τους παιδιά, κάποιοι άλλοι συγγενείς τους, και δεν υπολογίζουν αν το δικό τους το παιδί έχει τη δυνατότητα την ίδια στιγμή να πηγαίνει στο σχολείο, να πηγαίνει στο φροντιστήριο, να μαθαίνει γαλλικά, να μαθαίνει αγγλικά, να μαθαίνει μουσική και ένα σωρό άλλα πράγματα. Κανείς δεν αντιλέγει ότι αυτά είναι πολύτιμα πράγματα. Αλλά το ξαναλέω, όλα αυτά δεν μπορεί να πηγάζουν από μια διάθεση συναγωνισμού και ανταγωνισμού με τις υπόλοιπες οικογένειες, γνωστών, γειτόνων, συγγενών, φίλων και ούτω καθεξής. Δεν μπορεί δηλαδή το παιδί να βασανίζεται γιατί εμείς έχουμε την τάση της προβολής και της επίδειξης ή εμείς προσπαθούμε να δείξουμε ότι δεν υστερούμε. Δεν υπάρχει πιο λαθεμένη προσπάθεια από αυτήν, η οποία τελικά μπορεί να οδηγήσει σε ναυάγιο και όλες τις υπόλοιπες προσπάθειες, οι οποίες θα μπορούσαν να ευδοκιμήσουν αν εμείς είχαμε εκτιμήσει καλύτερα τα πράγματα. Επίσης, είναι σημαντικό οι γονείς να συνειδητοποιήσουν ότι όλα τα παιδιά δεν έχουν την ίδια δυνατότητα αντίληψης και γι' αυτό δεν χρειάζονται τον ίδιο χρόνο για να μάθουν ένα μάθημα. Δεν μπορεί επίσης να αποτελεί μέτρο σύγκρισης το πότε τελειώνει το διάβασμά του ο γνωστός ή ο γείτονας, ώστε να φωνάζουμε στο παιδί μας γιατί αυτό έχει τελειώσει νωρίτερα και δεν κάθεται μέχρι τις 12. Γιατί πολλές φορές συμβαίνει και αυτό. Ενώ ένα παιδί έχει τη δυνατότητα να οργανώσει το διάβασμά του και να τελειώσει τη μελέτη του σε λιγότερο χρόνο, βλέπει γονείς να φωνάζουν, να πιέζουν, να καταπιέζουν και να προβάλλουν πάλι σαν πρότυπα, κοίταξε αυτόν, κοίταξε εκείνην. Θα πρέπει να εκτιμήσουμε και στο σημείο αυτό τη δυνατότητα που έχει το παιδί μας για να μάθει τα μαθήματά του, ακόμα τη δυνατότητα και τις ικανότητες που έχει για να μάθει και να πάρει κάποια άλλα μαθήματα. Και κάτι ακόμα, δεν μπορούμε να θεωρούμε πανάκια το φροντιστήριο. Μπορεί ένα παιδί να μην χρειάζεται φροντιστήριο. Γιατί σώνει και καλά πρέπει να κάνει? Επειδή κάνει και ο διπλανός? Επειδή κάνει και ο συγγενής? Επειδή κάνει και ο γείτονας? Γιατί μερικές φορές μεγαλώνουμε τα παιδιά μας σαν να είναι διανοητικά καθυστερημένα και να νομίζουμε ότι πρέπει να τα υποστηρίξουμε με ένα λαθεμένο και αρρωστημένο πολλές φορές τρόπο? Και απ' την άλλη πλευρά αυτό μας οδηγεί σε μια φοβερή μονομέρεια.
Είπα και άλλη φορά για το αγιασμό που κάνουμε στο ξεκίνημα της σχολικής χρονιάς, ο οποίος τελειώνει με τα λόγια «Και ο Ιησούς ύφξανε σοφία και ηλικία και χάριτη παρά Θεό και ανθρώπης». Είπα και άλλοτε για την ευχή ενός γυμνασιάρχη στα παιδιά να μεγαλώσουν σαν τον Χριστό, αλλά και την παρατήρησή του ότι πολλά παιδιά εξαιτίας της οικογένειάς τους πρώτα και του σχολείου μετά μεγαλώνουν μόνο σοφία και ηλικία. Μεγάλη επιμέλεια δείχνουν οι γονείς στο να μάθει να καλλιεργηθεί το μυαλό του παιδιού ή τα χέρια του. Μεγάλη επιμέλεια στο να φάει, στο να ντυθεί καλά, στο να μην του λείψει τέτοιο πράγματα τίποτα. Όμως μεγάλη αμέλεια επιδεικνύουν πολλές φορές γονείς για την καλλιέργεια της ψυχής, για τη χάρη που χρειάζεται να έχει το παιδί της, για αυτόν τον άνωθεν φωτισμό, για αυτή την ανάγκη της κοινωνίας με τη ζωή του Χριστού, της μετοχής, της ενίσχυσης της ζωής του παιδιού μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Με αποτέλεσμα τα παιδιά να γίνονται ανάπηρα, τα παιδιά κάποια στιγμή να κλωτσάνε, τα παιδιά να ψάχουν να βρούνε αυτά που στερήθηκαν. Θυμάμαι ένα νέο παλικάρι στην ηλικία της τρίτης λυκείου. Γύρισε στην μητέρα του και της είπε «Μητέρα, μήπως πρέπει να ψάξω να βρω κάποια θρησκεία». Και η μητέρα ταράχτηκε και ξαφνιάστηκε. «Μα τι είναι αυτά που του λέει που μου λες». Και εκείνος της είπε «Μα δεν μου μίλησες ποτέ για αυτά τα πράγματα». Νομίζοντας ότι το παιδί δεν έχει ανάγκες πνευματικές, το παιδί είναι μυαλό μόνο. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο, όταν τα παιδιά μας πολλές φορές δυσανασχετούν, εκνευρίζονται, τα βάζουν και συγκρούονται μαζί μας, τότε εμείς έχουμε αμέσως έτοιμη την αντίδραση και την απάντηση. Μα επιτέλους, γιατί δεν είσαι ευχαριστημένος? Επιτέλους, τι σου λείπει? Επιτέλους, στα έχουμε δώσει όλα. Νομίζουμε ότι τα έχουμε δώσει όλα, αλλά πολλές φορές δεν έχουμε δώσει τα πιο σημαντικά. Και γι' αυτό ακριβώς είναι ανάγκη να συνειδητοποιήσουμε την τεράστια ευθύνη του γονιού σε μια εποχή πλέον που το σχολείο έχει πάρει οριστικό διαζύγιο από το μεγάλο θέμα της αγωγής των παιδιών, να προσέξουν και να συνειδητοποιήσουν και να θυμώνται ότι το μεγάλο θέμα της αγωγής του νέου ανθρώπου και του παιδιού δεν εξαντλείται στη σχολική μάθηση, αλλά περιλαμβάνει την πνευματική καλλιέργεια, την πνευματική ζωή, το άνοιγμα των πνευματικών οριζόντων και την καλλιέργεια των ιδανικών μέσα στη ζωή του νέου παιδιού.

0: γνωρίζω, αγαπητοί μου γονείς, ότι τα παιδιά σας είναι η απαντοχή και η χαρά σας. Είναι οι ελπίδες σας. Έχετε πάρα πολλά πράγματα επενδύσει σε αυτά. Προσέχτε όμως, μήπως αυτά όλα καταστραφούν και ναυαγήσουν με δική σας ευθύνη. Να θυμάστε ότι το παιδί είναι ένας νέος άνθρωπος που μεγαλώνει, που αρχίζει να διεκδικεί, που αρχίζει να προβληματίζεται, να ερευνά τον κόσμο που τον περιβάλλει, να απορρίπτει τις αυθεντίες, και μία από αυτές είστε κι εσείς. Αντιμετωπίστε με σοφία, με αγάπη και με διάκριση τις εκρήξεις αυτής ακριβώς της ηλικίας. Ακόμα ξέρω τη μεγάλη σας αγωνία για τις μεγάλες παγίδες που υπάρχουν γύρω. Σήμερα υπάρχουν παιδιά με ακραίες συμπεριφορές. Σήμερα υπάρχουν παιδιά με πολύ σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα και μερικές φορές με διαταραγμένη προσωπικότητα. Σήμερα ξέρετε και τρομάζετε μπροστά σε αυτή τη μεγάλη χωάνη των ναρκωτικών που κάθε χρόνο καταπίνει όλο και περισσότερα παιδιά. Γνωρίζετε επίσης ένα σωρό άλλες παγίδες που παραπονεύουν τα παιδιά σας και είναι δικαιολογημένη η αγωνία σας. Ένα πράγμα θέλω να σας πω. Σε όλα αυτά απάντηση είναι μία. Μαζί με την καλλιέργεια του νου και του σώματος, η καλλιέργεια της ψυχής των παιδιών. Πριν προλάβουν άλλοι, προλάβετε εσείς. Μιλήστε στα παιδιά σας για την πνευματική ζωή. Βοηθήστε τα να τη ζήσουν. Να νιώσετε ότι για να μπορέσει κανείς να σταθεί όρθιος χρειάζεται να έχει δύναμη ψυχής και η πνευματική τροφοδοσία της ψυχής γίνεται μόνο με τη χάρη του Θεού. Συνδέστε από μικρά τα παιδιά σας με την εκκλησιαστική ζωή, ώστε να έχουν αποθέματα όταν μεθαύριο στην ηλικία της εφηβείας μπορεί να αρχίσουν να αμφισβητούν και να αμφιβάλλουν, οπότε πρέπει μεν να, έχετε, να σεβαστείτε τις αμφιβολίες τους, αλλά εσείς τους έχετε προσφέρει την εμπειρία την πνευματική, η οποία θα σταθεί πολύτιμη στην υπόλοιπη πορεία της ζωής τους. Έτσι, δεν στην πραγματικότητα, και το εννοώ αυτό, είναι μονόδρομος η καλλιέργεια της ψυχής των παιδιών σας, η πνευματική τους θωράκιση, για να μπορέσουν όχι να μην συναντήσουν αυτές τις παγίδες, αλλά να τις ξεπεράσουν, να μην τους αφορούν. Γιατί αν είστε μονομερείς στην αγωγή των παιδιών σας, κάποια στιγμή θα νιώσετε μια φοβερή απογοήτευση, όταν έπειτα από τόσο αγώνα που θα έχετε έτσι κάνει στη ζωή σας, θα διαπιστώσετε ή θα βρείτε ίσως μέσα στην τσέντα του παιδιού σας ένα σακουλάκι. Το λέγω αυτό γιατί θυμάμαι μια μάνα που κάποια μέρα, ενώ ο γιος της σπούδαζε, ήρθε και μου έφερε ένα σακουλάκι και μου είπε: «Πάτερ, τι είναι αυτό?» Εγώ, παρόλο που κατάλαβα, επειδή δεν ήθελα να πω κάτι που θα ήταν ακριβές, ζήτησε να μου το δώσει για να το δώσω να το εξετάσουνε, όπως και έγινε. Το αποτέλεσμα ήταν ότι αυτό το σακουλάκι περιείχε ναρκωτικά. Γιατί τελικά όλοι αυτοί και μάλιστα να μείνω σε αυτό που είπα και προηγουμένως, και είδα την απογοήτευση αυτής της μάνας όταν πλέον της εξηγούσα περί τίνο σε πρόκειτο. Ένιωσε για μια στιγμή τα πάντα να χάνονται. Ένιωσε για μια στιγμή όλη η κόπη, όλη η προσπάθεια, όλα τα έξοδα, όλα όσα είχαν επενδύσει σε αυτή τη μόρφωση του παιδιού τους, τελικά να πηγαίνει χαμένη. Γιατί η μόρφωση ήταν μονομερής. Γιατί δεν υπήρχε πνευματική καλλιέργεια. Γιατί δεν είχε βοηθήσει το παιδί της να συνειδητοποιήσει ότι υπάρχει ένα νόημα στη ζωή. Ένα νόημα που κάνει τον άνθρωπο να μπορεί όχι μόνο να ξεπεράσει τις όποιες δυσκολίες, αλλά να κινητοποιεί τον εαυτό του ολόκληρο προς την κατάκτηση αυτού του νοήματος. Η Εκκλησία δίνει τη δυνατότητα, αλλά τον τρόπο και τα μέσα που παρέχει θα τα συζητήσουμε σε προσεχή μας εκπομπή.
1: Νέοι και Εκκλησία. Μια εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας που απευθύνεται με λόγο ευθύνης, αλήθειας και αγάπης στους νέους, σε όσους αγαπούν τους νέους και σε όσους δυσκολεύονται με τους νέους. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Παύλος Ιωάννου, γραμματεύς της Συνοδικής Επιτροπής Νεότητος.

Radio Toa, Οδυπόρη 99.9 FM, προσκλητήριο στον καλό αγώνα.

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Αγρυπνία, την ερχόμενη Κυριακή 2 Αυγούστου στις 8 το βράδυ θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αποστόλου Ανδρέας στην Κλαβδιά με την ευκαιρία της μνήμης της Αγίας Φωτεινής, της Αγίας Φωτούς της Κυπρίας. Ο Ιερός Ναός της Αγίας Θέκλας στον συνοικισμό των Αγίων Εναργύρων Β' στη Λάρνακα μας ανακοινώνει ότι ο Εσπερινός του Σαββάτου αρχίζει στις 7 το απόγευμα, μνήμη της Οσίας Φωτεινής της Καρπασίτιδος και πρόοδος του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, Κυριακή πρωί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία στις 6. Κυριακή ο Μέγας Παρακλητικός Κανόνας στην Υπεραγία Θεοτόκο στο Παρεκκλήσιο Παναγίας Παντανάσης, το οποίο ευρίσκεται δίπλα από τον Μεγάλο Ναό της Αγίας Θέκλας. Σάββατο 1η Αυγούστου 2026, ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος, κύριος Βαρνάβας, θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίας Φωτεινής της Καρπασίτιδος στην Κοφίνου στις 6:30 μετά μεσημβρίαν. Κυριακή 2 Αυγούστου, ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος θα λειτουργήσει στην Ιερά Μονή Αγίου Μινά κοντά στο χωριό Βάβλα. Τετάρτη 5 Αυγούστου θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως στο Πέρα Χωρίο από τις 6:30 μετά μεσημβρίαν.

Ώρα όμως, αγαπητοί φίλοι ακροατές, να ανοίξουμε και σήμερα το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε ευλαβικά πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων. 31η ημέρα του μηνός Ιουλίου σήμερα και η μνήμη του Αγίου και Δικαίου Ευδοκίμου, των θείων Ευδόκιμων, ο βίος γέλος, το θείον ευδόκισεν εξτίνε βίου. Ο Θεός ευδόκισε να αποχωρήσει από την παρούσα ζωή ο Ευδόκιμος, που θεωρούσε την ζωή γέλιο. Ο μακαριστός Ευδόκιμος έζησε κατά την εποχή του Μισοχρίστου οικονομάχου αυτοκράτορα Θεοφύλου, 829-842 μετά Χριστόν. Οι γονείς του, Βασίλειος και Ευδοκία, ήταν πλούσιοι και επιφανείς, είχαν το τιμητικό αξίωμα του Πατρικίου, ευσεβέστατοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί και Καπαδόκες στο γένος. Ανατραφής δι' από τέτοιους γονείς ο Ευδόκιμος διακρίθηκε για το υπέροχο ήθος του και τον πλούτο των αρετών του. Το ήθος δε αυτό και τις αρετές του Ευδοκίμου τα εκτίμησε πολύ ο Θεόφιλος και τον διόρισε κανδιδάτο στρατοπεδάρχη της Καπαδοκίας και ακολούθως όλης της αυτοκρατορίας. Ο Άγιος Ευδόκιμος ήταν όντως μια ζυγαριά δικαιοσύνης και ένας κανόνας που διαφύλαται σταθερά και ασφαλώς κάθε ευθύτητα τάξη και αρετή. Καθημερινώς έκανε πάρα πολλές ελεημοσύνες, βοηθούσε τους ιερούς ναούς και πρωτοστατούσε στο κοινωνικό και πνευματικό έργο της Εκκλησίας. Στήριζε οικονομικά χείρες και ορφανά, προσφέροντάς τους με απλοχεριά τα υλικά αγαθά, ώστε να καλύπτονται απόλυτα οι ανάγκες τους. Και με ένα λόγο Άγιος είχε κάμει πράξη κάθε έννοια αρετής. Έτσι λοιπόν πολιτευόμενος ο μακαριστός Ευδόκιμος παρέδωσε το πνεύμα του στο Θεό, προσβληθείς από κάποια σωματική ασθένεια. Οι συγγενείς του, ευλαβούμενοι την παραγγελία του, ενταφίασαν το τίμιο σώμα του μαζί με τα ενδύματα και υποδήματα που φορούσε. Ο δε Θεός τίμησε με πάμπολα θαύματα το Άγιο αυτό λείψανο, τα οποία δεν είναι δυνατόν να αναφερθούν εδώ λεπτομερώς. Το τίμιο λείψανο του Αγίου Ευδοκίμου μετακομίστηκε αργότερα στην Κωνσταντινούπολη και κατατέθηκε στον Ιερό Ναό της Υπεραγίας Θεοτόκου στις 6 Ιουνίου. Η κοίμηση του Αγίου έγινε την 31η του μηνός Ιουλίου.

Μακαριότατον τέλος έβρες ευδόκιμε, ευδοκιμήσας θείες αρετές φερονίμος, και κόσμου τες απάτες μη συγχωσθείς, αλλά λάμψας φεδρότερον τον του ηλίου ακτίνων και των πιστών καταβγάσας τα συστήματα.

Η ελεήμων καρδία και ευσυμπάθητος, ότι σ' αγάπης λίχνος, ορφανών ο προστάτης, γυμνών και πενωμένων ο σκεπαστής, σοφροσύνη στο άγαλμα των εντολών του Κυρίου ο πληρωτής, ευφημίστο νυν ευδόκιμος.

Τι καθαρά σου καρδία θεών εζήτησας και τα του κόσμου πάντα ευδελίξω ιδέα. Ευδόκιμε Θεόφρον, όθεν πιστός και των κόπων αντάμυψην παρά Θεού εκομίσω παναληθώς, ως εν τέλει πεφανέρωτε.

31 Ιουλίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η μνήμη του Αγίου και Δικαίου Ευδοκίμου. Ο Ευδόκιμος ήταν τέκνων ευσεβών και αριστοκρατών γονέων, πατρικίων κατά το αξίωμα, από την Καπαδοκίαν καταγωμένων. Αφού δε έζησε με ευσέβεια, δικαιοσύνη και οσιότητα και φάνηκε πράγματι καλά δοκιμασμένο σε κάθε αρετή, κοιμήθηκε κατά τον καιρό του οικονομάχου αυτοκράτορος Θεοφύλου, που εκτιμώντας την αρετή του και τα χαρίσματά του, του είχε δώσει το αξίωμα του κανδιδάτου και τον είχε διορίσει στρατοπεδάρχη στην Καπαδοκία και κατόπιν στο Χαρσιανό. Παρόλο δε που ο Άγιος είχε περίοπτη θέση στην κοσμική κοινωνία, δεν έπαυσε να είναι βαθιά αφοσιωμένος στο Χριστό και να έχει την ψυχή του προσανατολισμένη στην Άνω Ιερουσαλήμ. Έτσι, αλφαδιάζοντας τον βίο του πάνω στο Άγιο θέλημα του Κυρίου, πολιτεύθηκε σαν μοναχός μέσα στον κόσμο, πράγματι ευδοκιμώντας κατά το όνομά του σε κάθε ευαγγελική αρετή. Το τίμιο λείψανό του μετεκομίστη αργότερα στην βασιλίδα των Πόλεο, όπου κατέστη προσφυλές προσκύνημα αρχόντων και λαού. Η Εκκλησία τιμά και γεραίρει το όνομά του με σέβας και καύχηση εν Κυρίω, ο οποίος κατά την Θεία Γραφή είναι θαυμαστός εν της Αγίης αυτού. Ένα μέρος όμως της δόξης του Αγίου και Δικαίου Ευδοκίμου ανήκει ασφαλώς στους ευσεβείς γονείς του Βασίλειο και Ευδοκία, που τον ανέθρεψαν εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου και φύτευσαν στην ψυχή του από την τρυφερή ήδη ηλικία του όσια αισθήματα και πίστη άδολη.

Από την παιδική του ακόμα ηλικία, ο Άγιος και δίκαιος Ευδόκιμος μιμήθηκε τους γονείς του στην φιλανθρωπία και την ελεημοσύνη, μοιράζοντας με απλοχεριά υλικά αγαθά για την ανακούφιση κάθε είδους δυστυχισμένων, προπάντων δε ορφανών και απροστάτευτων απόρων χειρών. Όταν ο Ευδόκιμος μεγάλωσε, διορίστηκε από τον αυτοκράτορα Θεόφιλο στρατοπεδάρχη στην Καπαδοκία και έπειτα στα Χορσιανά σύνορα. Και στην θέση του αυτή ο Ευδόκιμος υπήρξε πάντοτε ταπεινόφρον, δίκαιος και φιλάνθρωπος. Αλλά στο 33ο έτος της ηλικίας του πέθανε και η είδηση αυτή έφερε μεγάλη λύπη στις αναρρύθμιτες ψυχές που είχε ευεργετήσει. Όμως η δικαία ψυχή του Ευδοκίμου συναριθμήθηκε εκεί όπου η δίκαιη εγκλάμψουσιν ως ο ήλιος εν τη βασιλεία του πατρός αυτών, ο έχω νότα ακούιν ακουέτο. Εκεί δηλαδή που οι δίκαιοι θα δοξαστούν και θα λάμψουν σαν τον ήλιο στην βασιλεία του ουράνιου τους πατέρα. Όποιος λοιπόν έχει αυτιά και ακούει με ενδιαφέρον και εγκολπώνεται την αλήθεια, ας ακούει. Η Εκκλησία μας ψάλλει σήμερα στο Πολιτίκιο στη μνήμη του Αγίου και Δικαίου Ευδοκίμου. «Εκ γης ο καλέσασε προς ουρανίου σκηνάς, τηρή και με τα θάνατον αδιαλόβητον το σώμα σου Άγιε, σίγαρ εν σοφροσύνη και σεμνή πολιτεία, μάκαρε πολιτεύσω, μη μολύνα στην σάρκαν, διό εν παρησία Χριστό πρέσβευε σωθήνε ημάς».

Σήμερα ακόμα αγαπητοί ακροατές, 31 Ιουλίου, η μνήμη του Αγίου Ιωσήφ, του από Αρημαθέας βουλευτού. Το όνομα του Ιωσήφ είναι προσφυλέστατο σε όλο τον χριστιανικό κόσμο, διότι συνδέεται με τις πιο συγκινητικές στιγμές του σταυρικού θανάτου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, τις στιγμές της αποκαθυλώσεως και της ταφής του Αγίου Σώματος Του. Για τον ευγενέστατον αυτόν άρχοντα μας πληροφορεί ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο Ευαγγέλιό του. Ύστερα, λέει, από την διαπίστωση του θανάτου του Ιησού, ο Ιωσήφ που καταγόταν από την Αρημαθέα και ήταν μαθητής του Ιησού, αλλά κρυφός επειδή φοβόταν τους Ιουδαίους, παρακάλεσε τον Πιλάτο να του επιτραπεί να πάρει το σώμα του Ιησού και ο Πιλάτος το επέτρεψε. Ήρθεν λοιπόν και πήρε το σώμα του Ιησού. Ήρθε επίσης και ο Νικόδημος που είχε έρθει νύχτα την πρώτη φορά στον Ιησού.

ανθρώπων και έφερε μείγμα από μοίρα και αλόι περίπου 100 λίτρα. Πήρα λοιπόν το σώμα του Ιησού και το περιτύλιξα με σεντόνια, όπως ήταν συνήθειες τους Ιουδαίους να ενταφιάζουν. Στον τόπο όπου σταυρώθηκε υπήρχε κήπος και στον κήπο καινούριο μνήμα, στο οποίο κανένας ποτέ δεν είχε ενταφιαστεί. Εκεί λοιπόν έβαλαν τον Ιησούν, επειδή ήταν Παρασκευή και επειδή το μνήμα ήταν κοντά. Η Αρημαθαία, η πατρίδα του Ιωσήφ, ήταν περιοχή της Ιουδαίας, γνωστή στους τότε αλλά άγνωστη σήμερα. Ο Ιωσήφ ήταν αντιπρόσωπος της Αρημαθαίας στην Βουλή των Ιουδαίων, στο Μέγα Συνέδριο, όπως λεγόταν, σαν να λέμε στην Βουλή την δική μας σήμερα, και χαρακτηρίζεται ευσχήμων, δηλαδή καλοντημένος, επίσημος, δημόσιος άνδρας. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς τον ονομάζει άνδρα αγαθών και δίκαιων, διότι διαφώνησε με τους άλλους συνέδρους που καταδίκασαν τον Χριστό σε θάνατο. Όλα τα μέλη του Μεγάλου Συνεδρίου στην συνεδρίαση της νύκτας της Μεγάλης Πέμπτης αδίκησαν τον Χριστόν από μίσος ή από πλάνη. Μόνο ο Ιωσήφ και ο Νικόδημος μειοψήφισαν. Ο Ιωσήφ είχε πιστέψει στο κήρυγμα του Χριστού και περίμενε και αυτός μαζί με τους άλλους οπαδούς την Βασιλεία του Θεού. Σαν βουλευτής ο Ιωσήφ την πίστη του στο Χριστό δεν την φανέρωσε, αλλά την κράτησε μυστική, όχι από δειλία ή καιροσκοπισμό, αλλά από φρόνηση και ακεραιότητα. Ήταν κρυφός μαθητής του Ιησού, μέχρι που τον φανέρωσε η Θεία Πρόνοια, και τον φανέρωσε σαν ήρθε η ώρα της ταφής του Ιησού, κατά την οποία ο Ιωσήφ έδειξε ότι δεν είναι δειλός, αλλά ο πιο τολμηρός και θαραλέος μαθητής του Ιησού, πιο τολμηρός και από τον Πέτρο και τους άλλους μαθητάς, αφού ενώ αυτοί τον είχαν εγκαταλείψει, ο Ιωσήφ τολμήσας εισήλθεν προς Πιλάτον και ιτήσατο το σώμα του Ιησού. Ναι, ήταν τόλμη να πλησιάσει τον Πιλάτο, διότι κινδύνευε να κατηγορηθεί σαν άνθρωπος του Ιησού και να χάσει και την ζωή του. Όμως για τον Ιησούν δεν λογαριάζει τώρα ούτε το αξίωμά του, ούτε τη ζωή του. Αφού πήρε την άδεια του Ρωμαίου άρχοντα, βοηθούμενος από τον Νικόδημο, άλλο μυστικό μαθητή του Ιησού, ο Ιωσήφ έκανε όλα τα νεκρικά που συνηθίζονταν τότε. Κατέβασαν με τον δέοντα σεβασμό το σώμα του Κυρίου από το ξύλο, το τύλιξαν με οθόνια και το έβαλαν μέσα στον καινούριο τάφο, στον οποίο ουδέποτε ουδής ετέθη. Ήταν ιδιωτικός τάφος του Ιωσήφ, λαξευτός μέσα σε βράχο. Τον προόριζε για τον εαυτό του και την οικογένειά του, αλλά τώρα ευγενώς τον παραχώρησε για την ταφή του διδασκάλου. Ευγενέστατη παραχώρηση, δείγμα της αγάπης και της εκτιμήσεως που έτρεφε προς τον Ιησούν. Άλλωστε δεν τους έπαιρνε και ο χρόνος να αναζητήσουν άλλο τάφο και να μεταφέρουν εκεί το σώμα του Κυρίου. Σε 2 ώρες άρχιζε το Σάββατο που ήταν Πάσχα, και μια που ήταν έτοιμος ο οικογενειακός τάφος του Ιωσήφ, τον έβαλαν εκεί. Ήταν ένας ωραίος κήπος και μέσα στον κήπο ο τάφος. Αυτή είναι η προσφορά του Αγίου Ιωσήφ του από Αρημαθέας στον Χριστό, αγαπητοί ακροατές. Μεγάλη, ευγενική, τολμηρή, αγία. Ας μην βιαζόμαστε να χαρακτηρίζουμε τους άλλους όταν βλέπουμε να διστάζουν να εκδηλώσουν την πίστη και την αγάπη τους στο Χριστό. Εμείς δεν είμαστε καρδιογνώστες για να ξέρουμε το μέτρο της αγάπης τους. Έρχονται στιγμές που οι δειλοί γίνονται γενναίοι και οι γενναίοι μεταβάλλονται σε πραγματικούς δειλούς.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, η μνήμη των Αγίων 12 μαρτύρων των Ρωμαίων μαρτύρησαν διαξήφους. Σήμερα ακόμα και η ανάμνηση των εγγενείων του σεβασμίου οίκου της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου του εν βλαχέρνες εν θα απόκειται η τιμία αισθήτα της Θεοτόκου. Σήμερα ακόμα τα προεόρτια του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Ψάλλει η Εκκλησία μας των Τίμιων Σταυρών το Σωτήριον όπλων δεξόμεθα πιστή καθαρά διανία. Προέρχεστε μέλη γάρ θείαν χάριν δωρούμενος και ιόμενος ψυχών ομού και σωμάτων τα νοσήματα διενεργίας αρρήτου Χριστού του Θεού ημών.

Προεόρτια σήμερα, αγαπητοί ακροατές, της προελεύσεως του Τιμίου Σταυρού. Σύμπας αφήσεις ανθρώπων μην προεόρταζε χαρμονικός και σκύρτα. Του Σταυρού γαρτοξύλων μέλη προτεθήνε πάση πιστής ιατρίων αδάπανων και νοσημάτων λυτήριων και παθών και παντίων περιστάσεων. Δεύτε κατίδομεν ξένων πιστή τεράστιον, πως του Σταυρού το ξύλον καταπάβει φλογώσεις, κοιμίζει αλγιδόνας, πάθους παντός απαλάτητους κάμνοντας, προεορτάσομεν τίνην και τι αυτού προελεύσει, νυν σκυρτήσομεν.

υπάρχουσα αγγέλων τιμιωτέρα, τον κτίστην των αγγέλων τη συνειδή ευάστασας και τέτοκας Θεομήτωρ, βρωτώνεις λύτρωσιν των μελωδούντων σύ, ως ουκέστην άχραντος πλην σου δέσποινα.

υπέρ ημών τον εξούσαρκο θέντα παρθενομήτωρ, πάντοτε δυσόπι των σε υμνούντων, του λυτρωθήνε εκπαθών και κινδύνο ψυχοφθόρων, κακών και θλίψεων και αιωνιζούσις φλογός και κολάσεως.

0: Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, 31η μέρα του μηνός Ιουλίου, η μνήμη της ανακομιδής των λειψάνων του Αγίου Φιλίππου του Αποστόλου. Σήμερα ακόμα η μνήμη ενός ανώνυμου κριτικού νεομάρτυρα. Ο νεομάρτυρας αυτός ήταν από την Κρήτη και γεννήθηκε από γονείς ευσεβείς. 20 χρόνων βρέθηκε στη δούλεψη ενός Τούρκου στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Κάποια νύχτα ο Τούρκος αυτός θέλησε να εκμεταλλευτεί τον νεαρό. Τότε ο ευσεβής νέος αρνήθηκε και πάνω στην απελπισία του μαχαίρωσε τον Τούρκο, με αποτέλεσμα αυτός να πεθάνει. Την επόμενη μέρα οι φίλοι του σκοτωμένου Τούρκου, μόλις άκουσαν το γεγονός, συνέλαβαν τον νεαρό χριστιανό και τον πήγα στο δικαστή. Αλλά επειδή δεν υπήρχε μαρτυρία σε βάρος του, τον άφησαν ελεύθερο. Μετά 2 μέρες τον συνέλαβαν και πάλι και αφού τον βασάνισαν σκληρά, ομολόγησε όλη την αλήθεια. Τότε ο δικαστής του πρότεινε, για να σώσει τη ζωή του, να αρνηθεί τον Χριστό και να γίνει μουσουλμάνος. Ο νεομάρτυρας, που δυστυχώς το όνομά του δεν το έχουμε, απέρριψε την πρόταση του δικαστή και με θάρρος ομολόγησε πως γεννήθηκε, είναι και θέλει να πεθάνει χριστιανός. Τότε τον θανάτωσαν με απαγχωνισμό. 2 μέρες έμεινε το τίμιο λείψανό του στην κρεμάλα. Κατόπιν το κατέβασαν και το έχωσαν στην άμμο. Τες των Αγίων σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.
1: Ραδιοτόα μας δείχνει το δρόμο για τις πηγές.

Η Ιερά Μονή Καλής Παναγιάς Βερίας είναι άγνωστο πότε ιδρύθηκε. Πολλοί τοποθετούν την ίδρυσή του στη Βυζαντινή εποχή. Υπάρχει πάντως πρώτου 1821, διότι τότε κήρυξε την επανάσταση κατά των Τούρκων στη Μονή ο πλαρχηγός Καρατάσος. Αυτό έγινε αιτία να καεί από τους Τούρκους, σώθηκε μόνο ο ναός, ο οποίος είναι τρίκλητος καμαροσκεπής βασιλική, αφιερωμένος στην κίνηση της Θεοτόκου και ορτάζει στις 15 Αυγούστου. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, ο ναός πρέπει να είναι του 1800.

Ήταν εγκαταλελειμμένο μοναστήρι, γι' αυτό και μέχρι το 1980 χρησιμοποιούταν από τη Μητρόπολη ως Παιδούπολη. Λέγεται και Μονή Δοβρά, πιθανώς από τη σλαβική λέξη ντόμπρα που σημαίνει καλός, από όπου και ονομάστηκε Καλή Παναγιά. Βρίσκεται πολύ κοντά στη Βέρεια, προς την κατεύθυνση της Νάουσας. Η Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Ναούσης ανηγέρθηκε για πρώτη φορά τον 7ο αιώνα, αλλά καταστράφηκε επανειλημμένος. Εξαιτίας του σημαντικού ρόλου που διαδραμάτισε για την απελευθέρωση του τόπου, υπέστη τη μανία των εχθρών. Βρίσκεται στη βορειοδυτική πλευρά του Βερμίου Όρου, σε υψόμετρο 540 μέτρων, σε ωραιότατη κατάφυτη περιοχή. Απέχει από την Άουσα 4 χιλιόμετρα βορείως αυτής και 2 χιλιόμετρα από το χωριό Γιανακοχώρη. Τελευταία φορά καταστράφηκε το 1822. Το καθολικό κτίστηκε και πάλι το 1844, όπως φαίνεται από υπαίρθυρο επιγραφή. Το 1905 οι Βούλγαροι κομιτατζίδες κατέστρεψαν τα κελιά. Ξανακτίστηκαν, αλλά το 1944 καταστράφηκαν και πάλι από τα στρατεύματα κατοχής. Το καθολικό είναι βασιλική με τρεις στρούλους. Εορτάζει στις 29 Αυγούστου.

Η Ιερά Μονή Αγίου Αθανασίου Σφινίτσης ιδρύθηκε τον 17ο αιώνα. Βρίσκεται στο χωριό Σφινίτσα, 2 χιλιόμετρα από το χωριό Αγκαθιά, σε υψόμετρο 100 μέτρων. Το καθολικό είναι ρυθμού βασιλικής. Υπέστη πολλές καταστροφές, όπως το 1821. Οικοδομήθηκε και πάλι το 1873. Εκ νέου όμως υπέστη φθορές και ανακαινίστηκε το 1968. Είναι κεραμοσκεπής, χωρίς αγιογραφίες. Διασώζονται τα ξυλόγλυπτα στα σίδια, δεσποτικό και τέμπλο.

Η Ιερά Μονή Αγίας Κυριακής Λουτρού ιδρύθηκε το 1963. Βρίσκεται κοντά στον Αλιάκμονα, κοντά στο χωριό Λουτρός, γύρω στα 2 χιλιόμετρα. Το καθολικό είναι ρυθμού βασιλικής και είναι υπό αποπεράτωση. Τιμάται πονόματι της Αγίας Κυριακής και εορτάζει στις 7 Ιουλίου.

κινήματα καταφυγής. Ορθόδοξα μοναστήρια, χθες και σήμερα. Επιμέλεια παρουσίαση, Κωνσταντίνα Τζίλιου.

Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Αγρυπνία, την ερχόμενη Κυριακή 2 Αυγούστου στις 8 το βράδυ θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αποστόλου Ανδρέας στην Κλαβδιά με την ευκαιρία της μνήμης της Αγίας Φωτεινής, της Αγίας Φωτούς της Κυπρίας. Ο Ιερός Ναός της Αγίας Θέκλας στον συνοικισμό των Αγίων Εναργύρων Β' στη Λάρνακα μας ανακοινώνει ότι ο Εσπερινός του Σαββάτου αρχίζει στις 7 το απόγευμα, μνήμη της Οσίας Φωτεινής της Καρπασίτιδος και πρόοδος του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, Κυριακή πρωί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία στις 6. Κυριακή ο Μέγας Παρακλητικός Κανόνας στην Υπεραγία Θεοτόκο στο Παρεκκλήσιο Παναγίας Παντανάσης, το οποίο ευρίσκεται δίπλα από τον Μεγάλο Ναό της Αγίας Θέκλας. Σάββατο 1η Αυγούστου 2026, ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος, κύριος Βαρνάβας, θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίας Φωτεινής της Καρπασίτιδος στην Κοφίνου στις 6:30 μετά μεσημβρίαν. Κυριακή 2 Αυγούστου, ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος θα λειτουργήσει στην Ιερά Μονή Αγίου Μινά κοντά στο χωριό Βάβλα. Τετάρτη 5 Αυγούστου θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως στο Πέρα Χωρίο από τις 6:30 μετά μεσημβρίαν.

αρχή επίησεν ο Θεός. Ερμηνεία και σχόλια στην Παλαιά Διαθήκη. Μια εβδομαδιαία εκπομπή της Ιεράς Μητροπόλεως Μεγάρων και Σαλαμίνος από τον Ιεροκήρυκα Αρχιμανδρίτη Πατέρα Ιερεμία Φούντα.

Με τη σημερινή μου εκπομπή, αγαπητοί μου ακροατές, θα αρχίσουμε να μελετούμε τη διδασκαλία, τη θεολογία του προφήτου Ισαΐου. Στις προηγούμενες μου εκπομπές είχα διαγράψει το ιστορικό πλαίσιο εντός του οποίου έζησε ο προφήτης Ισαΐας. Είχα αναφέρει τα ιστορικά εκείνα γεγονότα τα οποία εκάλεσαν τον προφήτη Ισαΐα σε δράση, και είχα υποσχεθεί στην προηγούμενη μου εκπομπή ότι θα αρχίσουμε πλέον να μπούμε πιο βαθιά, να μελετήσουμε τη θεολογία, τη διδασκαλία του προφήτου μας Ισαΐου. Για να νοήσουμε, αγαπητοί μου ακροατές, όλη τη διδασκαλία του Ισαΐου, θα πρέπει να γνωρίζουμε ποια έννοια έχει για το Θεό ο προφήτης μας αυτός. Θα ενθυμούνται οι ακροατές, όσοι παρακολουθούν τη σειρά των εκπομπών αυτών, θα ενθυμούνται, λέγω, ότι όταν μελετούσαμε τους προηγουμένους χρονικά προφήτας, τον Αμός και τον Οσιέ, εξετάζοντας και αυτόν τη διδασκαλία, τη θεολογία τους, από αυτό ακριβώς το σημείο είχαμε ξεκινήσει και εκεί. Είχαμε εξετάσει, είχαμε σπουδάσει πώς οι προφήτες είχαν συλλάβει το Θεό, ποια έννοια είχαν περί του Θεού. Για τον Αμός είχαμε πει «Ο Θεός είναι δίκαιος» και για τον Οσιέ «Ο Θεός είναι αγάπη». Και με βάση λοιπόν την περί Θεού έννοια κατανοούσαμε όλη τη διδασκαλία του μελετουμένου προφήτου. Το ίδιο θα πράξουμε και για τον προφήτη μας εδώ, τον προφήτη Ισαΐα, και θα πούμε ότι για αυτόν τον προφήτη ο Θεός είναι Άγιος. Ας τα επαναλάβω. Για τον προφήτη Αμός ο Θεός είναι δίκαιος, για τον προφήτη Οσιέ ο Θεός είναι αγάπη, και για τον προφήτη Ισαΐα ο Θεός είναι Άγιος. Τη λέξη Άγιος την συναντάμε πάρα πολλές φορές στο βιβλίο του Ισαΐου. Έχει όμως η λέξη αυτή στον Ισαΐα μια ιδιαίτερη σημασία. Σήμερα όταν λέγουμε ότι ένας άνθρωπος είναι Άγιος, εννοούμε ότι είναι αναμάρτητος, και όταν λέγουμε ένα πράγμα ότι είναι Άγιο, εννοούμε ότι το πράγμα αυτό είναι ιερό, ότι είναι αφιερωμένο στη λατρεία του Θεού. Η λέξη δηλαδή Άγιος σε μας έχει καθαρά ηθική σημασία. Με την ίδια σημασία συναντάμε τη λέξη Άγιος και σε πάρα πολλά σημεία της Αγίας Γραφής, και της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, με τη σημασία την ηθική. Στον προφήτη Ισαΐα όμως, αγαπητοί μου ακροατές, η λέξη Άγιος έχει μια ιδιαίτερη σημασία. Στον Ισαΐα η λέξη Άγιος σημαίνει αυτόν που είναι πάνω από τον κόσμο, τον δυνατό, τον εξουσιαστή όλου του κόσμου, τον κυρίαρχο του σύμπαντος, τον παντοδύναμο. Έχει όμως η λέξη Άγιος στον Ισαΐα και τη σημερινή της, την άλλη, τη συνήθη, την ηθική έννοια. Μαζί με την έννοια που δώσαμε, την έννοια του εξουσιαστού, του παντοδυνάμου, σημαίνει η λέξη Άγιος στον Ισαΐα και τον τέλειο, τον υπερτέλειο, σημαίνει το ασύγκριτο ηθικό όν. Αυτές τις δύο έννοιες έχει η λέξη Άγιος στον Ισαΐα.
σαν σε παρέκβαση ας πω ότι και στη λατρεία μας το Άγιος έχει σε ορισμένα σημεία τη διπλή αυτή σημασία. Για παράδειγμα, στην ακολουθία του όρθρου ακούμε να ψάλλεται «Άγιος Κύριος ο Θεός ημών, υψούτε Κύριον των Θεών ημών και προσκυνείτε το υποποδείο των ποδών αυτού, ότι Άγιος εστί». Εδώ το Άγιος δεν έχει ακριβώς την έννοια του αναμάρτητος, αλλά σημαίνει κυρίως τον κυρίαρχο, τον γενικό εξουσιαστή του σύμπαντος, του κόσμου ολοκλήρου. Γι' αυτό και καλώντας μας η Εκκλησία να μεγαλύνουμε το Θεό, υψούτε Κύριον των Θεών ημών, και να τον προσκυνήσουμε, μας λέγει προηγουμένως Άγιος ο Θεός μας. Και στο τέλος πάλι του ιδίου ύμνου, δικαιολογώντας την προσκύνηση αυτή του Θεού, λέγει ότι Άγιος εστί. Δηλαδή αξίζει στο Θεό αυτή η προσκύνηση, αξίζει στο Θεό πάσα προσκύνηση και υποταγή, επειδή αυτός είναι ο Άγιος, δηλαδή ο απόλυτος Κύριος και εξουσιαστής του κόσμου ολοκλήρου. Στην προσευχή επίσης πρώτου φαγητού καλούμε το Θεό να ευλογήσει το φαγητό μας και δικαιολογούντες λέγουμε ότι Άγιος ή ο Θεός ημών. Χριστέ ο Θεός ημών, ευλόγησον την βρόσιν και την πόσιν το δούλον σου, ότι Άγιος ή. Εδώ πάλι το Άγιος δεν έχει απλώς ηθική έννοια, γιατί δεν νοείται η δικαιολογία ότι Άγιος ή ο Θεός ημών. Ευλόγησε γιατί είσαι αναμάρτητος, δεν κατανοείται καλός. Το Άγιος εδώ πάλι εκφράζει τον Θεό ως κυρίαρχο, ως τον δημιουργό του βασιλείου της φύσεως και των τροφών της φύσεως. Γι' αυτό και λέγουμε «Ευλόγησε Κύριε την τροφή μας και το ποτό μας, γιατί είσαι Άγιος». Δηλαδή από σένα προέρχονται αυτά, εσύ μας τα δώρησες, σε σένα ανήκουν και εσύ λοιπόν ευλογησέ τα. Είναι πάλι άξιο παρατηρήσεως, αγαπητοί μου ακροατές, ότι η ευχή του Τρισαγίου Ύμνου στη Θεία Λειτουργία δεν εξαίρει μόνο το μεγαλείο του Θεού υπό ηθική έννοια, αλλά κυρίως εξαίρει την μεγαλοπρέπεια του Θεού που υμνείται από τα Σεραφείμ, που έκτισε τον άνθρωπο και χάρισε σε αυτόν σοφία και σύνεση, όπως λέγει η σχετική ευχή του Τρισαγίου. Ομιλεί δηλαδή η ευχή για την αγιότητα του Θεού κυρίως με την πρώτη έννοια που έχει η λέξη αυτή στον Ισαΐα, την έννοια του παντοδυνάμου, του κυριάρχου Θεού. Η ύμνη της Εκκλησίας μας και η λειτουργική δέλτη είναι ποτισμένη, όπως βλέπουμε από αυτά τα απλά παραδείγματα που είπα. Η ύμνη, λέγω, της Εκκλησίας μας είναι ποτισμένη όχι απλώς από γραφικές εκφράσεις, αλλά από την θεολογία, τη βαθιά διδασκαλία της Αγίας Γραφής. Μετά την παρέκβαση αυτή επανέρχομαι και λέγω πάλι ότι στον προφήτη μας Ισαΐα η λέξη Άγιος έχει διπλή έννοια, και την έννοια του ηθικού Θεού, αλλά κυρίως σημαίνει τον Θεό ως κυρίαρχο στη φύση και στην ιστορία, όπως σημαίνει, επαναλαμβάνω, και το ανυπέρβλητο ηθικό όν. Η εβραϊκή λέξη που εκφράζει το Άγιο του Θεού με τη διπλή έννοια που ανέφερα είναι η λέξη καδός, και αυτή τη λέξη καδός χρησιμοποιεί

νοβέλα, οι προσφορότερες λέξεις από την ελληνική που εκφράζουν την αυτή τη διπλή έννοια της λέξης καδός φαίνονται να είναι οι λέξεις μεγαλοπρεπής, μεγαλοπρέπεια, μεγαλειώτης. Για την έκφραση της παντοδυναμίας, της δεσποτείας του Θεού επί του κόσμου, για την πρώτη δηλαδή έννοια της λέξεως Άγιος, ο προφήτης Ισαΐας, αγαπητοί μου, χρησιμοποιεί και τη λέξη Σαβαώθ. Την λέξη αυτή ο προφήτης άκουσε κατά την ώρα της κλίσεώς του, κατά το μεγαλειώδες εκείνο όραμα που είδε το Θεό και άκουσε τους αγγέλους του να τον υμνούν ψάλλοντες «Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαβαώθ, γεμάτη είναι όλη η γη από τη δόξα Του». Ο ύμνος είναι στο έκτο κεφάλαιο του βιβλίου του προφήτου Ισαΐου, όπου είναι η θεοπτεία του προφήτου. Η λέξη Σαβαώθ σημαίνει αυτόν που εξουσιάζει τις ουράνιες δυνάμεις και έπειτα γενικά σημαίνει τον ισχυρό, τον παντοδύναμο, τον παντοκράτορα Θεό. Εκφράζει δηλαδή η λέξη Σαβαώθ την μία, την πρώτη έννοια και κυρία έννοια της λέξεως Άγιος, που καδός εβραϊκά όπως είπαμε. Σαβαώθ και καδός είναι δυο αγαπητές λέξεις στον προφήτη Ισαΐα και τις χρησιμοποιεί ο προφήτης για να εκφράσει το Θεό. Οι λέξεις όμως καδός είναι πλατύτερη από την λέξη Σαβαώθ, γιατί εκφράζει όπως είπαμε και την αγιότητα του Θεού υπό ηθική έννοια και την τελειότητά Του και όχι μόνο την παντοδυναμία Του, όπως εκφράζει μόνο η λέξη Σαβαώθ. Τώρα θα πω, αγαπητοί μου ακροατές, την επιμέρους διδασκαλία, τα συμπεράσματα δηλαδή που απορρέουν από το καδός, από την παράσταση δηλαδή του Θεού ως κυριάρχου της φύσεως και ως τελείου ηθικού όντος. Και τα διδάγματα της παραστάσεως αυτής του Θεού ως καδός, ως Άγιος με τη διπλή έννοια που είπα, είναι κατάσπαρτα τα διδάγματα που απορρέουν από τη διδασκαλία αυτή, είναι κατάσπαρτα σε όλο το βιβλίο του προφήτου Ισαΐου. Εάν δεν είχαμε υπόψη την κυρία έννοια του Θεού στην ψυχή του Ισαΐου, την έννοια δηλαδή του καδός, δεν θα μπορούσαμε να κατανοήσουμε όλη τη διδασκαλία, όλους τους λόγους συνολικά του προφήτου, δεν θα μπορούσαμε να δέσουμε όλη τη διδασκαλία του, ούτε θα κατανοούσαμε τη θέση που παίρνει ο προφήτης στα εκάστοτε ιστορικά γεγονότα που τον καλούν σε προφητική δράση. Λοιπόν, κυρία ιδέα που απορρέει από το καδός, από την κυριαρχία δηλαδή του Θεού σε όλο τον κόσμο και το ηθικό του μεγαλείο, η κυρία ιδέα που απορρέει από την παράσταση αυτή του Θεού είναι ο φόβος, το δέος που γεννιέται στην ψυχή του ανθρώπου μπροστά σε αυτόν τον μεγαλοπρεπή Θεό. Ο ισχυρός τονισμός της αγιότητος του Θεού στον Ισαΐα έφερε τη μεγάλη απόσταση του Θεού και κόσμου, Θεού και ανθρώπου. Ο Θεός είναι Άγιος, είναι καδός, είναι υπερκόσμιος και απροσπέλαστος. Ο άνθρωπος αντίθετα είναι μικρός και αδύνατος
και οι σκέψεις του είναι μηδαμινές.

και δεν μπορούν να αντιστούν στη δύναμη του Θεού. Παραπέμπω, για να μην αναφέρω περικοπές, παραπέμπω στα χωρία Ισαΐου 14,27, 29 και 15. Η παράσταση λοιπόν αυτή του μεγάλου Θεού δημιουργεί στο μικρό άνθρωπο ένα φόβο, ένα δέος, όπως είπαμε, και συνεπής προς την παράσταση αυτή που έχει για το Θεό ο προφήτης Ισαΐας, τονίζει πολύ τον φόβο αυτό που πρέπει να έχει ο άνθρωπος απέναντι του Θεού, και απαιτεί από τον άνθρωπο την απόλυτη υποταγή στο Θεό. Παραπέμπω επίσης σε χωρία Ισαΐου 2,10, 7,9, 8,11 και εξής, 30,15, 33,5 και άλλα. Υπάρχουν πολλά χωρία, γιατί επαναλαμβάνω, κατάσπαρτο είναι το βιβλίο από τις ιδέες που απορρέουν από την παράσταση του Θεού ως καθός, πρώτον ως ηθικού, υπερτελείου ηθικού όντως και ως παντοδυνάμου Θεού. Τον φόβο αυτό στο μεγαλοπρεπή Θεό, αγαπητοί μου ακροατές, το δέος αυτό που απαιτεί ο προφήτης προς τον Θεό, τον αισθάνθηκε ο ίδιος πολύ δυνατά κατά το μεγαλειώδες εκείνο όραμα της κλίσεώς του, όταν είδε το Θεό στον ουράνιο θρόνο του και άκουσε τα Σεραφείμ να τον υμνούν, να τον υμνούν ως Καδός και Σαββαώθ. Τότε ο συντετριμένος προφήτης είπε: «Αλίμονό μου, γιατί καταστράφηκα, γιατί τον βασιλέα Κύριον Σαββαώθ είδαν οι οφθαλμοί μου». Η θρησκεία εδράζεται στο φόβο αυτό προς τον Άγιο Θεό. Η διδασκαλία όμως αυτή, αγαπητοί μου, μόνη αυτή η διδασκαλία περί του φόβου που πρέπει να αισθάνεται ο άνθρωπος προς τον Θεό, δεν δημιουργεί προοδευμένη και ευχάριστη θρησκευτική ζωή. Αλλά ο προφήτης μας Ισαΐας δεν περιορίζει, όπως είπαμε, την αγιότητα του Θεού στην κυριαρχία της φύσεως, αλλά την επεκτείνει και στην ηθική σφαίρα. Ο Θεός προς τον οποίον ο προφήτης ζητεί να αισθανόμεθα δέος είναι τέλειος, είναι υπερτέλειος ηθικά. Επομένως ο φόβος μας αυτός δεν απευθύνεται σε μια ισχυρή καταθλιπτική δύναμη που αδέσποτα κυριαρχεί, που όποτε θέλει και έτσι χωρίς λόγο συντρίβει τον άνθρωπο, αλλά ο φόβος αυτός του ανθρώπου απευθύνεται σε ένα υπερτέλειο ηθικό «ον» που κυβερνά τον κόσμο βάσει ηθικών νόμων. Έτσι η παράσταση του Θεού, όχι μόνον ως υπερκοσμίου και παντοδυνάμου, αλλά και ως τελείου ηθικά και ως αναμαρτήτου, γλυκαίνει το φόβο αυτό που αισθανόμεθα στην παντοδυναμία του Θεού. Αν δηλαδή ήταν φόβος μόνο σε μια ισχυρή μεν αλλά σκοτεινή και αυθαίρετη ανώτερη δύναμη, θα δημιουργούσε μια αρρωστημένη, μια καταθλιπτική κατάσταση στην ψυχή του ανθρώπου, μια όχι ευχάριστη ατμόσφαιρα που πρέπει να αισθάνεται ο άνθρωπος επικοινωνώντας με τον Θεό. Τώρα όμως με την παράσταση του Θεού και ως τελείου στο ηθικό πεδίο, ο φόβος αυτός δημιουργεί στον άνθρωπο ένα συναίσθημα αμαρτωλότητός του και τον οδηγεί στην ταπείνωση, που είναι η βάση της ηθικής πρόοδου του ανθρώπου. Σταματώ εδώ τη σημερινή μου σύντομη εκπομπή, αγαπητοί μου ακροατές,
γιατί η συνέχεια του λόγου θα με φέρει πολύ μακριά και δεν επαρκεί ο χρόνος, και ας ευχηθούμε και ας προσπαθήσουμε απέναντι του Αγίου Θεού μας, όπως έτσι τον υμνούμε στη Θεία Λατρεία και στην ατομική μας προσευχή, απέναντι λέγω του Αγίου Θεού μας, να αισθανόμεθα αυτόν τον γλυκό φόβο, όπως μας λέγει ο προφήτης Ισαΐας σε όλο του το βιβλίο.

αρχή επίησεν ο Θεός. Ερμηνεία και σχόλια στην Παλαιά Διαθήκη. Μία εβδομαδιαία εκπομπή της Ιεράς Μητροπόλεως Μεγάρων και Σαλαμίνος από τον Ιεροκήρυκα Αρχιμανδρίτη Πατέρα Ιερεμία Φούντα.

Radio Toa, Οδυπόροι 91.9 FM. Καθημερινή συντροφιά στα ραδιοκύματα με τον Λόγο του Θεού.

0: Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Αγρυπνία, την ερχόμενη Κυριακή 2 Αυγούστου στις 8 το βράδυ θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αποστόλου Ανδρέας στην Κλαβδιά με την ευκαιρία της μνήμης της Αγίας Φωτεινής, της Αγίας Φωτούς της Κυπρίας. Ο Ιερός Ναός της Αγίας Θέκλας στον συνοικισμό των Αγίων Εναργύρων Β' στη Λάρνακα μας ανακοινώνει ότι ο εσπερινός του Σαββάτου αρχίζει στις 7 το απόγευμα, μνήμη της Οσίας Φωτεινής της Καρπασίτιδος και πρόοδος του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, Κυριακή πρωί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία στις 6. Κυριακή ο Μέγας Παρακλητικός Κανόνας στην Υπεραγία Θεοτόκο στο Παρεκκλήσιο Παναγίας Παντανάσης, το οποίο ευρίσκεται δίπλα από τον Μεγάλο Ναό της Αγίας Θέκλας. Σάββατο 1η Αυγούστου 2026, ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος, κύριος Βαρνάβας, θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίας Φωτεινής της Καρπασίτιδος στην Κοφίνου στις 6:30 μετά μεσημβρίαν. Κυριακή 2 Αυγούστου, ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος θα λειτουργήσει στην Ιερά Μονή Αγίου Μινά κοντά στο χωριό Βάβλα. Τετάρτη 5 Αυγούστου θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως στο Πέρα Χωρίο από τις 6:30 μετά μεσημβρίαν.
1: Και ολοκαύτωση. Δίος και Πολιτεία, Πολυκάρπου Αρχιερέως, Μακαριστού Μητροπολίτου Κερκύρας. Κείμενα από την έκδοση της Ιεράς Μονής Παντοκράτορου Σωτήρος Χριστού Κερκύρας.

συμβαίνει κιόλα στη συγχρονήσεώς του. 3 Ιουλίου του 1967, κατά την υποδοχή της βασιλικής οικογένειας στο αεροδρόμιο της πόλης, από υπερφόρτωση κατέρευσε ο εξώστης του πύργου ελέγχου. Σημειώθηκαν θάνατοι και βαργοί τραυματισμοί. Ο Πολύκαρπος έτρεξε από την πρώτη στιγμή να συμπαρασταθεί και να παρηγορήσει τις οικογένειες των νεκρών και να βοηθήσει τους τραυματίες, ακόμα και ως νοσοκόμος. Προχωρημένα μεσάνυχτα, ο νέος επίσκοπος κυκλοφορεί μεταξύ των τραυματιών, βοηθώντας και ο ίδιος στη μετακίνηση των κρεβατιών τους. «Σεβασμιότατε, σεις τέτοια ώρα εδώ?» τον ερωτά ο βασιλιάς, που έφτασε κι αυτό στο νοσοκομείο. Και εκείνος του απαντά: «Μα εδώ δεν είναι το καθήκον μου». Οι πρώτοι φίλοι του στο νησί ήταν όσοι συνδέονται με το ατύχημα αυτό. Συμπαραστάθηκε στις πονεμένες οικογένειες σαν πατέρας και για πολλά χρόνια τελούσε την ίδια μέρα στο ναό του Αγίου Σπυρίδωνος θεία λειτουργία για την ανάπαυση των ψυχών των θυμάτων και για να ευχαριστήσει για όσους σώθηκαν. Λίγες μέρες αργότερα εκφράζει η ποιητική γραφίδα στον τύπο την ποιότητα των αισθημάτων που πρόλαβε να προκαλέσει η παρουσία του στην ψυχή του λαού του. «Είδα κάτι στη μορφή σου, την γαλήνια που είχε φως, και διαμάντι στη φωνή σου, σαν πνευματικός τροφός. Είδα κάτι να αναδεύει, σαν ουράνια προσδοκιά, κι είπα να την βασιλεύει η πραώτης η γλυκιά. Στη μορφή σου την Αγία είδα κόσμους του ουρανού, η ευχή σου και ευλογία ήθε να είναι του Θεού». Γράφουν συνεργάτης της Ιεραποστολής της Λίμνου και ένας εκπρόσωπος της Εκκλησίας της Κέρκυρας. Η Εκκλησία της Ελλάδος έστειλε τον πράο αντιπρόσωπό της στον πράο Άγιο της Κέρκυρας να επιμένει τους ευγενείς Κερκυραίους με την ικανότητα και την αγιότητά του. Το πόσο αγάπησε το πανέμορφο νησί ο Κερκύρας Πολύκαρπος το ξέρουν καλύτερα από κάθε άλλον οι Κερκυραίοι. Το πόσο εδοκίμησε ως Μητροπολίτης ο Πολύκαρπος το εξέφρασε συνοπτικά ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος. Ο Πολύκαρπος υπερεύει τις προσδοκίες μας. Πρόσφερε ένα σημαντικό πνευματικό έργο στην Κέρκυρα και δεν φαντάστηκε ποτέ ότι ήταν ο αναγεννητής της. Δεν αμφισβήτησε ποτέ τις πνευματικές προσπάθειες του παρελθόντος. Δεν σκεφτόταν να μειώσει κανέναν για να ανεβάσει τον εαυτό του.

2,5 χρόνια ο Πολύκαρπος δεν έπαβε να προσφέρει το ιικό ενδιαφέρον του για τον Άγιο Τρίκης, που από το τέλος του 1967 παρουσίασε σοβαρά προβλήματα υγείας. Τον Αύγουστο του 1968 υποβλήθηκε σε οδυνηρότατη εγχείρηση στο Λονδίνο. Ο Πολύκαρπος ζήτησε ταπεινά από την Ιερά Σύνοδο την άδεια να του παρασταθεί κάποιες από τις 50 ημέρες αφάνταστης οδύνης που εκείνος υπέμεινε εκεί με καρτερία και προσευχή. Μετά από πύρινες προσευχές του ποιμνίου του, ο Διονύσιος επέστρεψε στα Τρίκαλα στις 8 Νοεμβρίου υγιής και γαλήνιος, αποφασισμένος να συνεχίσει το έργο του. Στις 10 Νοεμβρίου στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου συλλειτουργήσε σε ευχαριστήρια θεία λειτουργία με τους δύο παλαιούς υποτακτικούς του, επισκόπους πια στην Κέρκυρα και στη Λάρισα. Στη συνέχεια προσφέρθηκε πάλι με όλες του τις δυνάμεις στη Μητρόπολη του, μετέχοντας και σε όλες τις εργασίες της Ιεράς Συνόδου. Η επισφαλής υγεία αυτού του ηφαιστειώδους σε προσφορά ανθρώπου του Θεού, με το βεβαρημένο πρόγραμμα της Μεγάλης Εβδομάδος του 1969, κλονίστηκε σοβαρά. Στις αρχές Δεκεμβρίου εγχειρίστηκε και πάλι και στο τέλος του χρόνου παρουσίασε επιδείνωση. Οι τελευταίες στιγμές της επίγειας ζωής του κατακλείζονται από ευγνωμοσύνη για αυτούς που του παραστάθηκαν και από την καίουσα αναμονή αυτού που αγάπησε και υπηρέτησε με όλη τη δύναμη της ψυχής του. Ο Άγιος Κερκύρας κατέβαινε κάθε δεύτερη μέρα στην Αθήνα, λειτουργούσε στο μετόχι της Αγίας Εκατερίνης και από εκεί του έφερνε τη Θεία Κοινωνία. Την προτελευταία μέρα, κατά την επιθυμία του, μαζί με την νοσηλεύτρια που τον διακόνησε στο τέλος, του έψαλε το «Ήθελον δάκρυσιν εξαλείψε των αιμών πτεσμάτων Κύριε το χειρόγραφον». Η νοσηλεύτρια ήταν εκείνη που σε ανύποπτο χρόνο της είχε πει «Εσύ θα μου κλείσεις τα μάτια» και που ήταν κατ' ευδοκίαν Θεού ένα από τα παιδιά που, χωρίς να τον γνωρίζουν, του μετέφεραν στη Θεσσαλονίκη κατά την κατοχή εκ μέρους του πατρός Λεωνίδα Παρασκευόπουλου σακιά με ψωμί για τους συγκρατουμένους του στο στρατόπεδο Παύλος Μελάς. Την επομένη, ο Δημητριάδος Ηλίας και ο Λαρίσης Θεολόγος, στην τελευταία επικοινωνία με τον γέροντά τους, έψαλαν το «Δευτεείδομεν πιστή που εγεννήθη ο Χριστός» και «Το από των πολλών μου αμαρτιών». Η αναχώρηση του Αγίου Τρίκης συνεσόρευσε ένα πλήθος δυσεπίλητων προβλημάτων. Ποιος θα τον διαδεχτεί στη Σύνοδο, ποιος θα καλύψει το δημιουργηθέν ρήγμα;

4 Ιανουαρίου του 1970, στις 2 και 10 το πρωί, ο Τρίχης και σταγόν Διονύσιος κοιμήθηκε. Μετά διήμερο λαϊκό προσκύνημα στην Αθήνα, η Σωρός μεταφέρθηκε τη μέρα των Θεοφανίων στα Τρίκαλα. Τη συνόδευσε ο Μητροπολίτης Κερκύρας και ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αχελώου Ευθύμιος. Σύμφωνα με τη διαθήκη του, η πνευματική του ιή, Πολύκαρπος και Θεολόγος, του έβαλαν ένα παλαιόν ζωστικόν ράσον, το επιτραχύλιον και το μικρό νομοφόριον, όχι αρχαιρετική στολήν, ούτε άλλα πολυτελή, απλά και ταπεινά, και το φέρετρον ευτελές. Δεν εκφωνήθηκε επικίδιος λόγος, ούτε αποδόθηκαν τιμές. Σημείωνε στη διαθήκη του: «Τους στενούς μου τέλους συνεργάτας και βοηθούς πατέρας, θεολόγων

Αυτό ήταν το τέλος ενός καλογύρου Αγίου Επισκόπου, ο οποίος συνήργησε ώστε να λάβει τα δώρα της αδιάκριτης υπακοής ο Πολύκαρπος, σημάδεψε την ιερατική ζωή του υποτακτικού και πλούτησε την ποιμαντική του ολοκαύτωση. Στην Κέρκυρα, ωστόσο, ζούσε ακόμα σε βαθύ γύρας ο Μεθόδιος Κοντοστάνος, για το κοινό της Κέρκυρας ανεπανάληπτος παρά τις ιδιαιτερότητές του. Το νέο πνευματικό αφεντικό στο νησί τους από την πρώτη στιγμή έσκυψε ευλαβικά, φίλησε το χέρι του Γερομεθόδιου και είπε: «Όσο ζεις και υπάρχεις, θα προπορεύεσαι, θα κυβερνάς, θα ποιμένεις». Από τότε οι Κερκυραίοι τον έβαλαν στην καρδιά τους. Ο ταπεινός νέος Μητροπολίτης υποχωρούσε πάντα διακριτικά απέναντι στο γυραιό προκατοχό του, δηλώνοντας ότι έπρεπε να τον θεωρεί σαν βοηθό του. Έτσι, του παραχωρούσε το προβάδισμα στις δημόσιες εμφανίσεις, αλλά και γενικά τον αντιμετώπιζε σαν πατέρα και αδελφό. Ο Πολύκαρπος ήταν εξίσου άξιος και, μπορώ να πω, σημειώνει ο αρχιμανδρίτης Ευθύμιος Λούης, ευθαρσός, πως ήταν και πιο πολύ ταπεινός και πιο πολύ ήρεμος και πιο πολύ ανεκτικός. Ποιος θα ανεχότανε το Γερο Μεθόδιο από το 1967 μέχρι το 1972? Πάντοτε σεμνός ο Πολύκαρπος, που ήταν νέος και είχε δικαίωμα να χαρεί τις τελετές, δεν προεξήρχε σε πανηγύρια του Αγίου, σε λιτανίες. Στάθηκε καταλυτική και για τον Γερο Μεθόδιο η παρουσία του Πολυκάρπου, που σκλάβωνε με την καλοσύνη του, την απλότητά του και περισσότερο με εκείνη την άφθαστη ευγένειά του, που τον έκανε σε όλους αγαπητό.

Αλλά ο Μεθόδιος παρέμεινε αρχικά στο Μητροπολιτικό Μέγαρο μαζί του και τον περίμενε με την αδειμονία γονιού να τελειώσει τη διακονία του και να έρθει για να συμφάγουν. Χαρακτηριστικό του αμοιβαίου σεβασμού τους είναι και η παραχώρηση του καθενός να ευλογήσει ο άλλος την τράπεζα. Σε κάποια περίπτωση μάλιστα αναγκάστηκε να την ευλογήσει ένας τρίτος. Ο Μεθόδιος έφυγε διακριτικά μόνος του και πήγε να μείνει στην οικογένεια συγγενούς ιερέως όταν επιδεινώθηκε η υγεία του από την αρτηριοσκλήρυνση. Και εκεί όμως ο Πολύκαρπος συχνά τον επισκεπτόταν και τον γλύκαινε με τη στοργή του και τη θαυμαστή και χαρακτηριστική του ευχάριστη διάθεση. Κατά την τελευταία αυτή περίοδο, όταν κλέφτης αφαίρεσε από τον απόμαχο επίσκοπο όλα τα χρήματα, ο Πολύκαρπος με μεγάλη συμπάθεια για αυτόν σκεφτόταν πώς να αναπληρώσει, να τον βοηθήσει οικονομικά, και εγώ έλεγα με απορία μέσα μου: «Μα εσύ δεν έχεις μία δραχμή, ποιος να βοηθήσει ποιον?» Σημειώνει στη δική του μαρτυρία κάποιος τότε διάκονος. Ο Μεθόδιος κοιμήθηκε το 1972 σε ηλικία 91 ετών. Η σεπτής ορός του προμάχου της Ορθοδοξίας και ασκητικού ιεράρχη εναποτέθηκε πίσω από το ιερό της Ιεράς Μονής Πλατιτέρας. 12 χρόνια αργότερα,

Αλλά και πάνω απ' όλα ο πατήρ Πολύκαρπος και ως επίσκοπος ήξερε να ζει εν προσευχή. Παραπονιόταν ότι δεν του έμενε διαθέσιμος χρόνος γι' αυτό και ομολογούσε ταπεινά ότι το μόνο που πρόσφερε ήταν οι θείες λειτουργίες και τα δίπτυχά του. Ξέχινε την ψυχή του στην προσκομιδή και στο ιερό θυσιαστήριο και ακουμπούσε εκεί με εμπιστοσύνη τους πάντες, ευλογημένες ώρες που ήθελε να μην τελειώνουν. Όταν τοποθετήθηκε ως Μητροπολίτης στην Κέρκυρα, ο μακαριστός γεροντάς του τον εμπιστεύτηκε στον Άγιο Σπυρίδωνα και του σύστησε να καταφεύγει σε αυτόν και να αναποθέτει εκεί μπροστά στην Ιερή Λάρνακα τα προβλήματα της Μητροπόλεως. Ακολουθώντας αυτή τη συμβουλή, δεν παρέλειπε να σπέβδει στον προστάτη Άγιο και να ζητεί τη βοήθεια και τη μεσητεία του. Οι λιτανεύσεις του Ιερού Σκηνώματος του Αγίου και οι γιορταστικές αγρυπνίες στο ναό αυτό τον γέμιζαν αγαλίαση και χαρά. Ήταν για εκείνον ανεπανάληπτες ευκαιρίες προσευχής και οικεσίας. Και όταν του δινόταν πότε-πότε η ευκαιρία να λάβει μέρος σε μοναστηριακή ολονυχτία, πανηγύριζε. Όρθιος, ακούραστος, άγρυπνος, με το καλογερικό κομποσκήνι στο χέρι και την ευχή στην καρδιά, αγκάλιαζε με την προσευχή τον καθένα. Τον άρρωστο, τον φυλακισμένο, τους εγκαταλελειμμένους, τους εν αιχμαλωσία και πικρά δουλεία, τους ανήσυχους νέους, τα ανήμπορα γεράματα, τους κληρικούς του και μοναχούς, τις κλονιζόμενες οικογένειες, όλο το σώμα της Εκκλησίας, τους εγγύς και τους μακράν. Το ίδιο έκανε στις θείες λειτουργίες, οι άλλες λατρευτικές συνάξεις που τελούσε στο εκκλησάκι του Μητροπολιτικού Μεγάρου, κυρίως κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Τεσσαρακοστής ή τις παραμονές των μεγάλων εορτών, με απλότητα αλλά και βαθιά κατάνοιξη που τη μετέδιδε στους πιστούς. Καθημερινά συμμετείχε σε εκκλησιαστικές ακολουθίες στους διάφορους ναούς του νησιού. Στο παρεκκλήσι του επίσης τελούσε συχνά θείες λειτουργίες ενωρίς το πρωί και καλούσε τα πνευματικά του παιδιά και τις παρακολουθούσαν προτού πάνε στην εργασία τους. Ανεξίτηλη στη μνήμη μου θα μου μείνει μια βραδινή θεία λειτουργία των προηγιασμένων για τους εργαζομένους, όταν ακόμα ζούσε ο προκάτοχός του. Ο Πολύκαρπος εισόδευε τα τίμια δώρα, κάνοντας το γύρο στο εσωτερικό του ναού, ενώ ο Μεθόδιος, σαν παπαδάκι, θύμιαζε. Πολλές φορές τα Σάββατα, το απόγευμα, πήγαινε με τα παιδιά στο ναό του Αγίου Σπυρίδωνος, έμπαινε από το πλάι στο δωματιάκι, για να μην γίνει αντιληπτός, και τους αναγκάσει να πάνε να τον χαιρετήσουν και παρακολουθούσε την ακολουθία του Εσπερινού σαν απλός πιστός.

ίδιο έκανε στα πυκνά ταξίδια του που τα εκμεταλλευόταν σαν μοναδικές ευκαιρίες προσευχής και περισυλλογής. Η αγάπη του στη λατρεία και την προσευχή δικαιολογεί απόλυτα την αγάπη του για τα μοναστήρια που στο πρόσωπό του βρήκαν όχι μόνο το διοργανωτή αλλά και το στοργικό πνευματικό πατέρα και καθοδηγητή.

Κυριακή Πατρώτης και Ολοκαύτωση. Βίος και Πολιτεία. Πολυκάρπου Αρχιερέως, Μακαριστού Μητροπολίτου Κερκύρας. Κείμενα από την έκδοση της Ιεράς Μονής Παντοκράτορου Σωτήρος Χριστού Κερκύρας. Παραγωγή Λικούργο.

Radio Toa, Οδυπόρη 91.9 FM. Καθημερινή συντροφιά στα ραδιοκύματα με τον Λόγο του Θεού.

Ιερές Αποδημίες. Ραδιοφωνικό οδηπορικό στην Αγία Γη. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Εκεί περπάτησε ο Θεός» του Αρχιμανδρίτη Ιωαννικίου. Θεσσαλονίκη 1000.

0: μήκη παρεκκλήσια με αψίδες καλύπτουν το χώρο του φρικτού Γολγοθά. Το βορεινό είναι των Ορθοδόξων και το νότιο των Καθολικών. Τα παρεκκλήσια στεγάζονται από ένα θόλο. Τοιχογραφίες εμπνευσμένες από το δεσποτικό πάθος στολίζουν τους τοίχους του ελληνικού παρεκκλησίου. Κάτω από την Αγία Τράπεζα υπάρχει το σημείο ακριβώς που στήθηκε ο Σταυρός του Κυρίου, όπως αναφέρει η παράδοση, καλυμμένο με αργυρένια πλάκα. Η Αγία Τράπεζα είναι μονόλιθος. Στηρίζεται σε λεπτούς κιονίσκους. Από πάνω και νεακίμητα 80 κανδύλες. Πίσω από την Αγία Τράπεζα υψώνεται ο Εσταυρωμένος με τη Θεοτόκο και το μαθητή της Αγάπης και πιο πίσω καλλιτεχνικό επιχρυσωμένο εικονοστάσιο. Από την νότια πλευρά του παρεκκλησίου των Παπικών, ένα παράθυρο σου επιτρέπει να δεις σε ένα άλλο παρεκκλήσιο. Το παρεκκλήσιο αυτό ανήκει στους Καθολικούς και ονομάζεται της Μαρίας Δολορόζας. Στο παράθυρο αυτό ήταν η εξωτερική πύλη του Γολγοθά, από την οποία, λέει η παράδοση, ο αυτοκράτορ Ηράκλειος μπήκε στο ναό φέρνοντας τον Τίμιο Σταυρό μετά την απελευθέρωσή του από τους Πέρσες. Ο χρόνος για παρατηρήσεις μορφολογικές ή καλλιτεχνικές εδώ είναι πολύ περιορισμένος. Η όραση νικέται, σβήνει, χάνεται από τα εξωτερικά, βυθίζεται μέσα στο χώρο της ψυχής που είναι γεμάτος από αναδρομή στο Ευαγγέλιο, από μέθεξη στο μυστήριο του Σταυρού. Πατάς πάνω στο Γολγοθά, στον κρανίου τόπο. Κατά την παράδοση, σε αυτό τον αγιασμένο βράχο, ο Νόε έβαλε το κρανίο και τα οστά του Αδάμ. Στο συναξάριο του Τριωδίου, ο Νικηφόρος Ξανθόπουλος λέει: «Το του Αδάμ κρανίον, εκεί σε κείστε, όπου και ο Χριστός, η κεφαλή πάντων, εσταύρωται. Ευαπτίστιουν ο Αδάμ το αίματι του Χριστού, το εκ της πλευράς αυτού καταρρεύσαντι. Θεϊκό αίμα έλουσε το κρανίο του Αδάμ και από τότε ρέει και πλένει και λαμπρύνει ολόκληρη την ανθρωπότητα, εκχυνόμενον σαν από ανεξάντλητη βρύση από την Αγία Τράπεζα κάθε χριστιανικού ναού». Πλησιάζω με ευλαβικό βήμα το σημείο που στήθηκε ο Τίμιος Σταυρός. Είναι κάτω από την Αγία Τράπεζα. Γονατίζομαι δέος. Κατασπάζομαι τον τόπο. Είναι αδύνατον να μη λουστείς από δάκρυα. Δάκρυα πόνου και μετανοίας, που γίνονται δάκρυα πύρινης αγάπης και θείου έρωτος για εκείνον που είναι η ζωή σου και η ζωή όλου του σύμπαντος. Μια επιθυμία, αληθινό δίλημα, γεννήθηκε στη φτωχική μου καρδιά. Να ξεψυχούσα εκεί, στα ριζά του Σταυρού του Κυρίου, στο Γολγοθά. Άλλος ληστής, σταυρωμένος. Ή κάτω, στον Πανάγιο Τάφο, γονατιστός και αναστημένος. Εσταυρώθης διεμέ, ή να εμή πηγάσεις την άφεση. Εκεντήθης την πλευράν, ή να κρονού ζωής αναβλήσεις μη. Τη ύλης προσήλωσε, ή να εγώ το βάθη των παθημάτων σου, το ύψος του κράτου σου, πιστούμενος κράζωση ζωοδότα Χριστέ. Δόξα και το σταυρό σώτερ και το πάθη σου. Όταν πια συνήλθα από εκείνη την μεταρσίωση, ξαναείδα την πανσπερμία των λαών που μπαινόβγαιναν μέσα στον ιερότατο ναό. Ξανάκουσα τις γλώσσες ξένων προσκυνητών. Εξηγόρασας ημάς εκ της κατάρας του νόμου το τιμίο σου αίματι, το σταυρό προσιλωθείς και τη λόγχη κεντηθείς, την αθανασίαν επίγασας ανθρώπης, σωτήρη μον δόξαση. Έθνη από κάθε γωνιά της Ιδρωγείου, λαοί από όλον τον κόσμο, καρποί όρημοι, γλυκοί της Αγριελιάς, περνούν καθημερινά από το βράχο αυτό για να αφήσουν ευλαβικά τη δοξολογία τους, μια και το Ισραήλ, η Καλλιέλεος, μένει αιώνες τώρα άκαρπο, εγωιστικό, με ψυχή στέρφα. Ο Μεσσίας των προφητών, καρφωμένος πάνω στο ξύλο του Σταυρού, που δεν έπαψε ακόμα να είναι το σκάνδαλο των Εβραίων, θα τους φωνάζει ώσπου να ανοίξουν τα μάτια, να ακούσουν τα αυτιά και η καρδιά να καταλάβει το βάθος και το ύψος και το πλάτος του μυστηρίου. «Τάδε», λέγει Κύριος της Ιουδαίης, «λαός μου, τι επίησάσι ή τι σι παρινόχλησα? Τους τυφλούς σου εφώτισα, τους λεπρούς σου εκαθάρισα, άνδρα όντα επικλίνεις ειν ορθοσάμιν. Λαός μου, τι επίησάσι και τι μη ανταπέδωκας? Αντί του μάναν χολήν, αντί του ύδατος όξος, αντί του αγαπάν με, σταυρό με προσιλώκατε. Ουκέτι στέργο λοιπόν, καλέσω μου τα έθνη κακή να με δοξάσουσι, συν το πατρί και το πνεύματι. Καγώ αυτής δωρίσουμε ζωήν την αιώνιον». Θεϊκό παράπονο, γεμάτο πραότητα και καλοσύνη. Άραγε, πότε θα έρθει ο καιρός που η δυναμική εβραϊκή ψυχή θα συνέλθει από την πλάνη και σαν τον άσωτο της παραβολής θα επιστρέψει προς τον Πατέρα? Ποιος θα μπορέσει τότε να μετρήσει τη χαρά για τον νεκραναστημένο γιο του Ισραήλ? Αν μπορούσες εκεί στην Αγία Πόλη να κάνεις ένα διάλογο για το σκάνδαλο του Σταυρού με τους νομοθέτας του Ισραήλ, Ιουδαίους και Φαρισαίους, θα έλεγες μαζί με τη χωρία των Αποστόλων: «Είδε ναός, ον ημείς ελύσατε. Είδε αμνός, ον ημείς εσταυρώσατε. Τάφο παρεδόκατε. Αλεξουσία εαυτού ανέστη. Μη πλανάστε, Ιουδαίοι. Αυτός γαρεστήν ο εν θαλάσσι σώσας και εν ερήμου θρέψας. Αυτός εστίν η ζωή και το φως και η ειρήνη του κόσμου». Πόσες φωνές ζωντανεύουν από τα βάθη των αιώνων εκεί. Καθώς τόλμησα να υψώσω το βλέμμα μου και να κοιτάξω τον πελώριο σταυρό που είναι στημένος πίσω από την Αγία Τράπεζα, με τον εσταυρωμένο ανάμεσα στην πονεμένη Θεοτόκο και τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, μια φωνή ηχούσε στα αυτιά μου επίμονα: «Σωτήρια». Μου τέριαζε πιο πολύ, μια κραυγή ύψωνε η συντετριμένη μου ύπαρξη: «Μνήσθητη μου, Κύριε, όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου». Μια επιθυμία κυριαρχούσε στα αδιανά μου στήθη: να πάρω τη θέση του ληστού, να φορτωθώ τα κρίματά του, ένας κακούργος σταυρωμένος με το σταυρωμένο, και αδιάκοπα να προκαλώ σε έλεος και θύμηση τη Θεία Ευσπλαχνία. Μνήσθητη μου, Κύριε, θυμίσουμε, Κύριε. Μέσα σε εκείνον τον αέρα, την υπερκόσμια ατμόσφαιρα, όπου ο Πατήρ εγκαταλείπει τον Υιό και ο Υιός κενώνει εαυτόν μορφήν δούλου λαβών, του μνήσθητη, του ληστού, πάλι συνταρακτικά δονεί, γίνεται παλμός καρδιάς. Τον ληστήν αυθημερών του παραδείσου ηξίωσας, Κύριε, καμέ το ξύλο του σταυρού φώτισον και σώσον με. Δια ξύλου ο Αδάμ παραδείσου γέγονεν άπικος, δια ξύλου δε σταυρού ο ληστής παράδεισον όκησεν. Ο μεν γάρ γευσάμενος εντολήν υθέτησε του ποιήσαντος, ο δε συσταυρούμενος Θεόν ομολόγησεν το κρυπτόμενον. Μίσθητη και ημών σωτήρ εν τη βασιλεία σου. Τι ευλογημένες, τι άγιες, καταπληκτικές, υπέροχες αντιθέσεις υπάρχουν μέσα στο Ευαγγέλιο. Ο σταυρός του έγινε για μας Ανάσταση, ο θάνατός του ζωή μας, η καταδίκη του δικαίωση, η ατιμία του δόξα, ο πόνος του έλεος. Αυθόρμητη ξεχύνεται και ενεργεί σε αυτούς τους τόπους τους θεοβαδισμένους η αδιάλειπτη των Ορθοδόξων προσευχή για αυτό το θείο έλεος. Μια προσευχή που γίνεται καθαρότερη και πιο πνευματική, ζώντας έντονα εδώ τις αμέτρητες ευαγγελικές αντιθέσεις. Σήμερον κρεμάται επί ξύλου, που ενίδαση την γην κρεμά σας. Στέφανον εξακανθών περιτίθεται, ο των αγγέλων βασιλεύς. Ψευδή πορφύραν περιβάλλεται, ο περιβάλλον των ουρανών εν νεφέλες, ράπισμα κατεδέξατο. Ο εν Ιορδάνη ελευθερώσας τον Αδάμ, ύλης προσιλώθη, ο νυμφίος της εκκλησίας. Λόγχιε και ντύθη, ο Υιός της Παρθένου. Προσκυνούμεν σου τα πάθη, Χριστέ, δείξου ημίν και την ενδοξών σου Ανάσταση. Έτσι τελείωσε η πρώτη μας επαφή, γιατί θα ξαναπερνούσαμε από εδώ, με το φρικτό Γολγοθά. Κατεβήκαμε γεμάτοι από αναστάσιμη ελπίδα, κατευθυνόμενοι στον ζωοποιό τάφο. Δείξω ημίν και την ενδοξών σου Ανάσταση, Κύριε.
1: Ιερές Αποδημίες. Ραδιοφωνικό διπορικό στην Αγία Γη. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Εκεί περπάτησε ο Θεός» του Αρχιμανδρίτη Ιωαννικίου, Θεσσαλονίκη 1978. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.

0: η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Αγρυπνία, την ερχόμενη Κυριακή 2 Αυγούστου στις 8 το βράδυ θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αποστόλου Ανδρέας στην Κλαβδιά με την ευκαιρία της μνήμης της Αγίας Φωτεινής, της Αγίας Φωτούς της Κυπρίας. Ο Ιερός Ναός της Αγίας Θέκλας στον συνοικισμό των Αγίων Εναργύρων Β' στη Λάρνακα μας ανακοινώνει ότι ο εσπερινός του Σαββάτου αρχίζει στις 7 το απόγευμα, μνήμη της Οσίας Φωτεινής της Καρπασίτιδος και πρόοδος του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, Κυριακή πρωί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία στις 6. Κυριακή ο Μέγας Παρακλητικός Κανόνας στην Υπεραγία Θεοτόκο στο Παρεκκλήσιο Παναγίας Παντανάσης, το οποίο ευρίσκεται δίπλα από τον Μεγάλο Ναό της Αγίας Θέκλας. Σάββατο 1η Αυγούστου 2026, ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος, κύριος Βαρνάβας, θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίας Φωτεινής της Καρπασίτιδος στην Κοφίνου στις 6:30 μετά μεσημβρίαν. Κυριακή 2 Αυγούστου, ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος θα λειτουργήσει στην Ιερά Μονή Αγίου Μινά κοντά στο χωριό Βάβλα. Τετάρτη 5 Αυγούστου θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως στο Πέρα Χωρίο από τις 6:30 μετά μεσημβρίαν.
1: Οδυπορικό στο Άγιον Όρος. Επιμέλεια παρουσίαση Παναγιώτης Βλάχος.

είμαστε και σήμερα για μία ακόμα εβδομάδα μαζί, συνεχίζοντας το διπορικό μας στην αγιορείτικη έρημο. Εσείως, συμπληρώνουμε τη 15η εκπομπή σε αυτή την αγιασμένη γωνιά της Χερσονήσου και πριν απ' όλα θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για τη συμμετοχή σας γενικά σε όλο το διπορικό, μα πολύ περισσότερο σε αυτές τις 15 εκπομπές στην έρημο.

προηγούμενες τρεις λοιπόν εκπομπές είχαμε την ευλογία να βρεθούμε στα Καυσοκαλύβια. Εκεί ξεναγηθήκαμε στις καλύβες του σήμερα αλλά και του περασμένου αιώνα. Μάθαμε το βίο του Αγίου Μαξίμου και γνωρίσαμε σημαντικές μορφές που μόνασαν. Στη σημερινή εκπομπή θα φύγουμε πια από αυτή τη σκήτη και θα προχωρήσουμε νότιο-ανατολικά στη μύτη της Χερσονήσου στον Άγιο Νείλο.

Προχωρούμε λοιπόν από τα Καυσοκαλύδια για τον Άγιο Νίλο στην νοτιότερη άκρη της Αφωνικής Χερσονήσου. Περνάμε στο ύψωμα απέναντι από το Κυριακό και ανεβαίνουμε το πυκνόφυτο μονοπάτι. Όσο προχωράμε μέσα από τα δέντρα ξεχωρίζει θαυμάσια εσκίτισσα ζωγραφιά. Σε διάφορα σημεία συναντάμε μονοπάτια που πηγαίνουν στις νότιες καλύβες των Καυσοκαλυδίων. Πιο κάτω ο δρόμος στρίβει αριστερά πάνω από τη θάλασσα και μας παίρνει τα μάτια από τη σκήτη. Κάνουμε μια στάση να τη δούμε για τελευταία φορά. Παρατηρούμε πως καρφαλώνουν μία-μία οι καλύβες από την παραλία ως το βουνό μέσα στο πράσινο τοπίο. Και στα υψηλότερα σημεία το Κυριακό με το επιβλητικό ναό της Αγίας Τριάδος. Δίπλα του η καλύβη της Αγίας Άννας και όλες οι υπόλοιπες να τις λούζει θαυμάσια ο ήλιος μέσα στο πρωινό.

πάμε πάλι. Βαδίζουμε τώρα στο χωμάτινο μονοπάτι πάνω από τη θάλασσα, ενώ η βλάστηση ελαττώνεται. Η θέα μας ηρεμεί. Έχει περάσει περίπου μισή ώρα από την αναχώρησή μας και φτάνουμε σε ένα ακροτήρι. Εμπρός ένας μικρός κόλπος και στο βάθος ένα άλλο ακροτήρι που βγαίνει λίγο πιο έξω στη θάλασσα. Είναι αυτό του Αγίου Νείλου, το νοτιότερο της Χερσονήσου. Στρίβουμε λίγο ανάμεσα από πέτρες και χώμα. Περνάμε μέσα από ένα πλούσιο δάσος που σκεπάζει το μονοπάτι. Και σε αυτά τα μέρη συναντάμε συχνά αυτά τα κατά τα άλλα συμπαθητικά έρπετα, τις σαλαμάνδρες που ξεχωρίζουν με το χαρακτηριστικό κυτρινό μαυρό τους χρώμα. Μετά από 10-15 λεπτά φτάνουμε σε ένα ξέφωτο πάνω από τη θάλασσα. Τα βράχια κάτω μας κόβουν την ανάσα. Είμαστε ακριβώς απέναντι από τον ακρότατο βράχο της Αθωνικής Μύτης. Εκεί, στη δυτική, απότομη πλαγιά του, σε σχετικά αθέατο σημείο από τη θάλασσα, κρέμεται το ασκητήριο του Αγίου Νείλου του Μυροβλήτου, σε ύψος 250 μέτρα. Καθόμαστε σε ένα βράχο για να απολαύσουμε τις εικόνες. Δίπλα μας τοποθετημένος ένας ολόλευκος σιδερένιος σταυρός, ενώ τα κύματα κάτω δίνουν τη δική του συναυλία. Ένα μικρό ταμπελάκι μας δείχνει μια αθέατη πορεία για τον Αρσανά, που είναι κάπου σφινωμένος μέσα στο μικρό κόλπο. Εμείς όμως βαδίζουμε ευθεία σε ένα πλούσιο αποβλάστηση μονοπάτι για τη

Αφήνουμε πίσω τη θάλασσα και μπαίνουμε στο πυκνό δάσος που καλύπτει όλη την αγκαλιά του κόλπου. Το μονοπάτι μοιάζει σαν κυκλική κλίμακα που αργά αλλά σταθερά μας ανεβάζει στην πλαγιά του απέναντι βουνού. Κάπου στα μισά διασταυρώνουμε ένα γεφύρι. Η ομορφιά του τοπίου και η γαλήνη μας κάνει να σταματήσουμε και εδώ. Ένας παράδεισος χρωμάτων, δέντρων και φυτών, αρωμάτων και πουλιών.

Μετά ο ανήφορος γίνεται πιο δύσκολος. Αριστερά ένας φράχτης και πίσω ένας ελαιώνας. Δύο μοναχοί που περιποιούνται τα δέντρα δένουν ωραία με την εικόνα. Φτάνουμε λίγο ψηλά και ξαφνικά τα δέντρα χάνονται. Κοιτάζοντας πίσω, αποκαλύπτεται μία από τις ομορφότερες θέες προς την κορυφή του Άθο. Λογιών-λογιών δέντρα διαφόρων αποχρώσεων του πράσινου. Άλλοτε μέσα στις χαμηλές πλαγιές, μέσα σε χαράδρες, άλλοτε πάλι ανάμεσα στα βράχια. Πιο ψηλά, πιο σκούρα και μετά ο κυρίως βραχώδης όγκος πάνω από τα 1200 μέτρα. Ολόλευκος σαν ένα καθαρό οστό κάποιο αγιορείτη που άγιασε. Στην τοποθεσία της Παναγιάς, χωρίς βέβαια να φαίνεται το καταφύγιο, τα έλατα κάνουν να πυκνώσουν και να πρασινίσουν κάπως το τοπίο. Πιο πάνω όμως ο βράχος γίνεται πάλι λευκός και κάπου εκεί ένα αραιό δάσος από έλατα σπάει τη μονοτονία του λευκού λίγο πριν τη μυτερή βραχώδη κορυφή. Μια εικόνα μοναδική που δεν έχει την τύχη πάντα ο επισκέπτης να τη δει ολοκάθαρη, αφού λέγεται ότι ο Άθωνας οποιαδήποτε εποχή έχει πάντα στην κορυφή του ένα σύννεφο. Και αν πάλι φύγει και φανεί η κορυφή, θα είναι για λίγο, σύντομα, θα έρθει κάποιο άλλο να την καλύψει. Λένε πως είναι η Παναγία που με αυτόν τον τρόπο δηλώνει την παρουσία της, σκεπάζοντας τον Άγιο τούτο τόπο.

Φτάνουμε τώρα στο πλάτωμα που είναι οι καλύβες. Αριστερά, πίσω από μία μάντρα, κοιτάμε την αυλή και το κελί του Αγίου Ευθυμίου που σήμερα μονάζει μία αδελφότητα τριών ζηλωτών πατέρων. Λίγη χλώη, μία κορμιλιά, μία σικιά και το ταπεινό σπιτάκι. Προχωράμε ίσια για την κεντρική καλύβη του Αγίου Νείλου που είναι αφιερωμένη στην κοίμηση της Θεοτόκου. Ανοίγουμε την ξύλινη αυλόπορτα. Μια όμορφα περιποιημένη αυλή με 2-3 παρτέρια. Μια πηγή και ένα πεζούλι είναι η πρώτη εικόνα. Και μια ασκητικότατη μορφή, ο πατήρ Νί μας υποδέχεται με ένα εγκάρδιο χαμόγελο. Το λουκούμι για μία ακόμα φορά, πραγματικό βάλσαμο, όπως και τα λόγια του ασκητή, που μιλά μάλλον με παράπονο για τις ευκολίες που ζητάει ο σημερινός επισκέπτης στο Άγιον Όρος. Παλιά έμπαιναν στο όρος 15.000 άτομα το χρόνο και έφταναν ως εδώ 150, ενώ τώρα μπαίνουν 45.000 και φτάνουν εδώ μόλις 50. Μας λέει με παράπονο, ενώ για τους επένους που του δίνουν πολύ για το ότι μονάζει σε αυτή τη δύσκολη περιοχή, λέει πως κάθε άνθρωπος είναι χρήσιμος και τοποθετημένος από το Θεό να βρίσκεται εκεί που είναι.

κτίριο αυτό κτίστηκε το 1774 και σε μια τοιχογραφία του είναι ζωγραφισμένος ο Άγιος Νίλος κρατώντας χαρτί, στο οποίο αναφέρεται ότι τα όπλα του μοναχού είναι η μελέτη, η προσευχή, η διάκριση, η ταπεινοφροσύνη και η καταθεών υπακοή. Στο ιστορικό της διαθήκης του ιδρυτού της ερημικής περιοχής Μακαρίου αναφέρεται ότι ο μοναχός αυτός αγόρασε την περιοχή το 1608 από τη Λαύρα αντί ενός νομίσματος και έκτισε ναό και κελί. Αργότερα, ο ανιψιός του Μακαρίου, Όσιος Νίλος, ποθών την ησυχία μετέβη σε απόκρημνο σπήλαιο πιο κάτω από εδώ και παρέμεινε ως το τέλος της ζωής του, όπου και ετάφη. Από τότε, κανείς δεν κατοίκησε εκεί λόγω επικινδυνότητας της θέσης, ενώ από τον τάφο ανέβλησε μύρο. Μάθουμε όμως καλύτερα το βίο του πρώτου ασκητή της περιοχής του Αγίου Νίλου που έζησε με τεράστια αυταπάρνηση. Έχουμε λοιπόν στα χέρια μας μια μικρή ενημερωτική έκδοση που συνέταξαν οι πατέρες εδώ της Καλύβης με τίτλο «Άγιος Νίλος ο Μυροβλήτης», στην οποία διαβάζουμε το βίο του.

Πέτρος της Κυμουρίας στα τέλη του 16ου αιώνα, ανατράφηκε εν παιδεία και νουθεσία κυρίου από τους ευσεβείς γονείς του και διδάχθηκε τα ιερά γράμματα από τον ενάρετο και μορφωμένο θείο του ιερομόναχου Μακάριο. Με τη συνετή καθοδήγηση και τις συμβουλές του τελευταίου, ο μικρός Νικόλαος Τερζάκης, έτσι λεγόταν στον κόσμο ο Άγιος, προέκοπτε σοφία και ηλικία και χάρη τη παραθεό και ανθρώπης. Πολύ νωρίς, ο σπόρος του Θείου Λόγου που έπεσε επί την γην την καλήν έδωσε καρπό εκατονταπλάσιο. Έτσι, στην ψυχή του Νικολάου άναψε ο θείος έρωτας τόσο που η ματαιότητα του κόσμου δεν μπορούσε να τον κρατήσει πια κοντά της. Ακολούθησε λοιπόν το θείο του στην ιστορική μονή κινήσεως της Θεοτόκου Μαλεβή, Ανδρώα τότε, που βρίσκεται στα βόρεια αντερίσματα του Πάρνωνα και χρονολογείται από τον 8ο αιώνα. Εκεί, το ζυγό του Χριστού υποσχών τον Αφιένα, κατά τον ιερό υμνογράφο του, προς ασκητικούς αγώνας ανδρεία ψυχή απεδίσατο.

του Σιναίτη. Τον μεγάλο αυτόν υπτικό πατέρα του 5ου αιώνα μιμήθηκε ο συνώνυμος του νέος μοναχός στην άσκηση, στην υπομονή και στην υπακοή, στην νηστεία και στην εγκράτεια, στους κόπους και τις κακοπάθειες, στις προσευχές και τις αγρυπνίες. Τόσο φλογερός ήταν ο ασκητικός του ζήλος, ώστε λίγα χρόνια αργότερα με την ευλογία του γέροντά του εγκαταβίωσε σε μια σπηλιά πιο πάνω από το μοναστήρι, γνωστή σήμερα με την ονομασία Ασκητήριο του Αγίου Νείλου. Για την καθαρότητα και τις αρετές του αξιώθηκε να λάβει όταν έφτασε στην κατάλληλη ηλικία το χάρισμα της ιεροσύνης. Παράλληλα έμαθε και την ιερή τέχνη της εικονογραφίας, στην οποία επιδόθηκε με επιτυχία. Ο ιερομόναχος Μακάριος έμεινε 15 περίπου χρόνια στη Μαλεβή. Ύστερα, ποθώντας ησυχαστικότερη ζωή, αναχώρησε για το Άγιον Όρος.

Άγιος Νίλος ακολούθησε τον πνευματικό του πατέρα στον Άθωνα. Πρόσφεραν συμβολικά, όπως συνηθίζεται, ένα φλουρί στην κυρίαρχη μονή της Μεγής της Λαύρας και αγόρασαν τον τόπο εκείνο. Στην περιοχή αυτή, περιοχή πανέμορφη αλλά και πανέρημη, η πλησιόχωρη σκήτη των Καυσοκαλυβίων ιδρύθηκε αργότερα, γύρω στα 1700, είχε ζήσει και ο πρώτος γνωστός αγιορείτης ασκητής, Όσιος Πέτρος ο Αθωνίτης, τον 8ο αιώνα. Γέροντας και υποτακτικός έσπασαν βράχια, έκοψαν αγριόδεντρα, ξερίζωσαν πουρνάρια, καθάρισαν από τα βάτα και τα αγκάθια τον τόπο. Έχτισαν κελάκια και έναν αίδριο αφιερωμένο στην υπαπαντή του κυρίου. Σώζονται μέχρι σήμερα στον αίδριο αυτά τα ίχνη των ηχογραφιών που φιλοτέχνησε κατά την παράδοση ο Άγιος Νίλος και επιδόθηκαν μαζί με ένθεο ζήλο στον νηπτικό βίο. Πέρασαν μερικά χρόνια και ο ιερομόναχος Μακάριος αναχώρησε ειρηνικά για τα ουράνια σκηνώματα. Ο Άγιος Νίλος, μόνος πια αλλά ακατάφορτος με τους αγιοπνευματικούς καρπούς της τέλειας υποταγής, πόθησε την ηρωική ζωή της τέλειας ησυχίας. Ο πόθος αυτός ήταν μια φυσική συνέχεια και προέκταση των προηγουμένων πνευματικών αγώνων του, με τους οποίους η ψυχή του είχε καθαρθεί από

κοντά σε ένα φοβερό γκρεμό υπήρχε μία μικρή σπηλιά. Με κίνδυνο της ζωής του κατέβηκε ο Άγιος στη σπηλιά αυτή, τη διαρρύθμισε κατάλληλα και έφτιαξε στο βάθος της έναν υποτυπώδη ναίσκο που τον αφιέρωσε στον Απόστολο και Ευαγγελιστή Ιωάννη το Θεολόγο, τον αγαπημένο μαθητή του Κυρίου και το παρθενικό πρότυπο των μοναχών. Αγνοούμενος από όλους και από

άνθρωποι την αρνούσε παρά μόνο με ένα μοναχό που του έφερνε τη λιτή ασκητική του τροφή και τον βοηθούσε στην τέλεση της θείας λειτουργίας, αγωνίστηκε Νικηφόρα εν προσευχή και νηστεία εναντίον των δαιμόνων που τον πολέμησαν λυσανέα, μοναδική αλλά και υπέρτατη παρηγοριά, έχοντας

Στο απόκριμνο εκείνο ασκητήριο έζησε ο Άγιος, έγκλειστος και αφανής ως την κοίμησή του στις 12 Νοεμβρίου του 1651, την ημέρα ακριβώς που τιμάται η μνήμη και του προστάτη του Οσίου Νείλου του Σιναήτη. Το Άγιο Σκήνομά του ενταφιάστηκε μπροστά στο σπήλαιο από τον μοναχό που τον επισκεπτόταν. Μετά την κοίμησή του, ο Θεός τον δόξασε με το χάρισμα της μυροβλησίας. Από τον τάφο του άρχισε να αναβλύζει ευώδες αγίασμα που σχημάτιζε μικρό ριάκι και έφτανε ως τη θάλασσα. Οι χριστιανοί δεν άργησαν να πληροφορηθούν το θαυμαστό γεγονός. Έτσι, άρχισαν να καταφθάνουν ως εδώ με πλοία και να παίρνουν σε δοχεία το μύρο με το οποίο πολλοί άρρωστοι θεραπεύθηκαν θαυματουργικά. Η συρροή όμως των πιστών στον τόπο αυτό έγινε αντιληπτή από τους πειρατές, που όπως είναι γνωστό λιμένονταν τη Μεσόγειο στα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Επανειλημμένα λοιπόν έπεσαν επάνω στους ανύποπτους χριστιανούς και αφού τους γλίστεψαν, άλλους σκότωσαν και άλλους εχμαλώτησαν για να τους πουλήσουν στα σκλαβοπάζαρα της Ανατολής.

κατάσταση αυτή προκάλεσε μεγάλη θλίψη και ταραχή στους ασκητές της περιοχής που ζήτησαν την επέμβαση του θαυματουργού συνασκητή του Σωσίου Ακακίου του Καυσοκαλυβίτη. Ο Όσιος στάθηκε απέναντι από το σπήλαιο και προσευχήθηκε θερμά. «Άγιε Νίλε», είπε, «εσύ που ήσουν στη ζωή σου τόσο ταπεινός και ήσυχος, γιατί τώρα επιτρέπεις να γίνονται τέτοιες ακαταστασίες και ανομαλίες σε βάρος ευσεβών ανθρώπων?» Δεν πρόλαβε να αποσώσει τα λόγια του Όσιος Ακάκιος

Στις αρχές του 19ου αιώνα, ο Άγιος Νίλος εμφανίστηκε σε κάποιον καψοκαλυβίτη μοναχό Θεοφάνη που καταγόταν από την Κεσάρια της Καπαδοκίας και τον θεράπευσε θαυματουργικά από βαριά και ανίατη ασθένεια. Το θαύμα αυτό έγινε γνωστό σε όλη την περιοχή και από τότε πολλοί μοναχοί άρχισαν να έρχονται στον τόπο της ασκήσεως του Αγίου. Το παλαιό μονοπάτι που ήταν κλεισμένο από τους θάμνους ανοίχθηκε πάλι και καθαρίστηκε. Το σπήλαιο συγγυρίστηκε και ευτρεπίστηκε. Η Θεία Λειτουργία άρχισε να τελείται τακτικά στο κλεισάκι του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου από τη συνοδεία του κελιού της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Μάλιστα, οι καυσοκαλυβίτες πατέρες αποφάσισαν να χτίσουν έξω από το σπήλαιο, στην άκρη του βράχου, ένα μικρό ναό αφιερωμένο στον Άγιο Νίλο. Καθώς λοιπόν έσκαβαν για να ανοίξουν τα θεμέλια, στις 7 Μαΐου του 1815, με απερίγραπτη χαρά και συγκίνηση, βρήκαν τον τάφο και τα τίμια λείψανα του Αγίου, από τα οποία ξεχυνόταν άρρητη ευωδία. Απεσταλμένη της Μεγής της Λαύρας, που ειδοποιήθηκε αμέσως, παρέλαβαν με πολύ ευλάβεια τα πανεύωσμα οσιακά οστά και τα μετέφεραν στο μοναστήρι. Εκεί τα υποδέχτηκαν επίσημα με κοδωνοκρουσίες, λαμπάδες και θυμιάματα. Όλοι οι λαυρεώτες πατέρες, με επικεφαλή στον εξόριστο τότε στο Άγιον Όρος, εθνοιερομάρτυρα Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως Άγιο Γρηγόριο τον Πέμπτο. Η κάρα του οσίου τοποθετήθηκε σε πολύτιμη λειψανοθήκη και ξεχωρίζει μέχρι σήμερα ανάμεσα στα άλλα Άγια Λείψανα της Μονής για τη θαυμάσια ευωδία της.

Σήμερα, φίλες και φίλοι ακροατές, επισκεπτόμαστε το ασκητήριο και τα κελιά του Αγίου Νείλου στο νοτιότερο άκρο της Αφωνικής Χερσονήσου. Πρόκειται για την πιο δυσπρόσιτη περιοχή στο όρος, αφού για να φτάσει κανείς εδώ χρειάζεται το λιγότερο μία ώρα περπάτημα, και αυτό αν έχει καταφέρει το καραβάκι της διαδρομής Δάφνη Καυσοκαλύδια να φτάσει στον τελικό του προορισμό. Έχουμε πει και άλλες φορές ότι από τα Κατουνάκια και κάτω, όταν δηλαδή το πλοιάριο βγαίνει στο Αιγαίο, η θάλασσα δεν είναι πάντα γαλήνια. Από τα Καυσοκαλύδια λοιπόν φτάνει κανείς στον Άγιο Νείλο σε μία ώρα και κάτι με στάσεις, περπατώντας σε μία από τις ομορφότερες διαδρομές του Αγίου Όρους. Στάσεις βέβαια που δεν γίνονται τόσο για την ξεκούραση, αλλά για την απόλαυση των στιγμών. Αυτό σε ό,τι αφορά την προσέγγιση της περιοχής από Δύση, διότι από την Ανατολή το κοντινότερο σημείο είναι η ρουμάνικη σκήτη του Τιμίου Προδρόμου, από την οποία φτάνει κανείς εδώ σε 2 με 2,5 ώρες. Η τοποθεσία τώρα που βρίσκονται σήμερα τα κελιά του Αγίου Νείλου, στο παρελθόν λεγόταν των Σπανών και ήκμασε τον 17ο αιώνα, ενώ στις μέρες μας οι κελιώτες μοναχοί ασχολούνται με την αγιογραφία και άλλα αγιορείτικα αργόχειρα. Είναι ώρα όμως να επισκεφτούμε την σπηλιά του Αγίου Νείλου. Οι γέροντες μας δείχνουν το μονοπάτι που σε 10 λεπτά μας οδηγεί εκεί.

διαδρομή αυτή λοιπόν είναι ένα ατελείωτο αγνάντεμα στο Αιγαίο. Πρώτα περνάμε μέσα από έναν ελαιώνα και μετά βγαίνουμε στο ελαφρώς κατηφορικό πέτρινο καλντερίμι που μας βγάζει στην άκρη του γκρεμού. Το ότι είμαστε στο ακρότατο σημείο της Χερσονήσου μας το πιστοποιεί και ο χάρτης που μας πληροφορεί ότι το ακροτήρι αυτό ονομάζεται Πέρδικα. Ίσως γινόμαστε κουραστικοί, όμως η θέα στον ανοιχτό ορίζοντα δεν περιγράφεται. Δεν είναι λίγες οι φορές που τα σύννεφα εκεί στα ανοιχτά κάνουν πανέμορφα σχέδια με τον ήλιο και τη θάλασσα. Συχνά πυκνά κατά τη διάρκεια της ημέρας στα ανοιχτά περνάνε πολεμικά αεροπλάνα που είτε κάνουν εκπαίδευση ή πραγματική αερομαχία με τους γείτονες και δεν προλαβαίνεις καν να τα δεις. Κάποιες άλλες φορές με αρκετή τύχη, κυρίως το καλοκαίρι, μπορεί να γίνουμε θεατές κοπαδιών από δελφίνια που φτάνουν ως εδώ αναζητώντας λίγη από τη δροσιά του Βορείου Αιγαίου.

Εδώ στην άκρη του γκρεμού τώρα αρχίζουν τα σκαλοπάτια. Πιο παλιά ήταν ιδιαιτέρως επικίνδυνα, με την ανακαίνιση όμως των τελευταίων ετών οι πέτρες ενώθηκαν μεταξύ τους με τσιμέντο και το πέρασμα πλέον είναι αρκετά ασφαλές. Αφού κατεβούμε καμιά εκατοσταριά σκαλιά, βγαίνουμε στην είσοδο του ναού. Χτισμένος το 1812 από μοναχούς που θεραπεύτηκαν από διάφορες ασθένειες, επικαλούμενοι τον Άγιο. Εδώ βρέθηκε και το Άγιο Λείψανο κατά την διάνοιξη των θεμελίων, το οποίο μεταφέρθηκε στη Λαύρα.

Έμπλο και αυτό όλο. Η αίσθηση είναι μοναδική, αναλογιζόμενη και το σημείο που βρισκόμαστε. Βγαίνουμε και από μια σκάλα πίσω από το ναό περνάμε στο ασκητήριο του Αγίου. Έχει αφαιθεί μάλλον στο έλεος της φύσης και του καιρού παρά του Θεού. Ο Γερονή μας είπε ότι είναι στο πρόγραμμα να αναστηλώσουν το ασκητήριο. Εμπρός μας είναι δύο λαξευμένα κελιά στο βράχο. Από μια παλιά ξύλινη σκάλα ανεβαίνουμε στο ναό που λειτουργούσε ο Άγιος. Δύο πρόχειρες σανίδες φαγωμένες από ζωήθεια και χρόνο στέκουν αιώνες τώρα χωρίζοντας το ιερό από τον υπόλοιπο ναό. Μην περιμένετε πολυτέλειες ούτε καν τα βασικά. Κάτω όλο χώμα, ενώ το ιερό δεν είναι τίποτε άλλο από το βάθος της σπηλιάς. Θα ρίσει πως είναι δημιουργημένη για αυτό το σκοπό, αφού το βάθος και τελείωμά της είναι στα ανατολικά, σχηματίζοντας θόλο που μοιάζει με ιερό. Στο τέμπλο δύο-τρεις φθαρμένες εικόνες, ο Χριστός, η Παναγία και μία που έβαλαν μετά οι γέροντες του Αγίου Νείλου. Στην άκρη μια παλιά ξύλινη πόρτα που τη στηρίζουν αιώνια ξύλινα δοκάρια χαραγμένα με δεκάδες ονόματα προσκυνητών και ημερομηνίες που αυτοί επισκέφθηκαν τούτο τον τόπο. Πίσω από εδώ ένα παράθυρο, η θέα κόβει την ανάσα. Μας υπενθυμίζει ότι το μέρος δεν είναι και πολύ στέρεο. Κατεβαίνουμε κάτω, κάνουμε το σταυρό μας και παίρνουμε πάλι τα σκαλιά. Ανεβαίνοντας το βάθος, ο άθος μας εντυπωσιάζει για μία ακόμα φορά με τη βραχώδη του κορυφή. Κάποια αραιά σύννεφα βάλθηκαν να κρύψουν λίγο το μεγαλείο του. Κοιτώντας κάτω στην απέναντι πλαγιά, παρατηρούμε το μονοπάτι που ήρθαμε από που λίγη ώρα πριν βλέπαμε τη σπηλιά του Αγίου Νείλου.

πάλι στο Καλντερίνι, δεν μας κάνει αίσθηση να πάρουμε τα μάτια από την αιώνια θέα. Από εδώ ξεκινά το Αιγαίο για να φτάσει ως την Κρήτη και το Καστελόριζο. Κάθε χρόνο στις 7 Μαΐου τελείται ολονύκτια αγρυπνία στο κελί της Κοιμήσεως, όπου υπάρχει η κάρα του οσίου Νείλου, και το πρωί μια ταπεινή πομπή από πατέρες κυρίως χωρίς πολλούς επισκέπτες φτάνει ως εδώ, όπου τελείται η Θεία Λειτουργία.

επιστρέφουμε στο κελί. Δυστυχώς οι γέροντες εδώ δεν έχουν τη δυνατότητα φιλοξενίας. Έτσι θα συνεχίσουμε την πορεία προς το σπήλαιο του Αγίου Πέτρου και την Ρουμάνικη Σκήτη. Επειδή όμως ο χρόνος μας παίρνει αρκετά, καθόμαστε εδώ στα πεζούλια κάτω από το δέντρο και διαβάζουμε το αφωνικό γεροντικό για να μάθουμε τι έχει να επιδείξει αυτός ο τόπος στο ιερό βιβλίο του Άφω.

Ιερατής Γερούν Γερμανός, ασκητεύων πλησίων του Ρουμάνου γέροντος Γερασίμου στο Χαΐρι της περιοχής της Λαύρας, είδε μία νύχτα στον ύπνο του τρεις σεβάσμιους ερημίτες λέγοντας εις αυτόν: «Πρόσεξε, εμείς οι τρεις μένουμε εδώ. Μη μας πειράξεις και να πεις και στους άλλους να μην μας πειράξουν». Ο Γέρον Γερμανός είπε την αποκάλυψη αυτή στον περίφημο πνευματικό Παπανεόφυτο, τον Καραμαλή, ο οποίος εισκύτευε στο Καρμήλιο Όρος. Ο Παπανεόφυτος ερεύνησε επί μόνος με ζήλο και με πόθο πολύ όλα τα σπήλαια και τα ερυπωμένα σκητήρια της περιοχής, αλλά πουθενά δεν βρήκε τα Άγια Λείψανα των ερημητών αυτών. Μετά από λίγο καιρό αποκαλύφθησαν οι τρεις εκείνοι ερημίτες στον ίδιο τον Ρουμάνο γέροντα ως εξής: «Κατευθυνόμενος κάποτε από το ασκητήριό του το ευρισκόμενο στο Χαΐρι προς το ιερό κελί Άγιος Νείλος για να μεταλάβει των αχράντων μυστηρίων, ισθάνθη ευωδία. Πάντοτε στο σημείο εκείνο ισθάνατο ευωδία, όπως πολλοί πατέρες και εμείς οι ευτελείς και ανάξιοι διερχόμενοι εκείθεν. Αλλά τότε ο ευλαβέστατος εκείνος ασκητής ισθάνθη εντονότατη την ευωδία. Αποφάσισε λοιπόν να ερευνήσει από πού εξήρχε το ευωδία και παρακάλεσε τους Αγίους να του φανερώσουν τα Άγια Λείψανα. Στο μέρος αυτό υπήρχε ένα πεζούλι. Παραμέρισε τους λίθους με τους οποίους είχε κτιστεί η ξερολιθιά του πεζουλιού και πίσω από τους ισορρευμένους λίθους εφάνη το άνοιγμα ενός σπηλαίου. Από εκεί εξήρχε το ευωδία. Προσπάθησε να εισέλθει στο σπήλαιο, αλλά ευνηδιάστη όταν άκουσε φωνή: «Μη μας ανησυχήσεις. Είμαστε τρεις. Ζούσαμε εδώ. Δεν θέλουμε να μας πειράξει κανείς». Ο αγαθός και ενάρετος γέρον έκλεισε το άνοιγμα του σπηλαίου πάλι και έφυγε δοξάζον το Θεό και τους αφανείς εκείνους Αγίους, τα άγνωστα κρίνα της Αγιορείτικης Ερήμου, αποκαλύψας το σημείο του σπηλαίου μόνο στο μαθητή του Ιλαρίωνα. Ο Ρουμάνος γέρον Γεράσιμος έζησε στο Άγιον Όρος 40 έτη. Επί 2 έτη έμεινε στο ιστορικό ιερό κελί του Οσίου Νείλου του Μυροβλήτου. Σε αυτό το ησυχαστικότατο σπίτι έζησε ο αείμνηστος γέρον Μεθόδιος, αδελφός του Παπαφώτη του Σιμωνοπετρίτου. Ο γέρον Μεθόδιος εφαίνεται εξαιρετικός, τόσο σκληρός και απότομος, ώστε, καθώς μου έλεγε ο ίδιος, οι παλαιοί του είχαν δώσει το προσωνύμιο Μαχαιροβγάλτης. Δεν ήταν σαλός με μέθοδο, αλλά ολόκληρος η συμπεριφορά και οι στάσεις του, όπως των περισσότερων μοναχών, έδειχνε στοιχεία σαλότητος. Είχε το ανεπιτίδευτον, το ευθές, το αυτοκατηγόρητον, το ταπεινόν μέχρι εξευτελισμού, το απροσποίητον. Έλεγε: «Νταλής βοριάς ήμουν από μικρός, όμως παρά τα αυτά κοίταξα τους γεροντάδες μου. Μαλωλός, μα παλαβός όπως με λένε, δεν άφησα το σπίτι να χαθεί. Μάνα και πατέρα δεν κοίταξα. Κοίταξα και έθαψα τους γεροντάδες μου, Νείλο, Μεθόδιο, Χαρίτον, Αντώνιο. Δεν θα με σώσει και μένα η Παναγιά. Όποιος αγαπά την Παναγία μένει εδώ». Ήταν εντελώς αγράμματος. Κάθε απόγευμα στον Εσπερινό, όταν διαβάζεται το Θεοτοκάριο, εκείνος ήθελε να λέγει το υπεραγείο Θεοτό και σώσον ημάς. Το έλεγε με τόσο αυθορμητισμό, με δυνατή φωνή, σαν να εκράβγαζε με κατάνοιξη, ώστε συνεκλώνιζε την ύπαρξή του. Συχνά έλεγε: «Με το παραμικρό μπορείς να κολλαστείς, με το παραμικρό μπορείς να σωθείς, με μια κουπιά στη βάρκα μπορείς να σωθείς». Ήταν ψαράς από παλιά. Μαζί με τον γέροντά του είχαν ως εργόχειρο την ψαρική τέχνη, επόλων την αλληλεία τους. Όλη η θάλασσα και ξηρά τον γνώριζε τον γέρο Μεθόδιο, όλος ο άθος, διότι υπήρξε συγχρόνος μανιώδης κυνηγός. Άγριος στην όψη, συγκαταβατικός στην προαίρεση. Δεν ήταν σαλός, αλλά ήταν ένας καλόγερος γρανίτης, ως οι βράχοι που κρέμανται άνωθεν της καλύβης του, στην καρτερία, στη μόνωση, με μια ψυχή καλοκάγαθων, φιλόξενων, απλή σαν ένα παιδάκι που άλλοτε πεισμώνει και άλλοτε σου χαμογελά, με μια ψυχή σαν βαμβάκι. Μια μέρα μου είπε: «Θα πάω να καθαρίσω τα κλαριά από το μονοπάτι. Περνάνε οι άνθρωποι να μην βρέχονται. Κάποιος θα πει «Θεός συγχωρέστονε». Και να μην το πει, θα έχεις ευλογημένο το μισθό σου». Ο απλούς αυτός μοναχός έκανε συχνά την ακόλουθη προσευχή: «Εκείνη την ημέρα, Κύριε, πάρε και το φτωχαδάκι αυτό, τον εαυτό μου. Βάλ το με τους δούλους σου. Και από το άλλο, δεν θέμε να πάμε με τους δεσποτάδες, ούτε με τους παπάδες, αλλά να καθόμαστε σε μια ακρούβα.

αρρώστησε στην σπηλιά του οσίου Νείλου του Μυροβλήτου, έζησαν επί 10 χρόνια ο εξαγάμων προερχόμενος Παπα Ευθύμιος μαζί με τον υποτακτικό του Παπα Ματθαίον. Όταν εκοιμήθη η πρεσβυτέρα του, ήρθε εις τον Άθωνα να μονάσει. Καταρχάς, χρημάτισε πνευματικός της Λαύρας, ασκητεύων στο σπήλαιο του Αγίου Αθανασίου του Ενάθου. Εν συνεχεία, ήρθε στη σπηλιά του Αγίου Νείλου του Μυροβλήτου. Κατήγετο από την Κόνιτσα. Τον υπηρετούσαν ο ηλικιωμένος τώρα γερόν Μεθόδιος, ο οποίος και πληροφόρησεν ημάς περί τούτου. Εφόρει μία φανέλα από κυροπάνη, την είχε αλείψει με κυρών. Από την σπηλιά τον εφορτώνετο εις την πλάτη του ο γερομεθόδιος και τον ανέβαζε από τα απόκριμνα σκαλοπάτια στο ιερό κελί του Αγίου.

Άγιος Μεθόδιος έζησε στο ερημικό κελί του Αγίου Νείλου. Ήταν ελεήμονος στο έπακρον. Κανείς δεν έφευγε με άδεια χέρια όταν περνούσε από τον πατέρα Μεθόδιο. Μπορούσε να δώσει ελεημοσύνη και τον ίδιο του τον εαυτό. Εκοιμήθη σαν το πουλάκι, ανάλαφρα, οσιακά. Ενώ έλεγαν το απόγευμα οι μοναχοί της συνοδείας του και είχαν φτάσει στο Άγιε Άγγελε ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής, ο ευλαβέστατος γέρον παρεκάλεσε. «Πες του πάλι, Πάτερ Νείλε, Άγιε Άγγελε, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και πρέσβευε υπερενού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος». Και εκεί που εκάθητο, με τρεις ησύχους εκπνοάς, παρέδωκε το πνεύμα. Οσιακό τέλος.

αείμνηστος γέρον Μεθόδιος του Αγίου Νίλου, περί του οποίου μιλήσαμε, ήταν σκληρός στο χαρακτήρα αλλά έγινε στα γερατιά του σαν αρνάκι. Τον γυροκόμισαν με πολύ αυταπάρνηση οι παραδελφοί μου μοναχοί Εφρέμ και Δοσίθεος με αμέτρητη υπομονή. Στις τελευταίες μέρες της ζωής του μου διηγήθηκαν ότι έψαλα διακόπως το άξιο νηστή και έλεγε αδιαλείπτος το υπερ...

κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με μια όμορφη περιγραφή του Φώτη Κόντογλου από το καλοκαίρι στο Όρος. Από εκεί λοιπόν πήρα και εγώ τη ράβδαν και τράβηξα να πάγω στα καψοκαλύβια. Μαζί μου ήρθε και ένας απλοϊκός καλόγερος, ψηλός και αδύνατος, μόλο που ήταν ψωμά στο μοναστήρι. Το μονοπάτι περνά από άγια και έμορφα μέρη, ως που φτάνει απάνω από κάτι θεόχτιστους κάβους που κοιτάζουν κοντά τη νοτιά στα ανοιχτό πέλαγο. Από το μέρος της στεριάς στέκεται απάνω από το κεφάλι σου ο Άθωνας. Σε ένα μέρος βλέπεις την ποδιά του βουνού που στέκεται κοφτή απάνω από τη θάλασσα, σαν να είναι κομμένη με το μαχαίρι. Λες και ξεκόλλησε προ λίγη ώρα ένα κομμάτι βουνού και έπεσε στη θάλασσα. Και αληθινά, όπως μου είπαν πιο ύστερα οι καψοκαλυβίτες, κόπηκε το βουνό μια μέρα στα 1900 και πέσε μονοκόμματο στη θάλασσα και πλάκωσε 2-3 ψαροδόσπιτα με καμιά δεκαριά πατέρες. Ο σεισμός κούνησε όλη τη Μακεδονία. Στα καψοκαλύβια κάθισα πιο πολύ καιρό από τα άλλα μοναστήρια. Τόσο δικό τους με είχανε πατέρες που όποτε κάνανε σύναξη έπρεπε να καθίσω κι εγώ στο συμβούλιο που συζητούσανε τα της Κίχτεως. Με έχουν γράψει και στους ιδρυτές και να μνημονεύουν μετά της συμβίας και των τέκνων. Ιδιαίτερη φιλία έδεσα με τον πατέρα Ισίδωρο που με είχε στο κελί του. Άλλη φορά έγραψα πολλά για δάφτων. Τότες ήταν ως 35 χρονών και είχε για δόκιμο τον Μπαρμπαχαράλαμπο από το Καστελόριζο, ως 70 χρονών τελώνιο της θάλασσας που έζησε φουίστρος στα βαπόρια

μέρα στα καψοκαλύδια ένας καλόγερος από κάποιο ψαραδόσπιτο που ήταν ανάμεσα στον κάβο Σμέρνα και στα καψοκαλύδια. Και τον φιλοξένησε ο πατέρας Ισίδωρος και γνωριστήκαμε. Τον λέγανε Νίλο και ήταν μυτιλινιός. Φεύγοντας, με προσκάλεσε να πάγω στο κελί του. Σε 2-3 μέρες πήγα. Στο όρος βλέπει κανένας πολλά ασυνήθιστα πράγματα και χτίρια. Πλην το κελί του πατήρ Νίλου ήταν από τα πιο παράξενα. Σε αυτό το μέρος κατεβαίνουνε 2 ραχοκοκαλιές από βράχια και κάνανε 2 κάβους που τραβούσανε βαθιά στη θάλασσα. Ο ένας πολύ κοντά στον άλλον, τόσο που έλεγες πως το νερό που βρισκόταν ανάμεσά τους ήταν ποτάμι και όχι θάλασσα. Εκεί που έσμιγε ο ένας κάβος με τον άλλον, σηκωνότανε 2 ράχες από βράχια και ήταν τόσο κοντά που σκοτεινιάζανε εκείνο το μέρος και ασέλαμπε ο ήλιος το καλοκαίρι. Σε αυτό το μέρος, μέσα σε αυτή την τρύπα, ήταν κτισμένος ο αρσανάς του πατήρ Νίλου. Τα νερά ήταν άπατα και σκοτεινά μέσα σε εκείνο το κανάλι. Το σπίτι το είχαν χτισμένο λίγο παραπάνω από τη θάλασσα, θεμελιωμένο στο βράχο, με χαγιάτια και με καμάρες όπως συνηθίζεται στο όρος από τα παλιά χρόνια, με μαύρες πλάκες αντί για κεραμίδια. Λίγο παραπάνω ήταν χτισμένη η εκκλησία, μικρή, με σκαλιστό τέμπλο και με όλα τα καθέκαστα. Από πάνω κρεμόταν ένα βουνό δασωμένο και στην κορφή είχε ένα βράχο απότομο με ένα σπήλαιο. Σε αυτό το σπήλαιο ασκήτευε προ λίγα χρόνια ένας γέροντας που στάθηκε στα νιάτα του πλαρχηγού στη Μακεδονία. Τώρα είχαν φωλιάσει όρνια μέσα στη σπηλιά και τα βλέπα που παίρνανε βόλτες γύρω στη ράχη. Ο Νίλος και η συνοδεία του είχαν 2 τράτες και 2 βάρκες.

σε έκανε να τον αγαπήσεις και να τον σεβαστείς. Λιγόλογος, μα ολοένα ήταν χαμογελαστό το πρόσωπό του, με κάτι χίλια χοντρά σαν του αράπη, με μαύρα και πυκνά γένια που φυτρώνανε κάτω από τα μάτια του και σκεπάζανε τα μάγουλά του. Με τη σκούφια που φορούσε ήταν ίδιος Βαβυλώνιος. Ξυπόλυτος, όπως δά ήταν όλοι τους, φορούσε απάνω ένα σκούρο πουκάμισο και κάτω ένα βρακί ανατολίτικο ίσα με τα γόνατα. Τις μέρες που κάθισα εκεί πέρα, ο Νείλος και ένας δόκιμος δεν πηγαίνανε με την τράτα για να μου κρατήσουν συντροφιά. Ήταν και ένας γέρος, πάτερ Αθανάσιος, που φύλαε πάντα το σπίτι. Σαν γυρίζανε από το ψάρεμα, βγάζανε τα ψάρια έξω και αφού διαλέγανε λίγα χοντρά για να τα φάμε και άλλα για πάστομα, τα ψηλά τα κάνανε ένα σωρό και τα αφήνανε να σιτέψουν για να τα λατήσουνε. Απ' τα χοντρά παστώνανε πολλούς ρουφούς να έχουνε το χειμώνα. Ψηλά, μαρίδα και σαρδέλα παστώνανε πολλά βαρέλια και τα στέλνανε στη Σαλονίκη. Καθόντανε σταυροπόδι γύρω στο σωρό και παστώνανε. Όλο το σπίτι μύριζε μια τέτοια ψαρίλα που στην αρχή γυρίζανε άνω κάτω τα στομάχια μου. Μα σιγά σιγά συνήθισα και δεν καταλάβαινα την ψαρίλα σχεδόν ολότελα. Συλλογιζόμουν κιόλας πως έτσι θα μυρίζανε και ο Χριστός και οι Απόστολοι. Οι άνθρωποι και ό,τι έπιανες όλα μυρίζανε ψαρίλα. Ακόμα και μέσα στην εκκλησία ένιωθες αυτή τη μυρουδιά. Τις ώρες που λείπανε οι άλλοι στο ψάρεμα, κουβεντιάζαμε με τον πατέρ Νείλο για θρησκευτικά και για τα ιστορικά του σπιτιού του, τις φουρτούνες που περάσανε, τι θεριόψαρα συναντήσανε, τι καίκια βουλιάξανε από τότες που κάθισε σε αυτό το μέρος κι άλλα λογιών λογιών. Άλλη φορά πάλι εκεί που καναφάτισε μια βάρκα τραβηγμένη έξω, έψελνε τη γλυκιά φωνή του και έκανε τον δεξιό ψάλτη κι εγώ τον αριστερό. Λέγαμε τις καταβασίες, τις μεταμορφώσεις, γιατί ήταν εκείνες οι μέρες του Αυγούστου. Χωρί Ισραήλ ανίκνης ποσί πόντων ερυθρών και υγρών βυθών διελάσαντες. Τα πασαπνοάρια με το δοξαστικό παρέλαβον ο Χριστός των Πέτρων και Ιάκωβων και Ιωάννη. Και ύστερα λέγαμε αργός και μετά μέλους το κοινωνικό. Εν το φωτί της δόξης του προσώπου σου, Κύριε, πορευσόμεθα εις τον αιώνα. Στο τέλος όμως ψέλαμε πάντα το ευλογητό σοι Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλλοιείς αναδείξας, καταπέμψας αυτής το πνεύμα του Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένης αγινεύσας, φιλάνθρωπε, δόξα σοι. Δεν μπορώ να παραστήσω το πώς

Να ψέλνει με εκείνη την αρχαία μελωδία και να λέγει στίχους ιαμβικούς και παραπέρα να αφρίζουν τα παμπάλια ελληνικά κύματα και ο αγέρας να βουίζει πανηγυρικά πάνω στα θεόχτιστα βράχια και στα δέντρα. Μα η πιο βαθιά και η πιο παράξενη συγκίνηση με έπιασε την Κυριακή και τις άλλες γιορτινές μέρες που λειτουργούσε ο Πάτερ Νίλος, ο ψαράς, και γινόταν ιερεύς του Θεού του υψίστου, αυτός που τον έβλεπα τις άλλες μέρες να αλατίζει ψάρια, να καλαφατίζει βάρκες, να ματίζει σκοινιά, να γραντολογά καραβόπανα, να βολεύει άγκουρες, να μπαλώνει δίχτυα μαζί με τη συνοδεία του. Και στη λειτουργία γινόταν σαν πατριάρχης με το επανοκαλύμαυχο, με το χρυσό φελόνι, με τα επιμάνικα, με το επιγονάτιο, και δεόταν μυστικός μπροστά στην Αγία Τράπεζα υπέρ των του λαού αγνοημάτων ως ενδεδειμένος της ιερατείας χάρη. Ω, τι εξαίσια και φρικτά μυστήρια έχει ταπεινή ορθοδοξία μας. Μα η καρδιά μου δάκρυζε αληθινά από αγία χαρά και από κατάνοιξη, σαν στρώνανε για να φάνε και ευλογούσε την τράπεζα ο Πάτερ Νίλος με τα θαλασσοψημένα δάχτυλά του, ενώ γύρω στεκότανε με σταυρωμένα χέρια εκείνοι οι απλοί ψαράδες, κουρασμένοι, θαλασσοδαρμένοι, ξεχασμένοι από τον κόσμο μέσα σε εκείνη την καταβόθρα. Και έλεγε με την ταπεινή φωνή του ο Πάτερ Νίλος: «Χριστέ ο Θεός, ευλόγησον τη βρόσιν και την πόσιν το δούλο σου, ότι Άγιος ή πάντοτε νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων». Ενώ μας αποσκίαζε η πλώρη του τρεχαντριού και η αλμύρα

0: σημείο αυτό η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Σήμερα βρεθήκαμε στη σπηλιά του Αγίου Νείλου στη μύτη της Χερσονήσου του Άθο. Όπως τονίσαμε και πριν, οι πατέρες δεν έχουν τη δυνατότητα φιλοξενίας και έτσι ο διπόρος μπορεί να επισκεφθεί τον Άγιο Νείλο ερχόμενος από και προς Καυσοκαλύβια ή Σκήτη Τιμίου Προδρόμου που με μία και δυόμιση ώρες αντίστοιχα αποτελούν τα πλησιέστερα σημεία στον Άγιο Νείλο. Στην επόμενη εκπομπή μας θα διασκήσουμε τη φοβερά απρόσιτη Σάρα και θα κινηθούμε λίγο πιο ψηλά για να γνωρίσουμε τη σπηλιά του Οσίου Πέτρου του Αθωνίτου, του πρώτου ασκητή του Όρους. Σήμερα ακούσαμε αποσπάσματα από το Θεωτό και Παρθένε και άλλα ευλογητάρια ψαλόμενα από τον πατήρ Παντελεήμονα Κάρτσονα της Αγίας Άνης. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Παρασκευάς Μαραζάκης και στο τηλεφωνικό κέντρο η Φίδη Κωνσταντέλου. Σας ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Χαίρετε.
1: Στο Άγιον Όρος. Επιμέλεια παρουσίαση Παναγιώτης Βλάχος.

Μηνύματα πίστης, αγάπης και ελπίδες. Οδηπόροι 91.9.

η ώρα είναι μία. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Αγρυπνία, την ερχόμενη Κυριακή 2 Αυγούστου στις 8 το βράδυ θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αποστόλου Ανδρέας στην Κλαβδιά με την ευκαιρία της μνήμης της Αγίας Φωτεινής, της Αγίας Φωτούς της Κυπρίας. Ο Ιερός Ναός της Αγίας Θέκλας στον συνοικισμό των Αγίων Αναργύρων Β' στη Λάρνακα μας ανακοινώνει ότι ο Εσπερινός του Σαββάτου αρχίζει στις 7 το απόγευμα, μνήμη της Οσίας Φωτεινής της Καρπασίτιδος και πρόοδος του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού. Κυριακή πρωί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία στις 6. Κυριακή ο Μέγας Παρακλητικός Κανόνας στην Υπεραγία Θεοτόκο στο Παρεκκλήσιο Παναγίας Παντανάσης, το οποίο ευρίσκεται δίπλα από τον Μεγάλο Ναό της Αγίας Θέκλας. Σάββατο 1 Αυγούστου 2026, ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος, κύριος Βαρνάβας, θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίας Φωτεινής της Καρπασίτιδος στην Κοφίνου στις 6:30 μετά μεσημβρίαν. Κυριακή 2 Αυγούστου, ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος θα λειτουργήσει στην Ιερά Μονή Αγίου Μινά κοντά στο χωριό Βάβλα. Τετάρτη 5 Αυγούστου θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως στο Πέρα Χωρίο από τις 6:30 μετά μεσημβρίαν.

0: Εκκλησία και εκκλησίες. Αιρέσεις και παραθρησκεία. Με την ομάδα εργασίας της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων για την προστασία της οικογενείας και του ατόμου.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Και σήμερα η εκπομπή μας φιλοξενεί τον συγγραφέα κύριο Δημήτριο Κόκορη, ειδικό ερευνητή επί των αιρέσεων, ο οποίος θα μας απαντήσει στο θέμα εισαγωγής στις αιρέσεις. Κύριε Κόκορη, σας καλωσορίζω και πάλι στην εκπομπή μας.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνατε να καταθέσω και εγώ εκ νέου την εμπειρία μου γύρω από τις αιρέσεις.
1: Στην προηγούμενη εκπομπή μας μιλήσατε για τον τρόπο δράσεως και τη μέθοδο που ακολουθούν οι αιρέσεις και αναφέρατε δύο σημεία, τη διαπολοποίηση της κοινωνίας και τον καταλογισμό ευθυνών για το ποιος φταίει που η Ορθόδοξη ήταν να ανταποκρίνεται στον τέλος του Θεού. Να συνεχίσουμε από εκεί.
2: Βεβαίως, διότι έχουν αναγάγει σε επιστήμη αυτή τη μεθοδολογία, τον τρόπο που κινούνται και ενεργούν, διότι είναι μια μέθοδος εξ εμπειρίας βγαλμένη και για αυτούς έχει αποτελέσματα. Βέβαια, οδυνηρά για μας, όμως για αυτούς έχει αποτελέσματα. Είπαμε στην περασμένη εκπομπή ότι καταρχάς διαφοροποιούν την κοινωνία. Δεν θέλουν να ψάχνουν να βρουν υπευθύνους, γιατί οι άνθρωποι είναι κακοί. Δεν έχουν ηθικά ρίσματα και ηθικό τρόπο ζωής. Και απευθύνουν σε εμάς τους Ορθοδόξους και μας κατηγορούν, όπως είπαμε στην περασμένη εκπομπή, ότι είμαστε κλέφτες, είμαστε πόνοι, είμαστε μοιχοί, είμαστε δολοφόνοι, είμαστε τρομοκράτες. Ό,τι κακό υπάρχει, τα προσάπτουν σε εμάς. Και πλαγίως θέτουν το ερώτημα, γιατί είναι τόσο κακοί οι Ορθόδοξοι? Γιατί είναι τόσο κακός καρπός, μήπως θέλει το δέντρο? Ρωτούν δήθεν αθώα. Ό,τι έκανε ο διάβολος στον Αδάμ και στην Εύα, σας είπε πράγμα το Θεός, μη φάτε? Είναι η ίδια ταχύτητα του διαβόλου. Πλαγή ερώτηση με προκαθορισμένη την απάντηση. Λοιπόν, αναγκαστικά και εμείς λέμε, ναι, όπως είπε, ο κόσμος είναι κακός. Και μάλιστα σας είπα τώρα ότι λένε, μήπως θέλει το δέντρο, μήπως θέλει η εκκλησία, η οποία δεν είναι δέντρο καλό, να βγάλει καλούς καρπούς. Και απευθύνονται και μας παραπέμπουν στον Ματθαίο, ο οποίος αναφέρει λόγια του Χριστού που λέει ότι το δέντρο φαίνεται από τον καρπό του. Ένα δέντρο καρπό, καλό δέντρο κάνει καλούς καρπούς. Ένα σάπιο δέντρο κάνει καρπούς κακούς. Θυμάμαι αυτό το ερώτημα που το έθεσε σε μια χιλιά αστεία, ότι είπε το δέντρο φαίνεται από τον καρπό. Και τη είπα, τη λέγανε Βάσο, κυρία Βάσο, μπορείτε να πείτε που το λέει αυτό? Η Αγία Γραφή δεν το ήξερε. Λέω να σας πω που το λέει. Πάμε στο ζήτημα 15 του Ματθαίου, το βρήκαμε. Πράγματι ο Χριστός έτσι εξεφράστη. Όμως λέω, για ποιους το λέει, κύριε Βάσο? Το λέει για τους ψευδοπροφήτες, όχι για τους χριστιανούς. Λέει, προσέξτε από τον ψευδοπροφητών. Από τον καρπό θα το καταλάβετε. Μήπως το λέει για εσάς? Δεν σου πω, είναι άλλο θέμα αυτό. Απλώς τώρα εξετάζουμε τη μεθοδολογία τους. Αφού λοιπόν κατηγορήσουν την Ορθόδοξη Εκκλησία ότι είναι ένα κακό δέντρο με κακούς καρπούς και αποδώσουν ευθύνες στην Εκκλησία, πάνε στο επόμενο βήμα και στάδιο, το εξής. Τούτοι ξέρουν ότι εμείς οι Ορθόδοξοι διατηνόμεθα ότι πιστεύουμε ορθά. Έχουμε το Ορθοδόγμα. Και αρχίζουν να υποβάλλουν ερωτήματα εκ του πλαγίου, νομίζω και αυτό το δείξαμε στην περασμένη εκπομπή, και να λένε πού λέει η γραφή για Αγία Τριάδα, δείξε μου τη λέξη, πού λέει για Παναγία, πού λέει για Μεσητείες Αγίων, πού λέει για Άγιο Πνεύμα ότι είναι πρόσωπο και την ενέργεια, κάπως έτσι, πού λέει για Άγιο Υπαβαπτισμό. Και εμείς συλλαμβανόμεθα αδιάβαστοι και αμελέτη, και αφού μας δημιουργήσουν μέσα μας αμφιβολία ως προς το θέμα της πίστεως, πάνε στο επόμενο βήμα. Ποιο είναι το άλλο, το τέταρτο βήμα? Ξέρουν οι αιρετικοί ότι εμείς οι Ορθόδοξοι σεμινόμεθα τον κλήρο μας. Πολύ σεβόμαστε στους ιερείς μας. Δεν εξετάζουμε το ποιόν του αιρέως, σεβόμεθα το ράσο, όπως λέμε. Και το θεωρούμε ότι είναι τα όργανα του Χριστού επί της γης. Και ότι έχουμε δεσμό μαζί τους. Μάλιστα ο χριστιανός θέλει να έχει καλό πνευματικό ιερέα, στον οποίο προσκολάται με αγαθή έννοια και από το οποίο με κατευθύνσεις. Γνωρίζουν το δεσμό που έχουμε τον κλήρο μας και προσπαθούν να σπάσουν αυτόν τον δεσμό. Πώς? Ψάχνουν να βρουν τροτά σημεία των κληρικών. Αυτά τα λίγα που υπάρχουν και τα οποία δυστυχώς τα υπερτονίζουν τα μέσα μαγικής ενημέρωσης ή άλλα άτομα. Αυτά τα εκμεταλλεύονται, τα στρέφουν εναντίον όλου του κλήρου και δημιουργούν μέσα στην ψυχή του χριστιανού μια, να πω τη λέξη, όχι απέχθεια, μια αντιπάθεια, μια δυσπιστία στον κλήρο. Αν αυτό το πετύχουν, πάνε στο τελευταίο βήμα που είναι, όπως είπαμε, γκρεμίζουν το δόγμα, γκρεμίζουν το σεβασμό και το σύνδεσμο που υπάρχει μεταξύ λαϊκού και κληρικού και κτίζουν τη δική τους κακοδοξία. Και αρχίζουν να λένε τα δικά τους αιρετικά πράγματα δίθεν από τη Γραφή. Μια μέθοδος η οποία έχει δοκιμαστεί κατά αυτούς και έχει, για αυτούς έχει αποτελέσματα. Έχουν πάρα πολλά άτομα, τα έχουν αποσπάσει και τα έχουν εντάξει στην ομάδα τους. Αυτή τη μέθοδο ακολουθούν όλες οι ομάδες. Είναι αμερικάνικο μάρκετινγκ. Και οι πεντηκοστές κινήτες ακολουθούν και οι μάρτυρες κουβάτες ακολουθούν και οι Ευαγγελικοί και οι Κουακέροι και τελευταία οι Μορμόνοι που ήρθαν στην Ελλάδα. Την ίδια μέθοδο ακολουθούν. Και διατείνονται ότι η ομάδα η δική τους είναι η αληθινή εκκλησία που θα πρέπει κανείς σε αυτή να ενταχθεί αν θέλει να σωθεί. Μου είχαν θέσει ένα ερώτημα, κύριε Αναστοπούλο, εξής. Μάλλον αυτό που είπα, ότι εσείς Ορθόδοξοι είστε κακός καρπός ενός κακού δέντρου. Και τους είπα το εξής και εγώ σε απάντηση. Μέσα στον αδικό χώρο, ο λαός κατά συμπαγή μάζα είναι Ορθόδοξος. Και μέσα σε αυτή τη μάζα τη μεγάλη θα υπάρχουν και οι κακοί. Στην Αμερική, οι γκάγκστερ τι είναι? Δεν είναι δεμεσδρόμενοι. Δεν είναι ευαγγελικοί. Δεν είναι Προτεσταντές, δεν είναι Πεντηκοστιανοί. Τι είναι? Στην Ιταλία δεν είναι Καθολική η Αθήνα της Εξαρχίας? Στη Γερμανία, πώς λέει αυτές οι ομάδες τρομοκρατικές, δεν ήταν διαμαρτυρόμενοι? Στην Αγγλία που είναι όλοι ανώμαλοι, τι είναι εκεί πάνω? Γιατί κατηγορείτε εμάς? Αλλά δεν είμαστε Ορθόδοξοι και δεν είμαστε εργαζόμενοι στον κόσμο Ορθόδοξο. Και προσβάλλετε εμάς τους Ορθόδοξους. Γιατί δεν προσβάλλετε τους Αμερικανούς, τα 250 εκατομμύρια που είναι όλοι γκάγκστερ, συμμορίες, δολοφόνοι κλπ. Νέου. Και κατηγορείτε εμάς, αυτοί οι διαμαρτυρόμενοι δεν προστάτησαν και εσάς. Από πού έρχονται αυτοί? Το βουλώσανε οι κύριοι αυτοί. Διότι τους έδωσε μια απάντηση, όχι αγιογραφική, απλή κοινωνική απάντηση. Στο χώρο των αδικών μας Ορθόδοξοι, άρα οι κακοί θα βγουν από το χώρο το δικό μας. Επομένως εσάς, στο χώρο της διαμαρτυρήσεως που είστε στην Αμερική, στην Ευρώπη, βγαίνουν από εσάς οι εγκληματίες. Από πού έρχονται οι ανώμαλοι της Αγγλίας που αντέβουν άντες με άντες και γυναίκες με γυναίκες? Δεν είναι αυτοί οι διαμαρτυρόμενοι? Τι είναι αυτοί εκεί πάνω? Γιατί μας κατηγορείτε?
1: Πολύ σωστά.
2: Και το βουλώσανε. Γιατί κατηγορείτε εμάς? Τι είμαστε, οι κακοί, άρα κακό το δέντρο? Είστε πιο σάπιες εσείς από εμάς. Με αυτή την έννοια θέτε. Και το βούλωσαν οι κύριοι. Διότι βλέπετε, έχουμε απαντήσεις να δώσουμε. Μόνο που θέλει λιγάκι αθυροστομία σαν τα πράγματα.
1: Ναι, ναι.
2: Διότι είναι τόσο θρασιεροί και μόνο έτσι κανείς μπορεί να το βάσει στη θέση τους. Εάν απαντήσουμε το ίδιο πνεύμα της τρανσίτος που τους διακρίνει. Και διότι, ξέρετε, εμφανίζονται ότι είναι ηθικότητα. Διότι πάσχουν από ένα άκρατο ηθικισμό. Εγώ είχα συλλέξει στοιχεία. Ντρόπι μου για αυτό που θα πω, θα το πω όμως. Είχα συλλέξει στοιχεία των ηθικών ατοπιμάτων της εταιρείας Σκοπιά των Μελών και των Πεντηκοστιανών.
1: Μάλιστα.
2: Από συζητήσεις πρώην μελών. Και ήξερα ότι ένας πρεσβύτερος από μια εκκλησία των πατρών, δεν πω ονόματα, έχω τα χαρτιά σπίτι, ενώ ήταν πρεσβύτερος στην πάτρια μιας εκκλησίας και των πατρών, μάλιστα ο Χοβά, είχε και 5-6 εξώγαμες σχέσεις. Και όμως εμφανίζεται ως ηθικό στοιχείο προπήρυγμα ηθικής στον κόσμο προς τα έξω.

0: Για πέστε μας τώρα, ποια είναι τα αιτία και οι αιτίες δημιουργίας αρέσεων?
1: Η αιτία της αιρέσεως, των αιρέσεων είναι πρώτον, πίσω από κάθε αίρεση, είναι βέβαιο αυτό και πατερικό, υπάρχει ο διάβολος, ο οποίος δεν θέλει να κυκλοφορεί εις όλους αλήθεια. Ο διάβολος ξέρει το πνεύμα είναι, το ψεύδος είναι νεκροποιό, η αίρεσης είναι νεκροποιός, και ξέρει ότι πάσα εκτροπή από την αλήθεια οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε πνευματικό θάνατο, διότι και ο ίδιος υπέστη αυτόν τον θάνατο πνευματικό όταν θέλει να ανεβάσει τον θρόνο του παράνω του θρόνου του Θεού. Ήταν το πρώτο χερούβι μέσα στον παράδεισο, εξ εγωισμού και ίσως θέλησε να γίνει ίσα με τον Θεό και εξέπεσε και γυμνώθηκε από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Θέλει λοιπόν να παρασύρει άτομα έξω από την αλήθεια. Και για να το πετύχει βρίσκει, όπως τότε βρήκε την Εύα, βρίσκει σήμερα Αδάμ και Εύες, και Αδάμ και Εύες πολλούς, οι οποίοι είναι πρόθυμοι να, λόγω εγωισμού και ίσεως, να πουν τα δικά τους. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι από ένα εγωισμό κινούμενοι και φερόμενοι θέλουν να γίνουν σωτήρες των άλλων. Είναι, όπως είπαμε πριν, πάσχουν το σύνδρομο του Μεσσία. Επίσης θέλουν να άρχουν και στους άλλους. Έχω δυστυχώς εμπειρίες από τέτοια πρόσωπα, τα οποία, αν μη μαζί βλέπεις, παίρνουν ένα ύφος δασκάλου, προφεσόρου ύφος, και θέλουν να επιβάλλουν την άποψή τους. Είναι ένας άκρατος εγωισμός, ένας ντεγκωμένος εγωισμός που τα συνέχει και θέλουν να κυκλοφορήσουν τη δική τους άποψη ως τη μόνη αληθή. Έπειτα είναι και ένα άλλο, βέβαια αυτό δεν θα το πάμε μετά βεβαιότητας, όμως δηλαδή δεν έχω στοιχεία, όμως είναι γνωστό ότι οι αρχηγοί των αιρέσεων καλοπερνούν.
0: Βέβαια είναι γνωστό.
1: Καλοπερνούν. Και μάλιστα έχουν και εις πράξεις σεβαστές. Θα πω για μια ομάδα που υπάρχει στην Ελλάδα. Δεν θα πω ονόματα για να μην έχουμε και δικαστικές συνέπειες.
0: Ως συνήθως.
1: Υπάρχει μια ομάδα η οποία απαιτεί από τα μέλη της να προσφέρουν τις λεγόμενες δεκάτες. Όχι μόνο των μισθών των αποδοχών, αλλά και των προϊόντων που έχουν, αν έχουν τίποτα παραγωγή, κάποια βιοτεχνία, κάποιο εργοστάσιο, αλλά και εργασία στο 10% στην ομάδα.
0: Τέτοια υπερβολή.
1: Ναι, την εργασία με το 10% της εργασίας θα την προσφέρουν, εργασία στην ομάδα. Θα προσφέρουν από την παραγωγή τους τα 10%. Θα προσφέρουν από τα εσόδα 10% στην ομάδα. Και αυτά είναι έσοδα ανεξέλεγκτα. Και δεν ξέρει που πάνε τα έσοδα, και οι αρχηγοί τους έχουν φοβερά έσοδα. Τώρα, αφού έχετε εμπειρία, κυρία Λαυτοπούλου, από τέτοια πράγματα, κάποιος, μην πω με όνομα, πόσα εισέπρεπε για να φτιάξει καταφύγια αντιατομικά, το ξεχάσατε?
0: Όχι, το θυμάμαι πάρα πολύ έντονα. Και δεν θα το ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου.
1: Ναι, συγγνώμη που το έθιξα, νομίζω.
0: Όχι, δεν κάνει καλά.
1: Απλώς και εγώ βγάζω τις εμπειρίες στην επιφάνεια, διότι δυστυχώς οι αρχηγοί έχουν καταφέρει να πείσουν τους οπαδούς τους ότι πρέπει να συνεισφέρουν για την προοδήθεια της ομάδας. Καρπούνται ένα τεράστιο τμήμα μέρους αυτών των εισπράξεων, δίνουν και ψυχία προς τα έξω. Έχουν λοιπόν όφελος. Και τρίτον, το τελευταίο είναι ότι επειδή είναι αρχομανείς, αρέσκοντας στο να εξασκούν εξουσία επί των θυμάτων. Και το τελευταίο είναι ότι πολλά από τα άτομα αυτά έχουν προβλήματα ψυχολογικά. Όχι όλα, αρκετά όμως.
0: Βέβαια.
1: Δεν μπορώ να το γενικεύσω το θέμα, όμως επειδή έχω μιλήσει με εκατοντάδες άτομα αιρετικούς, δεν είμαι ψυχολόγος ή ψυχίατρος, απλώς ένας ιδιώτης του λόγου είμαι, με μια σχετική εμπειρία με χιλιάδες άτομα λόγω πρώην επαγγέλματος. Και διαπιστώνω ότι τα πιο πολλά άτομα τα οποία εντάσσονται μέσα σε αυτές τις ομάδες έχουν προβλήματα ψυχολογικά.

0: Ευχαριστώ στον πατήρ Αντώνιο Σελιβιζόπουλος. Έλεγε ότι ένα θύμα αίρεσης θέλει 8 με 10 χρόνια να συνέλθει. Και αυτό είναι από τον πατήρ Αντώνιο τον Λευζόπουλο.
1: Να σας πω εμπειρία δική μου, κύριε Αναστοπούλου. Επέστρεψε στις Χριστόν από τη Διασκοπία ένα άτομο. Δεν θα πω ονόματα, δεν είναι θέμα να θέσουμε τα άτομα και μετά να αναφέρουμε τα ονόματα το όνομά τους. Διαπίστωσα μετά από 7, 8, 10 χρόνια ότι αυτό το άτομο είχε κατάλοιπα από εκείνη τη δασκαλία που είχε βάλει μέσα του. Γιατί δεν ξέρουμε πόση ζημιά έγινε στην ψυχή αυτού του ανθρώπου να τα βγάλουμε από εκεί μέσα. Και πάμε ψάχνοντας και μήπως συμπτωματικά αντιληφθούμε τι διασυρβώθηκε μέσα του. Και πώς αυτό το καταλάβαινα. Συντάχνονται αυτό το θέμα και λέγοντας μα έτσι δεν είναι έτσι όπως μου το έπανε. Έβγαινε στην επιφάνεια. Δεν ξέρει κανείς τι ακριβώς του είπαν, τι διαστρεβλώσαν μέσα του για να μπορέσει να διορθώσει μια και καλή. Γι' αυτό θα πρέπει, εάν κάποιο άτομο εμπιστεύσει Χριστόν, να του γίνεται μια γενική ενημέρωση. Είναι και ένα άλλο θέμα, ίσως αυτό είναι το τελευταίο, αλλά και βασικό, κύριε Αναστοπούλου. Όλες αυτές οι ομάδες είναι εύκολες θρησκείες. Πολύ εύκολες θρησκείες. Στην Ορθοδοξία απαιτείται μετάνοια, εγκράτεια, νηστεία, εσωστρέφεια, εξομολόγηση, αγώνας ηθικής βελτιώσεως και πνευματικής ανατάσσεως. Και κυρίως απαιτείται, όπως είπα πριν, μετάνοια, μεταδακρία και συντριβής. Σε αυτούς δεν υπάρχουν τέτοιες απαιτήσεις. Είναι εύκολη η θρησκεία η κάθε ομάδα. Τους λένε, αρκεί να ομολογήσεις την πίστη στον Χριστό, να δεχθείς τον Χριστό σωτήρα σου και να πεις πάτε συγχώρεσέ με διατέματος του Ιησού και αυτομάτως λαμβάνεις άφηση αμαρτιών. Χωρίς να έχεις ανάγκη να πάρεις να πεις κάπου. Αυτό διευκολύνει πολλές ημαρτημένες συνειδήσεις. Να μην εξωτερικεύουν ό,τι η βρωμιά έχει μέσα του ο καθένας, να λένε στο Θεό πάτε διατέματος του Ιησού συγχώρεσέ με. Και να τους βολεύει αυτό το πράγμα. Το λέω αυτό γιατί κάποτε συζητούσα με έναν αεροπαγίτη, του οποίου η γυναίκα είχε παστρευθεί από τον μπατζανάκι του. Είχε γίνει πεντηκοσιανή. Και του είπε αυτό το επιχείρημα ότι βολεύει πολλές συνειδήσεις αυτή η ομάδα. Με ποια έννοια μου λέει κύριε Κόκορη, λέω διότι διευκολύνει στο να μην μετανοούν, απλώς να λένε στο Θεό ότι μάρτυσαν, να παραδέχονται με μια γενική έννοια τα αμαρτήματά τους και αυτό μας αυτούς καθαρίζει. Και του είπα το εξής, επειδή είχα μια εμπειρία, ότι μπορεί να αμαρτάνουν όλη την ημέρα και αμαρτήματα όχι απλά, αμαρτήματα με τα οποία να πιάνει κανείς, επιτρέψουν τη φράση, τη μύτη, τόσο βρώμικα αμαρτήματα. Και μου λένε, ναι κύριε Κόκο, έχεις δίκιο, διότι ο Μπατζανάκης είναι, μου είπε χαρακτηρισμούς που δεν μπορώ να τους πω εδώ πέρα, τι είναι, ναι, χαρακτηρισμούς, και του έλεγε, εγώ δεν έχω ανάγκη, είμαι σωσμένος και το βράδυ που θα πάω σπίτι θα πω στο Θεό, Θεέ μου, δια το αίματος του Ιησού συγχώρεσέ με και αυτομάτως έχω άφηση αμαρτιών. Και ας βγάζει τα μάτια στα αμαρτία όλη την ημέρα. Αυτό διευκολύνει πολλές συνειδήσεις, το είπα για τρίτη φορά. Βολεύει πολλούς ανθρώπους έτσι, γι' αυτό εντάσσονται εκεί πέρα, ώστε μπορεί να αμαρτάνουν χωρίς φραγμό. Και το βράδυ έχουν την έννοια ότι αυτοί τακτοποιηθήκανε. Δεν το λέω τυχαίο αυτό. Το λέω κατόπιν συζητήσεων και εμπειρίας.
0: Όχι, μα είναι γνωστό σε εμάς ότι αυτό συμβαίνει σε αυτές τις ομάδες. Είναι γνωστό.
1: Και ομολογίας πολλών που μου λέγανε, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Δεν χάνω την ογκυρτά μου. Ήδη είμαι σωσμένος, διότι πίσω στον Χριστό. Και αφού είμαι σωσμένος, δεν χάνω σωτηρία μου. Και αν αμαρτήσω, δεν καταδικάζω, διότι έχω την άνεση να πω στο Θεό, συγχώρεσέ με και αυτομάτως ο Θεός με συγχωράει.
0: Επικαλούμε το ελέος του και τελείωσε η υπόθεση.
1: Όχι, ελέος. Συγχώραμε το αίμα του Ιού σου. Τελείωσε. Όχι, ελέησε με κύριε. Το έλεγε λέξη, έλεγε δεν το ξέρουν. Να το πω στην προσευχή.
0: Ούτε αυτό.
1: Δεν λέει ποτέ ελέησε με κύριε. Συγχώρεσε με κύριε, δεν το αίμα του Ιού σου. Και τελείωσε το θέμα.

0: η ώρα είναι 1:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Αγρυπνία, την ερχόμενη Κυριακή 2 Αυγούστου στις 8 το βράδυ θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αποστόλου Ανδρέα στην Κλαβδιά με την ευκαιρία της μνήμης της Αγίας Φωτεινής, της Αγίας Φωτούς της Κυπρίας. Ο Ιερός Ναός της Αγίας Θέκλας στον συνοικισμό των Αγίων Αναργύρων Β' στη Λάρνακα μας ανακοινώνει ότι ο Εσπερινός του Σαββάτου αρχίζει στις 7 το απόγευμα, μνήμη της Οσίας Φωτεινής της Καρπασίτιδος και πρόοδος του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού. Κυριακή πρωί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία στις 6. Κυριακή ο Μέγας Παρακλητικός Κανόνας στην Υπεραγία Θεοτόκο στο Παρεκκλήσιο Παναγίας Παντανάσης, το οποίο ευρίσκεται δίπλα από τον Μεγάλο Ναό της Αγίας Θέκλας. Σάββατο 1 Αυγούστου 2026. Ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος, κύριος Βαρνάβας, θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίας Φωτεινής της Καρπασίτιδος στην Κοφίνου στις 6:30 μετά μεσημβρίαν. Κυριακή 2 Αυγούστου, ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος θα λειτουργήσει στην Ιερά Μονή Αγίου Μινά κοντά στο χωριό Βάβλα. Τετάρτη 5 Αυγούστου θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως στο Πέρα χωρίο από τις 6:30 μετά μεσημβρίαν. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον παρακλητικό κανόνα στον Τίμιο και Ζώπιο Σταυρό.
1: Χαίρε Σταυρέ, η δόξα της Εκκλησίας, χαίρε Σταυρέ, η βάση της ευσεβίας, χαίρε ότι την Ανάσταση εμφανίζεις του Χριστού, χαίρε ότι τα παθήματα αναγεννίζεις αυτού, χαίρε Σταυρέ το φυτόν της Αθανασίας, εκ του οποίου ο βότρης της ζωής Χριστός ανέβρισε νάματα αυθαρσίας. Χαίρε Σταυρέ μυρίων αγαθών τα μιούχε, παραδείσου ο πρόξενος, βασιλείας ουρανών η είσοδος, αμαρτημάτων λυτήριων, κατορθωμάτων δοτήριων. Χαίρε Σταυρέ του φωτός Χριστού δοχείων, χαίρε Σταυρέ της ζωής ταμείων, δια σου κατεφρονήθη ο θάνατος, επατήθη ο διάβολος, εσώθη ο άνθρωπος. Ο κόσμος εφραίνεται, οι εκτίσεις αγάλλεται. Χαίρε Σταυρέ, κοσμοπόθητε, τρισμακάριστε και πασεβάσμιε, χαίρε ξύλο μακάριον.

0: Χαίρε Σταυρέ, η δόξα της Εκκλησίας. Χαίρε Σταυρέ, η βάση της ευσεβίας. Χαίρε ότι την Ανάσταση εμφανίζεις του Χριστού. Χαίρε ότι τα παθήματα...
1: Η ώρα είναι 2:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Αγρυπνία, την ερχόμενη Κυριακή 2 Αυγούστου, στις 8 το βράδυ, θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αποστόλου Ανδρέα στην Κλαβδιά, με την ευκαιρία της μνήμης της Αγίας Φωτεινής, της Αγίας Φωτούς της Κυπρίας. Ο Ιερός Ναός της Αγίας Θέκλας στον συνοικισμό των Αγίων Εναργύρων Β' στη Λάρνακα μας ανακοινώνει ότι ο Εσπερινός του Σαββάτου αρχίζει στις 7 το απόγευμα, μνήμη της Οσίας Φωτεινής της Καρπασίτιδος και πρόοδος του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού. Κυριακή πρωί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία στις 6. Κυριακή ο Μέγας Παρακλητικός Κανόνας στην Υπεραγία Θεοτόκο στο Παρεκκλήσιο Παναγίας Παντανάσης, το οποίο ευρίσκεται δίπλα από τον Μεγάλο Ναό της Αγίας Θέκλας. Σάββατο 1η Αυγούστου 2026, ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος, κύριος Βαρνάβας, θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίας Φωτεινής της Καρπασίτιδος στην Κοφίνου στις 6:30 μετά μεσημβρίαν. Κυριακή 2 Αυγούστου, ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος θα λειτουργήσει στην Ιερά Μονή Αγίου Μινά, κοντά στο χωριό Βάβλα. Τετάρτη 5 Αυγούστου θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως στο Πέρα Χωρίο από τις 6:30 μετά μεσημβρίαν.

όμως, αγαπητοί φίλοι ακροατές, να ανοίξουμε και σήμερα το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε ευλαβικά πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων. 31η ημέρα του μηνός Ιουλίου σήμερα και η μνήμη του Αγίου και Δικαίου Ευδοκίμου, των θείων Ευδόκιμων, ο βίος γέλος, το θείον ευδόκισεν εξτίνε βίου. Ο Θεός ευδόκισε να αποχωρήσει από την παρούσα ζωή ο Ευδόκιμος, που θεωρούσε την ζωή γέλιο. Ο μακαριστός Ευδόκιμος έζησε κατά την εποχή του Μισοχρίστου Οικονομάχου Αυτοκράτορα Θεοφύλου, 829-842 μετά Χριστόν. Οι γονείς του, Βασίλειος και Ευδοκία, ήταν πλούσιοι και επιφανείς, είχαν το τιμητικό αξίωμα του Πατρικίου, ευσεβέστατοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί και Καπαδόκες στο γένος. Ανατραφής δι' από τέτοιους γονείς ο Ευδόκιμος διακρίθηκε για το υπέροχο ήθος του και τον πλούτο των αρετών του. Το ήθος δε αυτό και τις αρετές του Ευδοκίμου τα εκτίμησε πολύ ο Θεόφιλος και τον διόρισε κανδιδάτο στρατοπεδάρχη της Καπαδοκίας και ακολούθως όλης της αυτοκρατορίας. Ο Άγιος Ευδόκιμος ήταν όντως μια ζυγαριά δικαιοσύνης και ένας κανόνας που διαφύλατε σταθερά και ασφαλώς κάθε ευθύτητα τάξη και αρετή. Καθημερινώς έκανε πάρα πολλές ελεημοσύνες, βοηθούσε τους ιερούς ναούς και πρωτοστατούσε στο κοινωνικό και πνευματικό έργο της Εκκλησίας. Στήριζε οικονομικά χείρες και ορφανά, προσφέροντάς τους με απλοχεριά τα υλικά αγαθά, ώστε να καλύπτονται απόλυτα οι ανάγκες τους. Και με ένα λόγο Άγιος είχε κάμει πράξη κάθε έννοια αρετής. Έτσι λοιπόν πολιτευόμενος ο μακαριστός Ευδόκιμος παρέδωσε το πνεύμα του στο Θεό, προσβληθείς από κάποια σωματική ασθένεια. Οι συγγενείς του ευλαβούμενοι την παραγγελία του ενταφίασα το τίμιο σώμα του μαζί με τα ενδύματα και υποδήματα που φορούσε. Ο δε Θεός τίμησε με πάμπολα θαύματα το Άγιο αυτό λείψανο, τα οποία δεν είναι δυνατόν να αναφερθούν εδώ λεπτομερώς. Το τίμιο λείψανο του Αγίου Ευδοκίμου μετακομίστηκε αργότερα στην Κωνσταντινούπολη και κατατέθηκε στον Ιερό Ναό της Υπεραγίας Θεοτόκου στις 6 Ιουνίου. Η κοίμηση του Αγίου έγινε την 31η του μηνός Ιουλίου.

μακαριότατον τέλος έβρες ευδόκιμε, ευδοκιμήσας θείες αρετές φερονίμος και κόσμου τες απάτες μη συγχωσθείς, αλλά λάμψας φεδρότερον των του ηλίου ακτίνων και των πιστών καταβγάσας τα συστήματα.

Η ελεήμων καρδία και ευσυμπάθητος, ο της αγάπης λίχνος, ορφανών ο προστάτης, γυμνών και πενωμένων ο σκεπαστής, σοφροσύνης το άγαλμα, των εντολών του Κυρίου ο πληρωτής, ευφημίστο νυν ευδόκιμος.

Τι καθαρά σου καρδία Θεών εζήτησας και τα του κόσμου πάντα ευδελίξω ιδέα. Ευδόκιμε Θεόφρον, όθεν πιστός και των κόπων αντάμυψην παρά Θεού εκομίσω παναληθώς, ως εν τέλει πεφανέρωτε.

31 Ιουλίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η μνήμη του Αγίου και Δικαίου Ευδοκίμου. Ο Ευδόκιμος ήταν τέκνον ευσεβών και αριστοκρατών γονέων, πατρικίων κατά το αξίωμα, από την Καπαδοκίαν καταγωμένων. Αφού δε έζησε με ευσέβεια, δικαιοσύνη και οσιότητα και φάνηκε πράγματι καλά δοκιμασμένο σε κάθε αρετή, κοιμήθηκε κατά τον καιρό του οικονομάχου αυτοκράτορος Θεοφύλου, που εκτιμώντας την αρετή του και τα χαρίσματά του, του είχε δώσει το αξίωμα του κανδιδάτου και τον είχε διορίσει στρατοπεδάρχη στην Καπαδοκία και κατόπιν στο Χαρσιανό. Παρόλο δε που ο Άγιος είχε περίοπτη θέση στην κοσμική κοινωνία, δεν έπαυσε να είναι βαθιά αφοσιωμένος στο Χριστό και να έχει την ψυχή του προσανατολισμένη στην Άνω Ιερουσαλήμ. Έτσι, αλφαδιάζοντας τον βίο του πάνω στο Άγιο θέλημα του Κυρίου, πολιτεύθηκε σαν μοναχός μέσα στον κόσμο, πράγματι ευδοκιμώντας κατά το όνομά του σε κάθε ευαγγελική αρετή. Το τίμιο λείψανό του μετεκομίστη αργότερα στην βασιλίδα των Πόλεο, όπου κατέστη προσφυλές προσκύνημαν αρχόντων και λαού. Η Εκκλησία τιμά και γεραίρει το όνομά του με σέβας και καύχηση εν Κυρίω, ο οποίος κατά την Θεία Γραφή είναι θαυμαστός εν της Αγίης αυτού. Ένα μέρος όμως της δόξης του Αγίου και Δικαίου Ευδοκίμου ανήκει ασφαλώς στους ευσεβείς γονείς του Βασίλειο και Ευδοκία, που τον ανέθρεψαν εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου και φύτευσαν στην ψυχή του από την τρυφερή ήδη ηλικία του όσια αισθήματα και πίστη άδολη.

πάντως δικαιού μνήμη μετεγκομείων γίνεται, μεθόν και εισή θεράπων Χριστού ευδόκιμε, όπλων γαρέσχες σταυρών και κράτος αίτητων τριάδος ομοούσιου πίστην, δια τούτο μετά αγγέλων συναναπάβει αείμνηστε.

Από την παιδική του ακόμα ηλικία, ο Άγιος και δίκαιος Ευδόκιμος μιμήθηκε τους γονείς του στην φιλανθρωπία και την ελεημοσύνη, μοιράζοντας με απλοχεριά υλικά αγαθά για την ανακούφιση κάθε είδους δυστυχισμένων, προπάντων δε ορφανών και απροστάτευτων απόρων χειρών. Όταν ο Ευδόκιμος μεγάλωσε, διορίστηκε από τον αυτοκράτορα Θεόφιλο στρατοπεδάρχη στην Καπαδοκία και έπειτα στα Χορσιανά σύνορα. Και στην θέση του αυτή ο Ευδόκιμος υπήρξε πάντοτε ταπεινόφρον, δίκαιος και φιλάνθρωπος. Αλλά στο 33ο έτος της ηλικίας του πέθανε και η είδηση αυτή έφερε μεγάλη λύπη στις αναρρύθμιτες ψυχές που είχε ευεργετήσει. Όμως η δικαία ψυχή του Ευδοκίμου συναριθμήθηκε εκεί όπου η δίκαιη εγκλάμψουσιν ως ο ήλιος εν τη βασιλεία του πατρός αυτών, ο έχω νότα ακούιν ακουέτο. Εκεί δηλαδή που οι δίκαιοι θα δοξαστούν και θα λάμψουν σαν τον ήλιο στην βασιλεία του ουράνιου τους πατέρα. Όποιος λοιπόν έχει αυτιά και ακούει με ενδιαφέρον και εγκολπώνεται την αλήθεια, ας ακούει. Η Εκκλησία μας ψάλλει σήμερα στο Πολιτίκιο στη μνήμη του Αγίου και Δικαίου Ευδοκίμου. «Εκ γης ο καλέσασε προς ουρανίου σκηνάς, τηρή και με τα θάνατον αδιαλόβητον το σώμα σου Άγιε, σίγαρ εν σοφροσύνη και σεμνή πολιτεία, μάκαρε πολιτεύσω, μη μολύνα στην σάρκαν, διό εν παρησία Χριστό πρέσβευε σωθήνε ημάς».

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, 31 Ιουλίου, η μνήμη του Αγίου Ιωσήφ, του από Αρημαθέας βουλευτού. Το όνομα του Ιωσήφ είναι προσφυλέστατο σε όλο τον χριστιανικό κόσμο, διότι συνδέεται με τις πιο συγκινητικές στιγμές του σταυρικού θανάτου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, τις στιγμές της αποκαθυλώσεως και της ταφής του Αγίου Σώματος Του. Για τον ευγενέστατον αυτόν άρχοντα μας πληροφορεί ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο Ευαγγέλιό του. Ύστερα, λέει, από την διαπίστωση του θανάτου του Ιησού, ο Ιωσήφ που καταγόταν από την Αρημαθέα και ήταν μαθητής του Ιησού, αλλά κρυφός επειδή φοβόταν τους Ιουδαίους, παρακάλεσε τον Πιλάτο να του επιτραπεί να πάρει το σώμα του Ιησού, και ο Πιλάτος το επέτρεψε. Ήρθεν λοιπόν και πήρε το σώμα του Ιησού. Ήρθε επίσης και ο Νικόδημος, που είχε έρθει νύχτα την πρώτη φορά στον Ιησούν και έφερε μείγμα από μοίρα και αλόι, περίπου 100 λίτρα. Πήρα λοιπόν το σώμα του Ιησού και το περιτύλιξα με σεντόνια, όπως ήταν συνήθειες τους Ιουδαίους να ενταφιάζουν. Στον τόπο όπου σταυρώθηκε υπήρχε κήπος, και στον κήπο καινούριο μνήμα, στο οποίο κανένας ποτέ δεν είχε ενταφιαστεί. Εκεί λοιπόν έβαλαν τον Ιησούν, επειδή ήταν Παρασκευή και επειδή το μνήμα ήταν κοντά. Η Αρημαθέα, η πατρίδα του Ιωσήφ, ήταν περιοχή της Ιουδαίας, γνωστή στους τότε αλλά άγνωστη σήμερα. Ο Ιωσήφ ήταν αντιπρόσωπος της Αρημαθέας στην Βουλή των Ιουδαίων, στο Μέγα Συνέδριο, όπως λεγόταν, σαν να λέμε στην Βουλή την δική μας σήμερα, και χαρακτηρίζεται ευσχήμων, δηλαδή καλοντημένος, επίσημος, δημόσιος άνδρας. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς τον ονομάζει άνδρα αγαθών και δίκαιων, διότι διαφώνησε με τους άλλους συνέδρους που καταδίκασαν τον Χριστό σε θάνατο. Όλα τα μέλη του Μεγάλου Συνεδρίου, στην συνεδρίαση της νύχτας της Μεγάλης Πέμπτης, αδίκησαν τον Χριστόν από μίσος ή από πλάνη. Μόνο ο Ιωσήφ και ο Νικόδημος μειοψήφισαν. Ο Ιωσήφ είχε πιστέψει στο κήρυγμα του Χριστού και περίμενε και αυτός μαζί με τους άλλους οπαδούς την Βασιλεία του Θεού. Σαν βουλευτής ο Ιωσήφ την πίστη του στο Χριστό δεν την φανέρωσε, αλλά την κράτησε μυστική, όχι από δειλία ή καιροσκοπισμό, αλλά από φρόνηση και ακεραιότητα. Ήταν κρυφός μαθητής του Ιησού, μέχρι που τον φανέρωσε η Θεία Πρόνοια, και τον φανέρωσε σαν ήρθε η ώρα της ταφής του Ιησού, κατά την οποία ο Ιωσήφ έδειξε ότι δεν είναι δειλός, αλλά ο πιο τολμηρός και θαραλέος μαθητής του Ιησού, πιο τολμηρός και από τον Πέτρο και τους άλλους μαθητάς, αφού ενώ αυτοί τον είχαν εγκαταλείψει, ο Ιωσήφ τολμήσας εισήλθεν προς Πιλάτον και ιτήσατο το σώμα του Ιησού. Ναι, ήταν τόλμη να πλησιάσει τον Πιλάτο, διότι κινδύνευε να κατηγορηθεί σαν άνθρωπος του Ιησού και να χάσει και την ζωή του. Όμως για τον Ιησούν δεν λογαριάζει τώρα ούτε το αξίωμά του, ούτε τη ζωή του. Αφού πήρε την άδεια του Ρωμαίου άρχοντα, βοηθούμενος από τον Νικόδημο, άλλο μυστικό μαθητή του Ιησού, ο Ιωσήφ έκανε όλα τα νεκρικά που συνηθίζονταν τότε. Κατέβασαν με τον δέοντα σεβασμό το σώμα του Κυρίου από το ξύλον, το τύλιξαν με οθόνια και το έβαλαν μέσα στον καινούριο τάφο, στον οποίο ουδέποτε ουδής ετέθη. Ήταν ιδιωτικός τάφος του Ιωσήφ, λαξευτός μέσα σε βράχο. Τον προόριζε για τον εαυτό του και την οικογένειά του, αλλά τώρα ευγενώς τον παραχώρησε για την ταφή του διδασκάλου. Ευγενέστατη παραχώρηση, δείγμα της αγάπης και της εκτιμήσεως που έτρεφε προς τον Ιησούν.
Άλλωστε δεν τους έπαιρνε και ο χρόνος να αναζητήσουν άλλο τάφο και να μεταφέρουν εκεί το σώμα του Κυρίου. Σε 2 ώρες άρχιζε το Σάββατο που ήταν Πάσχα, και μια που ήταν έτοιμος ο οικογενειακός τάφος του Ιωσήφ, τον έβαλαν εκεί. Ήταν ένας ωραίος κήπος και μέσα στον κήπο ο τάφος. Αυτή είναι η προσφορά του Αγίου Ιωσήφ, του από Αρημαθέα στον Χριστό, αγαπητοί ακροατές. Μεγάλη, ευγενική, τολμηρή, αγία. Ας μην βιαζόμαστε να χαρακτηρίζουμε τους άλλους όταν βλέπουμε να διστάζουν να εκδηλώσουν την πίστη και την αγάπη τους στο Χριστό. Εμείς δεν είμαστε καρδιογνώστες για να ξέρουμε το μέτρο της αγάπης τους. Έρχονται στιγμές που οι δειλοί γίνονται γενναίοι και οι γενναίοι μεταβάλλονται σε πραγματικούς δειλούς.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, η μνήμη των Αγίων 12 μαρτύρων των Ρωμαίων μαρτύρησαν διαξήφους. Σήμερα ακόμα και η ανάμνηση των εγγενείων του σεβασμίου οίκου της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου του εν βλαχέρνες εν θα απόκειται η τιμία αισθήτα της Θεοτόκου. Σήμερα ακόμα τα προεόρτια του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Ψάλλει η Εκκλησία μας των Τίμιων Σταυρών το Σωτήριον όπλων δεξόμεθα πιστή καθαρά διανία. Προέρχεστε μέλη γάρ θείαν χάριν δωρούμενος και ιόμενος ψυχών ομού και σωμάτων τα νοσήματα διενεργίας αρρήτου Χριστού του Θεού ημών.

Ευχαριστία σήμερα, αγαπητοί ακροατές, της προελεύσεως του Τιμίου Σταυρού. Σύμπασα φύσης ανθρώπων μην προεόρταζε χαρμονικός και σκύρτα. Του Σταυρού γαρτοξύλων μέλη προτεθήνε πάση πιστής ιατρίων αδάπανων και νοσημάτων λυτήριων και παθών και παντίων περιστάσεων. Δεύτε κατίδομεν ξένων πιστή τεράστιον, πως του Σταυρού το ξύλον καταπάβει φλογώσεις, κοιμίζει αλγιδόνας, πάθους παντός απαλάτητους κάμνοντας, προεορτάσομεν τίνην και τι αυτού προελεύσει, νυν σκυρτήσομεν.

υπάρχουσα αγγέλων τιμιωτέρα, τον κτίστην των αγγέλων τη συνειδή ευάστασας και τέτοκας θεομήτωρ, βρωτώνεις λύτρωσιν των μελωδούντων σύ, ως ουκέστην άχραντος πλην σου δέσποινα.

υπέρ ημών τον εξούσα αρκωθέντα παρθενομήτωρ, πάντοτε δυσόπι των σε υμνούντων, του λυτρωθήνε εκπαθών και κινδύνο ψυχοφθόρων, κακών και θλίψεων και αιωνιζούσις φλογός και κολάσεως.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, 31η μέρα του μηνός Ιουλίου, η μνήμη της ανακομιδής των λειψάνων του Αγίου Φιλίππου του Αποστόλου. Σήμερα ακόμα η μνήμη ενός ανώνυμου κριτικού νεομάρτυρα. Ο νεομάρτυρας αυτός ήταν από την Κρήτη και γεννήθηκε από γονείς ευσεβείς. 20 χρόνων βρέθηκε στη δούλεψη ενός Τούρκου στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Κάποια νύχτα ο Τούρκος αυτός θέλησε να εκμεταλλευτεί τον νεαρό. Τότε ο ευσεβής νέος αρνήθηκε και πάνω στην απελπισία του μαχαίρωσε τον Τούρκο, με αποτέλεσμα αυτός να πεθάνει. Την επόμενη μέρα οι φίλοι του σκοτωμένου Τούρκου, μόλις άκουσαν το γεγονός, συνέλαβαν τον νεαρό χριστιανό και τον πήγα στο δικαστή. Αλλά επειδή δεν υπήρχε μαρτυρία σε βάρος του, τον άφησαν ελεύθερο. Μετά 2 μέρες τον συνέλαβαν και πάλι και αφού τον βασάνισαν σκληρά, ομολόγησε όλη την αλήθεια. Τότε ο δικαστής του πρότεινε, για να σώσει τη ζωή του, να αρνηθεί τον Χριστό και να γίνει μουσουλμάνος. Ο νεομάρτυρας, που δυστυχώς το όνομά του δεν το έχουμε, απέρριψε την πρόταση του δικαστή και με θάρρος ομολόγησε πως γεννήθηκε, είναι και θέλει να πεθάνει χριστιανός. Τότε τον θανάτωσαν με απαγχωνισμό. 2 μέρες έμεινε το τίμιο λείψανό του στην κρεμάλα. Κατόπιν το κατέβασαν και το έχωσαν στην άμμο. Τες των Αγίων σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

των πατέρων ημών, οδηγούς ευχήν το ευχομένο και προσδεχόμενο στις ηκεσίες των δούλων σου, των βοόντων προσενικτός και ημέρας, κλείνων και νυν το ου σου και επάκουσον της δέησος ημών,

το θέλημά σου, λαλήνεν της μαρτυρίης σου, μελετάν τον όμον σου ημέρας και νυχτός. Έντυλε της Αγίης Αγγέλης του διαφυλάξε ημάς εν πάσεστε σωδείς ημών, και ρίσεστε από παντός βέλους πετωμένο ημέρας, από πράγματος εν σκούτη διαπορευωμένου, από συμπτώματος και δαιμονίου με συμβρίνου. Πλήρωσον το στόμα ημών ενέσεως και τα χείλη ημών αγαλιάσεως, που λαλήνε αυτής εν ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές, εν χάρη τι άδυντε και ψάλινε δες καρδίες ημών, και ευχαρίστην επί πάσης ή το Θεό των όλων, το σώζον ή τους ελπίζοντας εις τον πλούτον του ελαίου σου. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει,

πνευματικές παρενέσεις των γερόντων της Όπτινα. Ευαγγέλιο. Προκειμένου να εκπληρώσετε τις εντολές του Χριστού θα πρέπει να τις γνωρίζετε. Αυτές αναφέρονται στα Ευαγγέλια. Διαβάζετε το Άγιο Ευαγγέλιο, εμβαθύνετε στο πνεύμα του, κάντε το κανόνα της ζωής σας, το βιβλίο που θα έχετε στο προσκέφαλό σας. Σε κάθε σας ενέργεια και ζήτημα της ζωής σας, να ενεργείτε σύμφωνα με τις διδαχές του Ευαγγελίου. Αυτό είναι το μοναδικό φως της ζωής μας. Τι εξαίσια λόγια περιέχονται στο Ευαγγέλιο. Όποιο άλλο βιβλίο και να πιάσεις στα χέρια σου, ακόμα και του καλύτερου συγγραφέα, αν το διαβάσεις και το ξαναδιαβάσεις, μπορεί να το βαρεθείς. Ενώ το Ευαγγέλιο, όσο περισσότερο το διαβάζεις, τόσο μεγαλύτερη ανακούφιση αισθάνεσαι, μαζί με κάθε είδους καλά αισθήματα. Όσιος Νίκων. Συνιστώ να διαβάζεις συχνότερα και επιμακρών το Ευαγγέλιο, ιδίως αυτό του Ιωάννη. Να το διαβάζεις έτσι ώστε να το ακούν τα αυτιά σου. Είτε καταλαβαίνεις είτε όχι, εσύ διάβαζε. Ο ευλογημένος λόγος του Ευαγγελίου θα έχει τη δύναμη να διώξει τη θλίψη και τη μελαγχολία και να σε ηρεμήσει. Διάβαζε το μόνο όσο γίνεται συχνότερα και για όσο γίνεται μεγαλύτερο διάστημα. Όσιος Αμβρόσιος. Ευγνωμοσύνη προς το Θεό. Η ευγνωμοσύνη για τον χριστιανό είναι τόσο μεγάλο πράγμα, ώστε μαζί με την αγάπη τον ακολουθεί και στη μέλουσα ζωή, όπου μετ' αυτού συνεορτάζει το αιώνιον Πάσχα. Όσιος Αμβρόσιος. Είναι ολέθριο να λυπούμαστε υπέρμετρα, αλλά και πρόωρα να σκοτώνουμε τους εαυτούς μας, ενώ όλοι οφείλουμε παντιοτρόπως να ευγνωμονούμε για τα πάντα τον Κύριο, με όποιες τιμωρίες και αν μας τιμωρεί στον κόσμο τούτο. Όσιος Λέων. Πρέπει να ευγνωμονούμε για τα πάντα τον Θεό, ο οποίος δικαίως μας υποβάλλει σε δοκιμασίες υπομονής, πράγμα για εμάς εποφελέστερο της παρηγορίας, η οποία ανυψώνει την ψυχή. Όσιος Μωυσής. Ευερηθιστότητα. Πρέπει λαμβάνοντας όλα τα μέτρα να προσπαθήσουμε να αυτοσυγκρατηθούμε ώστε να μην αποκτήσουμε την ατυχή συνήθεια του θυμού, ελάττωμα αφόρητο το οποίο δεν είναι τόσο αισθητό εντός μας όσο στους άλλους. Οι δε επιματέω οργιζόμενοι είναι ένοχοι της γέννης του πυρός. Όσιος Αντώνιος. Η ευερηθιστότητα ή θυμικό είναι ένα από τα συστατικά του τρισυπόστατου της ψυχής. Δεν μας δόθηκε όμως για να οργιζόμαστε κατά των συνανθρώπων μας, αλλά για να επιδεικνύουμε τον ζήλο μας κατά της αμαρτίας. Ενώ όταν εκνευριζόμαστε κατά των συνανθρώπων μας, το κάνουμε στρεφόμενοι κατά της οντότητάς μας. Η ευερηθιστότητα εντός μας ενισχύεται από την υπερηφάνεια. Η ευερηθιστότητα μας δείχνει την εσωτερική μας δομή, η οποία πρέπει να ιτηθεί από την αυτομεμψία, την υπομονή και την αγάπη, και όχι την προσοχή στις αδυναμίες.

σχέσεις των συνανθρώπων μας και την επίκριση. Μερικές φορές όμως οι άλλοι προσβάλλουν και εμάς, και τούτο φυσικά δεν γίνεται χωρίς τη θεία πρόνοια, ώστε να καταδειχθεί η αδυναμία μας και να μας δοθεί το μέσον προς θεραπεία με τον αγώνα, την αντίσταση και την ταπεινοφροσύνη. Κατά της ευερεθιστότητας, ας αντιτάξουμε την υπομονή, την αυτομεμψία και ας αναλογιστούμε τα πάθη του Χριστού, Όσιος Μακάριος. Μόλις νιώσεις εντός σου εκνευρισμό, πες μόνο «Κύριε ελέησον», δια της προσευχής εξαγνίζεται κάθε κακό, Όσιος Νεκτάριος.

ευλάβεια. Πρέπει να αντιμετωπίζουμε με ευλάβεια τα ιερά βιβλία και τα ιερά αντικείμενα. Πρωτίστως πρέπει να έχουμε το φόβο του Θεού. Αυτός διδάσκει την ευλάβεια. Αυτός διδάσκει κάθε τι καλό. Η αδιάφορη, ανευλαβή συμπεριφορά προς τα Άγια πηγάζει από τη συνήθεια και αυτό δεν πρέπει να συμβαίνει. Κάθε έργο, όσο ταπεινό και αν σας φαίνεται, να το κάνετε επιμελώς σαν να είναι ο Θεός παρόν. Μη λησμονείτε ότι ο Θεός βλέπει τα πάντα. Όσιος Νίκων. Ευλογία. Ιδιαιτέρως ευχάριστο για το Θεό είναι ό,τι γίνεται με ευλογία. Γι' αυτό και εμείς θα πρέπει να ζούμε έτσι, ώστε κάθε βαθμίδα της ζωής μας να είναι ευλογημένη. Όσιος Αντώνιος. Τίποτα δεν πρέπει να γίνεται χωρίς ευλογία. Αν οι λαϊκοί σε υποθέσεις κατά το μάλλον ή των σημαντικές ζητούν τη συμβουλή ανθρώπων πλέον έμπειρων, τότε πολύ περισσότερο ο μοναχός θα πρέπει να κάνει υπακοή. Όσιος Βαρσανούφιος. Ευσπλαχνία. Να φροντίζετε για την καλή ανατροφή των παιδιών και την περίθαλψη των γερόντων και των ανήμπορων. Όλα αυτά είναι έργο της ελεημοσύνης, η οποία παραγγέλλεται σε εμάς τους χριστιανούς από τον Κύριο. Για τούτο και εκείνος υπόσχεται αμοιβή στους εκπληρούντες τις εντολές του λέγοντας «Μακάρι οι ελεήμονες ότι αυτοί ελεηθίσονται». Δια τούτο και επιθυμώ από εσάς να μην γογγίζετε με αυτά τα έργα της ελεημοσύνης, αλλά να προσεύχεστε στο Θεό ώστε να σας καθοδηγεί πού, πώς και τι να λέτε ή πώς να συμπεριφέρεστε. Να σας βοηθά να εκτελέσετε το αγαθό έργο και έπειτα να ενεργείτε σύμφωνα με τις δυνάμεις και τις δυνατότητές σας. Καλόν είναι να καλύπτετε τα ελαττώματα των συνανθρώπων σας όταν μπορείτε να το κάνετε και όταν αυτό δεν προξενεί κακό. Όταν όμως τα ελαττώματα αρχίζουν αυτό να αποκαλύπτονται, τότε καλύτερα να επιμένετε στην αλήθεια βασιζόμενοι στο θέλημα του Θεού. Όσιος Ιωσήφ. Στους συνανθρώπους μας οφείλουμε να δείχνουμε κάθε ευσπλαχνία, κάθε συγκατάβαση. Από τον εαυτό μας όμως να απαιτούμε την πάσα αλήθεια. Όσιος Αμβρόσιος. Ευτυχία. Μια ζωή η οποία βιώνεται με άμεμπτη συνείδηση και ταπεινοφροσύνη παρέχει ειρήνη, γαλήνη και πραγματική ευτυχία. Ενώ ο πλούτος, οι τιμές, η δόξα και τα μεγάλα αξιώματα συχνά γίνονται αιτία πολλών αμαρτημάτων και η ευτυχία αυτή είναι αναξιόπιστη. Όσιος Μακάριος. Εχθρότητα. Αυτοί που μας απεχθάνονται μας μαθαίνουν να υποβάλλουμε σε δοκιμασία τον εαυτό μας. Είμαστε όντως χριστιανοί. Αγαπούμε τους εχθρούς μας και μέσα από αυτή τη γνώση να ανακαλύπτουμε την αδυναμία μας. Όσιος

Δεν πρέπει πολύ περί πολλών να πυρβάζουμε, αλλά πρέπει να αναλογιζόμαστε το κυριότερο, την προετοιμασία μας για το θάνατο. Όσιος Αμβρόσιος. Καλύτερα να χρησιμοποιήσουμε τον πολύτιμο χρόνο μας για να αναλογιστούμε τα νεανικά μας αμαρτήματα και τις παραβλέψεις μας, με πόνο να μετανοήσουμε για αυτά και να εξομολογηθούμε, να κάνουμε συχνά την προσευχή μας, έστω και σύντομη, και να μεταλαμβάνουμε έστω και μία φορά το μήνα των αχράντων μυστηρίων και να έχουμε τη σκέψη: «Ω συμφορά μου, εγώ ο αμαρτωλός που δεν έκανα καλές πράξεις, πώς θα εμφανιστώ ενώπιον του φοβερού βήματος του Θεού, πώς θα συγκατοικήσω μετά των Αγίων?» Τίποτα δεν είναι πιο κοντά μας από το θάνατο. Όπου και αν τύχει να τελειώσουμε τη ζωή μας ελπίζοντας την εκ Θεού σωτηρία, και όπου και να μας θάψουν, παντού η γη είναι του Θεού. Όλοι εμείς τώρα ζούμε και περπατούμε κατά μισή στο κατόφλι του θανάτου, επειδή ο θάνατος δεν βρίσκεται πέρα από τις θάλασσες, αλλά πίσω από την πλάτη του καθενός μας. Φοβόμαστε το θάνατο του ενός και του άλλου, αλλά τη σκέψη να διορθωθούμε την αναβάλουμε για το μέλλον, όταν πια η γλώσσα μας θα μιλά βουβά. Σε όποιο μέρος όρισε ο Θεός να πεθάνει ο άνθρωπος, τότε αυτός, έστω και αν βρίσκεται στο εξωτερικό, χιλιάδες βέρστια μακριά, θα βρεθεί οπωσδήποτε στην ώρα του στο μέρος που του ορίστηκε, επειδή η εντολή του Θεού εκτελείται κατά γράμμα. Αδυνατούμε να κατανοήσουμε γιατί ένας νέος άνθρωπος πεθαίνει πρόωρα, ενώ ένας γέρος μοναχός έχει πια βαρεθεί τη ζωή του και από την ανημποριά του συνεχώς γογγίζει, αλλά δεν πεθαίνει. Ο Κύριος όμως ρυθμίζει τα πάντα κατά τρόπο πάνσοφο, φιλάνθρωπο και ανεξήγητο, για όλους και για τον καθένα μας κάτι χρήσιμο δημιουργεί και του το δωρίζει. Από τα βάθη της σοφίας του, ο Κύριος τα πάντα οικοδομεί με φιλανθρωπία και σε όλους προσφέρει κάτι χρήσιμο, ευεργετεί δηλαδή αυτόν του οποίου η ζωή συνεχίζεται. Και αν συντομεύει τις μέρες κάποιου, αυτό το κάνει ώστε η κακία να μην εξαπατήσει το μυαλό του ή να μην δελεάσει η κολακία την ψυχή του. Έτσι ο Θεός με πραγματική φιλανθρωπία οικοδομεί τα πάντα και δωρίζει κάτι χρήσιμο σε όλους. Και το δικό μας χρέος, και στη μια και στην άλλη περίπτωση, είναι να πούμε με παιδιάστικη υπακοή στον ουράνιο Πατέρα: «Πάτερ ημών, γεννηθήτω το θέλημά σου». Όσιος Αντώνιος. Τι ωραίο που είναι να υποδέχεται κανείς το θάνατο με προσευχή. Για να συμβεί όμως αυτό, θα πρέπει να αποκτήσουμε τη συνήθεια της προσευχής όσο ακόμα είμαστε υγιείς. Ο φόβος του θανάτου προέρχεται από τους δαίμονες. Αυτοί εμβάλλουν στην ψυχή του τον τρόμο, ώστε να αντιστερήσουν τις ελπίδες για το έλεος του Θεού. Όσιος Νίκων. Ο Θεός έχει μεγάλη υπομονή. Διακόπτει τη ζωή του ανθρώπου μόνο όταν τον βλέπει έτοιμο για τη μετάβασή του στην αιωνιότητα ή όταν δεν βλέπει καμία ελπίδα για τη διόρθωσή του. Όσιος Αμβρόσιος. Ακούσατε πνευματικές παρενέσεις των γερόντων της Όπτινα από το βιβλίο «Όπου Θεός γαλήνει».

Η ώρα είναι 3:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Αγρυπνία, την ερχόμενη Κυριακή 2 Αυγούστου στις 8 το βράδυ θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αποστόλου Ανδρέας στην Κλαβδιά με την ευκαιρία της μνήμης της Αγίας Φωτεινής, της Αγίας Φωτούς της Κυπρίας. Ο Ιερός Ναός της Αγίας Θέκλας στον συνοικισμό των Αγίων Αναργύρων Β' στη Λάρνακα μας ανακοινώνει ότι ο εσπερινός του Σαββάτου αρχίζει στις 7 το απόγευμα, μνήμη της Οσίας Φωτεινής της Καρπασίτιδος και πρόοδος του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, Κυριακή πρωί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία στις 6. Κυριακή ο Μέγας Παρακλητικός Κανόνας στην Υπεραγία Θεοτόκο στο Παρεκκλήσιο Παναγίας Παντανάσης, το οποίο ευρίσκεται δίπλα από τον Μεγάλο Ναό της Αγίας Θέκλας. Σάββατο 1 Αυγούστου 2026. Ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος, κύριος Βαρνάβας, θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίας Φωτεινής της Καρπασίτιδος στην Κοφίνου στις 6:30 μετά μεσημβρίαν. Κυριακή 2 Αυγούστου, ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος θα λειτουργήσει στην Ιερά Μονή Αγίου Μινά κοντά στο χωριό Βάβλα. Τετάρτη 5 Αυγούστου θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως στο Πέρα Χωρίο από τις 6:30 μετά μεσημβρίαν.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες. Βρισκόμαστε στην 1η προς Κορινθίους επιστολή και συγκεκριμένα στο 7ο κεφάλαιο, όπου ο Απόστολος Παύλος ανάμεσα στα άλλα περί γάμου και παρθενίας μιλάει και για τη δουλεία και λέει στο στίχο 21 ένα παράξενο λόγο: «Ή και δύνασε ελεύθερος, γενέστε μάλλον χρήσε». Αυτό το χρήσε παραξηγείται από μερικούς ότι δηλαδή ο Απόστολος Παύλος είναι υπέρ της διαρκείας της δουλείας για ένα χριστιανό. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος για την εξήγηση αυτού του χρήσε, να χρησιμοποιήσει δηλαδή τη δουλεία, το ότι είσαι δούλος, υπηρέτης, υπάλληλος, διάκονος, μόνο και μόνο για να μπορέσεις να φέρεις και τον Κύριό σου, το αφεντικό σου στην Εκκλησία, στο χριστιανισμό, στη Βασιλεία του Θεού. Λέει λοιπόν ο Χρυσόστομος να χρησιμοποιήσεις αυτή τη δουλεία ώστε δεν βλάπτεσαι, αλλά ωφελείσαι έτσι, διότι θέλεις έτσι να δείξεις ότι κερδίζεις περισσότερο από το να γίνεις ελεύθερος, διότι δούλος όν, εξαρτημένος από κάποιο αφεντικό, όταν δείχνεις τιμιότητα και αγάπη, κερδίζεις τον άλλον Χριστό Ιησού. Όποιος βέβαια δεν μπορεί να νοήσει το πνευματικό νόημα του στίχου αυτού, αλλά και το αληθινό νόημα της εν Χριστώ ελευθερίας, είναι δυνατόν να παρεξηγήσει την ερμηνεία αυτή ακόμα και του Ιερού Χρυσοστόμου και να θεωρήσει μια προτροπή τάχα παραμονής σε εργασία δουλείας, ότι δήθεν αυτή η παραμονή σε εργασία δουλείας υποστηρίζεται και από το χριστιανισμό, κάτι που είναι τελείως μαζοχιστικό. Όμως ας λάβουμε υπόψη ότι για την απελευθέρωση των ανθρώπων έγινε δούλος εκείνος που είναι ο απόλυτα ανεξάρτητος και ελεύθερος. Και εξαρτήθηκε ο Θεός Λόγος εν ανθρωπίσας, εξαρτήθηκε πάνω στο Σταυρό για τη δική μας απεξάρτηση. Και ακόμα ας λάβουμε υπόψη ότι ο Απόστολος Παύλος, προκειμένου να κερδίσει ψυχές στην όντως ελευθερία, δηλαδή στην απεξάρτηση από την αμαρτία και από τη σκλαβιά του θανάτου, ο ίδιος γινόταν δούλος υπηρέτης όλων και σημειώνει σε άλλο σημείο της ίδιας επιστολής: «Ελεύθερος ον εκ πάντων, πάσιν εμ αυτόν εδούλωσα ή να τους πλείωνας κερδίσω, ενώ είμαι ελεύθερος από όλα και μάλιστα ήταν Ρωμαίος πολίτης ο Παύλος, όμως δέχτηκα να γίνω δούλος όλων μόνο και μόνο για να κερδίσω τους πάντες εν Χριστώ Ιησού». Υπάρχει βέβαια και άλλη ερμηνεία, και αυτή η ερμηνεία συνιστά τη χρήση του δικαιώματος της απελευθερώσεως, γιατί λέει ο Παύλος στο στίχο 21: «Ή και δύναση ελεύθερος γενέστε, μάλλον χρήσε». Αν είναι δυνατόν και έχεις ευκαιρία να γίνεις ελεύθερος, άρπαξε αυτή την ευκαιρία και να απελευθερωθείς, εφόσον έχεις αυτή τη δυνατότητα. Και αυτή πάλι η ερμηνεία είναι ορθή, όπως και η προηγούμενη. Ο ένας, ύστερα όλοι μαζί, ας βρίσκουν τρόπο να αποτινάζουν το ζυγό της δουλείας. Θα μπορούσαν να βρουν αγιογραφική ευλογία εδώ όλα τα απελευθερωτικά κινήματα. Αρκεί όμως να λαμβάνεται υπόψη η σπουδαία απελευθέρωση αυτή, για την οποία μιλάει ευθύς αμέσως στον επόμενο στίχο, στο στίχο 22 του 7ου κεφαλαίου, ο Απόστολος Παύλος. Ας τον ακούσουμε. «Ο εν Κυρίω κληθείς δούλος, απελεύθερος Κυρίου εστίν. Ομοίως και ο ελεύθερος κληθείς δούλος εστί Χριστού». Ας το αποδώσουμε στην απλοελληνική. «Πάντως μην ξεχνάτε», λέει ο Παύλος, «ότι ο δούλος που κλήθηκε από τον Κύριο, δηλαδή έγινε χριστιανός, είναι πλέον απελευθερωμένος στην πραγματικότητα από τον Κύριο Ιησού. Επίσης και ο ελεύθερος που κλήθηκε από τον Κύριο να γίνει χριστιανός γίνεται δούλος Ιησού Χριστού». Η μεγάλη κατάκτηση, αγαπητοί ακροατές, είναι το απελεύθερος Κυρίου. Δηλαδή μπορεί να είσαι δούλος, ακόμα και σκλαβωμένος, και όμως να νιώθεις ελεύθερος. Σκλαβωμένη η ψυχή, σκλαβωμένο το σώμα, αδούλωτη όμως η ψυχή. Η ψυχή έχει ελευθερωθεί από τα πάθη, από τα μίση, από τους πειρασμούς της αμαρτίας, από τις ποικίλες εξαρτήσεις και κυρίως από το φόβο του θανάτου.
Και αντίθετα, μπορεί κάποιος να έχει την εξωτερική ελευθερία και να γίνεται αυτή η ελευθερία του αφορμή και ευκαιρία ασυδοσίας, ανταρσίας, αναρχίας, πνευματικής κλαβιάς, εξαρτήσεως, αποχαυνώσεως, διαλύσεως των πάντων. Μέσα στην Εκκλησία, εν ονόματι του Ιησού Χριστού και της κοινής ελευθερίας που έχουμε και της κοινής βασιλείας που περιμένουμε και ζούμε, μέσα στην Εκκλησία επέρχεται η αληθινή ισότητα ανάμεσα στους κυρίους και στους δούλους, στους υπαλλήλους και στους φρουσταμένους, στα αφεντικά και στους διακόνους. Όταν δηλαδή όλοι, σε όποιο πόστο και αν βρίσκονται, σε όποιο ρόλο και αν λειτουργούν, όλοι εκούσια και ευχάριστα μπαίνουμε στον ίδιο ζυγό, στο ζυγό του Χριστού, τότε όλοι γινόμαστε αδέλφια και τότε γινόμαστε όλοι ευλογημένοι δούλοι. Ο Χριστός είπε, άρατε τον ζυγόν μου εφ' ημάς και μάθετε επ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινός την καρδία και ευρύσετε ανάπαυστην τες ψυχές ημών. Διότι ο ζυγός μου είναι Χριστός, το φορτίον μου είναι ελαφρόν. Ο ζυγός είναι οι εντολές του Θεού. Φαίνεται βαρύ σε μερικούς ανθρώπους να εφαρμόζουν τις εντολές του Θεού, και όμως με τη χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού γίνεται εύκολος αυτός ο ζυγός. Με την έννοια αυτή λοιπόν, ο δούλος ως χριστιανός δεν είναι πλέον δούλος, και ο Κύριος το αφεντικό ως χριστιανός δεν είναι πλέον Κύριος, είναι αδελφός του υπηρέτη και ο υπηρέτης αδελφός του Κυρίου. Ο χριστιανός Κύριος δεν είναι Κύριος σε ανθρώπους, είναι δούλος Ιησού Χριστού. Ο μη χριστιανός Κύριος, το αφεντικό με τον εγωισμό του, και αυτός πάλι στην πραγματικότητα δεν είναι Κύριος, είναι δούλος των παθών του. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, εξηγώντας αυτό το χωρίο, λέει ανάμεσα στα άλλα και το εξής: πως ο δούλος ον ουκέστη δούλος, όταν δια των Θεών πάντα ποιεί, όταν μη υποκρίνεται μη δε κατοφθαρμοδουλίαν ανθρώπων τι πράττει, του τέστη δουλεύοντα ανθρώπης ελεύθερον είναι. Ή πως πάλιν ελεύθερος της ον γίνεται δούλος, όταν διακονείται ανθρώπης πονηράν την αδιακονίαν ή διαγαστριμαργίαν ή διαχρημάτων επιθυμίαν ή διαδυναστίαν. Ο γαρτιούτος πάντων εστί δουλικότερος καν ελεύθερος είναι. Ας το μεταφράσουμε αυτό το περίφημο κομμάτι του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Πόσο δούλος δεν είναι δούλος, όταν όλα τα κάνει για το Θεό, όταν δεν υποκρίνεται ούτε ενεργεί ανθρωπάρεσκα, πράγμα που είναι δουλεία, τότε είναι ελεύθερος. Δηλαδή, ενώ είναι δούλος ανθρώπων, είναι ελεύθερος με το Θεό. Και πάλι, πως κάποιος ενώ είναι ελεύθερος θεωρείται δούλος, όταν κάνει κάτι πονηρό στους άλλους, όταν είναι δούλος της κοιλιάς, της γαστιμαργίας, όταν είναι δούλος των χρημάτων, όταν είναι δούλος αμαρτωλών πόθων και παθών. Αυτός ο άνθρωπος είναι ο αθλειότερος δούλος, σέρνεται από αλυσίδες παθών, έστω και αν κυκλοφορεί με το ωραιότερο αμάξι και κατοικεί στην ωραιότερη βίλα και θεωρείται ελεύθερος και κυβερνήτης. Επομένως, αγαπητοί ακροατές, είναι εντελώς διαφορετική η θεώρηση της δουλείας και της ελευθερίας μέσα στο χριστιανισμό. Οι Άγιοι, και Άγιοι είναι όλοι οι χριστιανοί, οι Άγιοι είναι εκούσια δούλοι Ιησού Χριστού. Ένας Άγιος των ημερών μας που εκοιμήθη πριν από 60 περίπου χρόνια, 50 περίπου χρόνια, όταν εκοιμήθη βρέθηκε η Καινή του Διαθήκη στο προσκέφαλό του. Και εκεί στην πρώτη σελίδα είχε γράψει: «Τότε έγινα ελεύθερος όταν εκούσια σκλαβώθηκα στο Χριστό μου».
Ο Άγιος είναι εκούσια λοιπόν δούλος Ιησού Χριστού, όπως ο Παύλος ήταν εκούσια δούλος Χριστού και έτσι ήταν ο ανεξάρτητος των ανεξαρτήτων. Οι δούλοι ριζούν την αληθινή ελευθερία. Έτσι, και κάτω από οποιαδήποτε σωματική ή εθνική συνθήκη και πίεση ζουν τη χαρά της ελευθερίας του Ιησού Χριστού. Βέβαια, αγωνίζονται και πρέπει να αγωνίζονται και για την εξωτερική ελευθερία της πατρίδος τους και της δικής τους, ώστε κάτω από ομαλές συνθήκες να ζουν, όπως λέμε στη Θεία Λειτουργία, εν πάση ευσεβία και σεμνότητη. Κάτω από αυτά που είπαμε, αγαπητοί ακροατές, κάτω από αυτό το πρίσμα να δούμε το λόγο του Αποστόλου Παύλου. Ο εν Κυρίω κληθείς δούλος, απελεύθερος Κυρίου εστίν. Ομοίως και ο ελεύθερος κληθείς δούλος εστί Χριστού. Αυτό είναι πραγματική ελευθερία, όταν κανείς διαλάμπει ως δούλος Ιησού Χριστού. Αυτός λοιπόν είναι ο χριστιανισμός. Χαρίζει την αληθινή ελευθερία στους ανθρώπους, χαρίζει το ξεσκλάβωμα από την αμαρτία, από τα πάθη και προφανώς την απελευθέρωση από το φόβο του θανάτου, και ο άνθρωπος, ο χριστιανός, έστω και κάτω από δουλεία, από ασθένεια, από αρρώστια, από πίεση, από εξαρτήσεις άλλων ανθρώπων, σε οποιαδήποτε συνθήκη ζει την ελευθερία των τέκνων του Θεού και είναι έτοιμος να φτερουχίσει στην εν Χριστώ ελευθερία της Βασιλείας του Θεού και να ζήσει την αιώνια ελευθερία όπως οι Άγιοι και οι Άγγελοι στον ουρανό. Εδώ θα κάνουμε ένα διάλειμμα, να ακούσουμε από τους αναβαθμούς του Πλαγίου Δευτέρου και θα συνεχίσουμε.

Βρισκόμαστε, αγαπητοί ακροατές, στην πρώτη προσκορινθίους επιστολή. Και άλλη φορά έχω πει, αν είναι δυνατόν, ας έχουμε ανοιχτή την Καινή Διαθήκη, στο 7ο κεφάλαιο, στο στίχο 23. Μιλάει ο Απόστολος Παύλος για τους δούλους και τους ελεύθερους και πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι ο Παύλος, γενικά ο χριστιανισμός, είναι εκείνος που κατέφερε τη χαριστική βολή στις διακρίσεις. Ο χριστιανισμός είναι εκείνος που κατήγησε τις διακρίσεις στην πραγματικότητα. Η δε διακήρυξη της ισότητας όλων των ανθρώπων βρίσκεται, όπως θυμάστε, στην προς Γαλάτας επιστολή, εκεί όπου ο Παύλος μιλάει για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για την ισότητα και την αδελφότητα και λέει «Εν Χριστώ Ιησού, ούκ εν δούλος ουδέ ελεύθερος». Δεν υπάρχει διάκριση ανάμεσα σε δούλο και ελεύθερο. «Ούκ εν άρσεν και θήλη». Δεν υπάρχει ανισότητα ανάμεσα στον άντρα και τη γυναίκα. «Ούκ εν βάρβαρος εσκήθης, ούκ εν Ιουδαίος ουδέ Έλλην, πάντες γαριμής, εις εστέ εν Χριστώ Ιησού». Όλοι έχουμε την ίδια αξία. Ο καθένας το δικό του ρόλο. Άλλο ρόλο έχει η γυναίκα, γι' αυτό τον οργανισμό της τον έφτιαξε διαφορετικά ο Θεός. Άλλο ρόλο έχει ο άντρας, όμως ως προς την αξία είναι απόλυτα ίση. Δεν υπάρχει ούτε ανδροκρατία ούτε γυναικοκρατία. Έτσι και ως προς τη δουλεία, δούλος και κύριος είναι εν Χριστώ Ιησού ίση, είναι αδελφοί. Είναι ίση ως προς την αξία, αφού όλοι οι άνθρωποι σε όποιο κοινωνικό επίπεδο και μορφωτικό και πολιτιστικό και αν ανήκουν, είναι παιδιά του Θεού. Η ακριβέστερη απόδειξη αυτού είναι το τίμημα της αξίας που είναι το αυτό για όλους ανεξαιρέτως τους ανθρώπους. Όταν και ένα παλάτι και μία παράγκα αγοράζονται με το αυτό τίμημα για να καταστούν και τα δύο ναοί του Θεού, τότε τίθενται σε ισοτιμία. Αν υποθέσουμε ότι αυτός που λέγεται Κύριος, στην παλιά εποχή υπήρχαν πολλά αφεντικά όπως ξέρετε, αν υποθέσουμε ότι αυτός που λέγεται Κύριος είναι το παλάτι και εκείνος που λέγεται δούλος υπηρέτης είναι η παράγκα, ο Χριστός και τους δύο τους αγόρασε με το ίδιο τίμημα, με το ατίμητο Πανάγιο αίμα του. Την εικόνα της αγοράς μας από τον Ιησού Χριστό, της εξαγοράς μας από το σκλαβοπάζαρο της αμαρτίας και του θανάτου, αυτή την εικόνα χρησιμοποιεί και εδώ ο Απόστολος Παύλος. Λέει λοιπόν στο στίχο 23 του 7ου κεφαλαίου της πρώτης προς Κορινθίους, «Τιμής ηγοράστητε, μη γίνεστε δούλοι ανθρώπων». Δηλαδή αγοραστήκατε όλοι με τίμημα ακριβό, με το αίμα του Ιησού Χριστού. Πώς μπορείτε λοιπόν εσείς που είστε αγορασμένοι από τον Χριστό να πουλιέστε στην αμαρτία? Μη γίνεστε δούλοι ανθρώπων, είτε ελεύθεροι είτε δούλοι κοινωνικός, μη γίνεστε δούλοι ηθικός, μην υποδουλώνεστε στα πάθη στην αμαρτία και μη δείχνετε δουλοπρέπεια και μη δουλεύετε σε αμαρτωλά θελήματα ανθρώπων. Προσέξτε το θέμα της εξαγοράς. Για να μας αγοράσει ο Θεάνθρωπος Κύριος σημαίνει ότι κάπου ήμασταν πουλημένοι και σκλαβωμένοι, και αφού όλους μας αγοράζει ο Χριστός, άρα όλοι ήμασταν δούλοι, πεπραμένοι υπό την αμαρτία που λέει η λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου. Όλοι ήμασταν λοιπόν πουλημένοι, και οι λεγόμενοι ελεύθεροι και οι λεγόμενοι δούλοι. Στην αρχή Αθήνα, όπως ξέρετε, 500.000 περίπου ήταν οι δούλοι και 5.000 μόνο οι ελεύθεροι. Όμως ο Χριστός και εκείνους και αυτούς και όλους μας αγόρασε από το ίδιο σκλαβοπάζαρο, από την αμαρτία και από το ίδιο σκοτάδι, από το θάνατο. Ο Απόστολος Παύλος στα Θεόπνευστα χωρία του, όπου καταργεί τις διακρίσεις και κηρύττει την ισότητα εν Χριστώ Ιησού και την ελευθερία την αληθινή, ο Απόστολος Παύλος λοιπόν, που χρησιμοποιεί την παράσταση της αγοράς ή εξαγοράς με την έννοια της απελευθέρωσης και απεξάρτησης, ο Απόστολος Παύλος υπογραμμίζει και τα δεσμά όπου ήμασταν δεμένοι και πουλημένοι.
Μας εξαγοράζει από την κατάραν του νόμου, λέει στην προκαλάλας επιστολή. Μας εξαγοράζει, όπως είπα παραπάνω, από το σκλαβοπάζαρο. Τους πουλούσανε τους ανθρώπους στην αρχαία εποχή και πήγαιναν τα αφεντικά και αγόραζαν τους σκλαβοπάζαρο ανθρώπους. Ήρθε ο Χριστός και μας βρήκε όλους σκλαβωμένους, όλους πεσμένους, όλους αμαρτωλούς, όλους σκουλίκια της γης, έτσι είχαμε καταντήσει, και μας αγοράζει από το σκλαβοπάζαρο της αμαρτίας και του θανάτου. Αφού λοιπόν μας αγόρασε ο Χριστός, που ανήκουμε, που είναι αυτός που λέει εγώ κάνω ό,τι θέλω, δικό μου είναι το σώμα, τι σε ενδιαφέρει εσένα, λέει αυτός που καπνίζει πολύ, τι σε νοιάζει, δικό μου είναι το σώμα. Η δικό μου το σώμα, λέει η άλλη γυναίκα, που πάει και σκοτώνει το βρέφος που έχει μέσα στην ευλογημένη κυοφορία της με στη μήτρα, δικό μου είναι το σώμα, το κάνω ό,τι θέλω. Ε, όχι, δεν είναι δικό σου το σώμα. Άλλος το δημιούργησε, αυτός προδημιούργησε, αυτός και το εξαγόρασε και το αναδημιούργησε και το αναγέννησε. Μας αγόρασε ο Χριστός, άρα ανήκουμε στο Χριστό, όπως τόνισε και στο έκτο κεφάλαιο της ίδιας επιστολής ο Απόστολος Παύλος. Όχι το μόνο το σώμα μας, δεν έχουμε δικαίωμα να το πουλάμε, να το χαλάμε, να το αρρωσταίνουμε, να το κάνουμε εξάρτημα ξένων ουσιών. Όχι μόνο το σώμα δεν έχουμε δικαίωμα να πουλάμε στην αμαρτία, και μάλιστα στα ακάθαρτα πάθη, τη σάρκα, στην πορνεία, στη μοιχεία, στη διαστροφή, στην ανομαλία, αλλά και η ψυχή μας, το θέλημά μας υποτάσσεται σε εκείνον που μόνο αυτός, ο Ιησούς Χριστός, είναι Κύριος. Γι' αυτό το λέμε Κύριε Ιησού Χριστέ. Είναι ο Κύριός μας, γιατί μας αγόρασε και γιατί του ανήκουμε. Τιμής ηγοράστητε, θα τονίζει συνέχεια. Αγοραστήκατε με το νόμισμα το ατίμητο, που είναι το αίμα του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού. Τιμής ηγοράστητε, μη γίνεστε δούλοι ανθρώπων. Ένα διαμάντι που το ακριβοπλήρωσε κανείς να το αγοράσει, δεν το ρίχνει μέσα στο βούρκο, μέσα στον υπόνομο. Αυτό το σώμα και την ψυχή που την αγόρασε ο Χριστός και έγινε άνθρωπος να μας εξαγοράσει, γιατί τη ρίχνουμε στην αμαρτία και γινόμαστε δούλοι ανθρώπων και δούλοι παθών? Ισχυριζόμαστε τάχα ότι δεν είμαστε πλέον σκλάβοι, ότι οι πρόγονοί μας μας απελευθέρωσαν, και επομένως εμείς την ελευθερία μας την κάνουμε πλέον ό,τι θέλουμε. Βέβαια πρόκειται για ψευδέστηση. Στην πραγματικότητα, όταν λέμε κάνω ό,τι θέλω, ό,τι μου γουστάρει, το κέφι μου, στην πραγματικότητα γινόμαστε δούλοι παθών, δούλοι ανθρώπων, δούλοι της μάζας, δούλοι της μόδας, δούλοι του κοσμικού πνεύματος. Χορεύουμε στη ζωή σύμφωνα με το νταούλι που άλλοι μας παίζουν. Γινόμαστε πιόνια ανθρώπων, εκείνων που καταφέρουν και μας σέρνουν και μας παρασέρνουν. Και όποιος σύρεται και παρασύρεται, μετά διασύρεται, διαπομπεύεται, ξεφτελίσεται, μέχρι να έρθει ο Χριστός και να μας κάνει όχι να σειρώμεθα, αλλά να αποσυρώμεθα και να γινόμαστε ελεύθεροι. Μας σέρνει ο κόσμος στη δική του μόδα, στη δική του σκέψη, στο δικό του ρυθμό. Άλλοι δουλεύουν για μας πριν από μας, και άλλοι σκέπτονται για μας πριν από μας, και μας επιβάλλουν την πλήση εγκεφάλου. Υφιστάμεθα αυτή την πλήση εγκεφάλου, ιδίως σήμερα με τα ηλεκτρονικά μέσα, και συμπεριφερόμαστε εμείς κατά τρόπο ανελεύθερο, πέρα για πέρα μιμητικό. Δεν έχουμε οντότητα, δεν έχουμε γνώμη, δεν μπορούμε να πάμε κόντρα, παρασυρώμεθα. Η σκοπιμότητα και το μικρό ψυχοσυμφέρον μας καταντούν δούλους, κάποτε και κόλλα και σελεϊνούς των λεγόμενων ισχυρών της ημέρας. Ακόμα και στο θρησκευτικό χώρο δεν αναπνέουμε ελεύθερα. Υπάρχει μια τρομοκρατία θρησκευτική που ο Χριστός την ονόμασε εντάλματα ανθρώπων. Δεν ακούμε τι είπε ο Ιησούς Χριστός, που είναι μια αγάπη ο Χριστός, και που ο Χριστός δεν βάζει βαριά πράγματα πάνω στον άνθρωπο. Οι άνθρωποι, οι λεγόμενοι θρησκευτικοί,
οι απατεώνες και οι αγύριτες της θρησκείας επιβάλλουν στους ανθρώπους φορτία δυσβάστακτα. Αν δεν κάνεις εκείνο, αν δεν κάνεις το άλλο, αν δεν πας εκεί, αν δεν πας στο τάδε προσκύνημα, αν δεν προσκυνήσεις το τάδε λείψα, αν δεν προσκύνεις το τάδε εικόνα, θα πάθεις εκείνο και εκείνο και εκείνο και εκείνο. Όλα αυτά είναι θρησκευτική τρομοκρατία. Υποτασσόμαστε σε γεροντάδες, όχι αγίους που είναι πνευματικοί, αλλά σε γεροντάδες που λένε εντάλματα ανθρώπων, δικά τους πράγματα, τρομοκρατημένοι και οι ίδιοι από τις φοβίες, τρομοκρατούν και τους ανθρώπους, τους δημιουργούν συνειδησιακές ενοχές εκεί που δεν υπάρχουν ενοχές και τις έμεσες κατάρες λένε για όποιον δεν υποκύπτει στα θρησκευτικά είδωλα που είναι στημένα και μέσα στην Εκκλησία και μέσα στην Ορθοδοξία. Ο Απόστολος Παύλος, κήρυκας της αγάπης, της ειρήνης, της καταλλαγής και της ελευθερίας, θέλει να μας δείξει το δρόμο της ταπεινώσεως, λέγοντας ότι δεν είμαστε μόνοι μας τίποτε. Όμως, ενώ δεν είμαστε τίποτε, αξίζουμε τόσο πολύ, διότι μας αγόρασε με το πιο πολύτιμο νόμιμο ο Χριστός, και μόνο το αίμα του Ιησού Χριστού που χύθηκε αποδεικνύει την αξία, την υπεραξία που έχει ο άνθρωπος. Αλλά από την άλλη μεριά θέλει ο Απόστολος Παύλος και να μας απελευθερώσει από την προσκόλληση σε ένα τύπο, σε ένα τόπο, σε ένα χώρο, σε μια μόδα. Ο Χριστός ήθελε να μας αλλάξει τον τρόπο της ζωής και όχι να μας επιβάλλει έναν τόπο και έναν τρόπο των ανθρώπων. Όλοι, όπου και αν βρίσκονται, μπορούν να σωθούν. Όλοι. Αρκεί να παραμένουν σταθεροί στο Θεό και να μετανοούν. Έκαστος, λέει ο Παύλος, ενώ εκλήθη εν τούτο μενέτο παρά το Θεό. Αδελφοί, αδελφούς τους λέει όλους ο Παύλος. Ο καθένας εκεί που κλήθηκε από το Θεό. Στη διακονία του, στη θέση του. Άλλος σε υψηλή θέση, άλλος σε χαμηλή θέση. Άλλος είναι επίσκοπος, άλλος είναι νεοκόρος. Άλλος είναι βασιλιάς, άλλος είναι σκουπιδιάρης. Τι σημασία έχει αυτό? Όλοι είμαστε αδελφοί εν τούτο μενέτο παρά το Θεό. Δηλαδή καθένας σε όποια κατάσταση κλήθηκε, σε αυτή μπορεί να μένει, αρκεί να είναι κοντά στο Θεό. Σε όποιον πιστό άνθρωπο ο Θεός έδωσε ένα χάρισμα, σε αυτό το χάρισμα να μένει. Σε όποιο πόστο και αν βρισκόμαστε, μπορούμε από αυτό το πόστο, χαμηλό ή μικρό, να αρέσουμε στο Θεό. Όποιο χάρισμα και αν έχεις, και έχεις και εσύ χάρισμα, και μην λες ότι υπάρχουν χαρισματούχοι, όλοι είμαστε χαρισματούχοι, όλοι έχουμε ταλέντα, όλοι έχουμε δυνατότητες, όλοι έχουμε ευφυΐα, όλοι έχουμε δωρεές του Θεού, όλοι είμαστε παιδιά του Θεού, όλοι συναποτελούμε το πρόσλημα της αρκώσεως του Χριστού και επομένως όποιο χάρισμα και αν έχεις, ένα χρειάζεται να αρέσει στο Θεό. Σε όποια κοινωνική τάξη και αν βρίσκεσαι, ένα χρειάζεται να αρέσει στο Θεό. Εδώ ας κάνουμε πάλι ένα διάλειμμα, να ακούσουμε τους αναβαθμούς και θα συνεχίσουμε πάλι στο 7ο κεφάλαιο στη συνέχεια.

συνεχίσουμε αγαπητοί ακροατές την παρουσίαση του Αποστόλου Παύλου μέσα στην περίφημη επιστολή, και λέω περίφημη γιατί η πρώτη του Κορινθίους λύνει όλα τα προβλήματα. Είναι ανάγκη λοιπόν να υπάρχει τάξης μέσα στην Εκκλησία. Οι Κορίνθιοι είχαν δώσει, όπως ξέρουμε, πολλές αφορμές στον Παύλο, και ο μεγάλος δάσκαλος και Απόστολος και πατέρας τους βρίσκει αφορμή να φωτίσει όλα τα θέματα με το θεϊκό φως και με το φακό της Θείας Αποκαλύψεως και του Θείου Θελήματος. Όλα όμως παρουσιάζονται με σαφήνεια και τάξη. Στην αρχή τόνισε τη σημασία του γάμου εν Χριστώ και το λόγο να μην διαλύεται ο γάμος. Στη συνέχεια μίλησε για την ειδική κλίση. Στη συνέχεια επανέρχεται και στο θέμα του γάμου εν συνδυασμό με την Παρθενία. Φανερώνει τόσο την ανωτερότητα της Παρθενίας όσο και την αναγκαιότητά της, χωρίς βεβαίως να περιφρονεί το γάμο. Ας ακούσουμε λοιπόν τι λέει πλέον αφού επανέρχεται στην Παρθενία. Βλέπετε, για όλες τις τάξεις, για τους δούλους, για τους ελεύθερους, για τους παντρεμένους, για τους αγάμους εν Χριστώ. Λέει λοιπόν στο στίχο 25: «Περί δε των Παρθένων επιταγήν Κυρίου ουκ έχω, γνώμην δε δίδομη, ως ηλεημένος παρακυρίου πιστός είναι». Ας το μεταφράσουμε στην απλοελληνική. Όσο για τους αγάμους που είναι αφιερωμένοι στο Θεό, ρητή εντολή από τον Κύριο δεν έχω. Εγώ όμως, ως ηλεημένος και φωτισμένος από τον Κύριο, δίνω τη γνώμη μου και είμαι αξιόπιστος. Εδώ χρειάζεται μια διάκριση, αγαπητοί ακροατές. Άλλο επιταγή, άλλο συμβουλή, άλλο σύστασης, άλλο γνώμη. Κάτι που είναι επιταγή αποτελεί υποχρέωση για όλους τους χριστιανούς. Στις εντολές του Κυρίου δεν χωράει επιλογή, δηλαδή τη μία δέχομαι, την άλλη δεν δέχομαι. Δεν ισχύει δίλημα του τύπου «και τώρα τι γίνεται, τι πρέπει να κάνω, ποιο εμπροκειμένο είναι το θέλημα του Θεού». Οι εντολές του Κυρίου είναι υποχρεωτικές για όλους. Το να αγαπάς, το να συγχωρείς, το να ελεείς, το να προσεύχεσαι, το να μετανοείς, το να εξομολογήσεις, το να πηγαίνεις στην Εκκλησία, το να ομολογείς την πίστη, το να αρέσεις τον Χριστό. Αυτά και άλλες όμοιες εντολές είναι βασικά στοιχεία υποχρεωτικά για όλους τους χριστιανούς. Προκειμένου όμως για το γάμο ή την Παρθενία δεν υπάρχει επιταγή, δεν διατάσσεται ο άλλος υποχρεωτικά να συνάψει γάμο ή να παραμείνει σε ισόβια Παρθενία. Συμβουλή, παρένεση, νουθεσία, σύσταση, γνώμη, όλα αυτά έχουν θέση στο πρόβλημα, όχι επιταγή. Και προφαντός, όταν δεν υπάρχει κλίση και ρητή εντολή από τον Κύριο, ο Κύριος ο ίδιος σέβεται την ελευθερία του ανθρώπου, και άλλον τον έχει για το γάμο και άλλον για την αγαμία. Στον ένα έδωσε το ένα χάρισμα, στον άλλο έδωσε το άλλο χάρισμα. Η γνώμη λοιπόν εμπροκειμένο του Παύλου, όχι η επιταγή ή υποχρέωση. Η γνώμη του είναι να παραμείνουν, αν είναι δυνατόν, οι άγαμοι αληθινά άγαμοι. Είναι αναμφισβήτητα ανώτερη η ζωή της αληθινής Παρθενίας για όσους έχουν προορισμό την αφιέρωση και την προσφορά στο Ευαγγέλιο, αλλά και λόγοι καθαρός ιεραποστολική και εσχατολογική, αν δεν υπήρχαν, και πάλι η Παρθενία θα ήταν ανώτερη, αφού αυτή αναδεικνύει τον άνθρωπο εις άγγελο. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν λαλεί πάντοτε ως απεσταλμένος του Χριστού. Δεν διαφοροποιείται από το Ευαγγέλιο που παρέλαβε, όπως μερικοί θέλουν να διαφοροποιήσουν τον Παύλο, ότι έχει διαφορετική θεολογία από τους Ευαγγελιστές. Όχι. Στο ταχύρυθμο φροντιστήριο της Ευαγγελικής Αποκαλύψεως που έκανε ο Χριστός μετά τη μεταστροφή του στη Δαμασκό, του είχε δώσει σαφείς τις οδηγίες για τις σωτηριώδεις αλήθειες. Αλλά αυτή η ειδική αποκάλυψη στον Παύλο δεν ήταν καταλυτική της θεολογικής σκέψης του Παύλου και της προσωπικής του αυτενέργειας. Άλλωστε, η θεοπνευστία όταν εκφράζεται σέβεται ως προς τη διατύπωση την ελευθερία του Αποστόλου που κηρύττει ή γράφει, όπως και το προσωπικό του ύφος. Η θεοπνευστία είναι και ερμηνευτική. Η γνώμη του Παύλου δεν είναι γνώμη ενός οποιοδήποτε ανθρώπου ώστε μπορούμε να την μεριάσουμε.
είναι γνώμη ηλεημένου υποκυρίου πιστού. Είναι δηλαδή αξιόπιστος ο Παύλος, διότι έχει το έλεος και τη χάρη του Θεού. Γι' αυτό λέει ως ηλεημένος, λέω τη γνώμη. Ας ακούσουμε τη γνώμη του λοιπόν για τους αγάμους. Νομίζω καλόν του το υπάρχει δια την ενεστώσαν ανάγκην, ότι καλόν ανθρώπο το ούτως είναι. Αυτή είναι η γνώμη του. Δηλαδή νομίζω ότι λόγω της παρούσης κρίσεως, κρισίμου καταστάσεως, είναι καλό να υπάρχει η παρθενία ενός ανθρώπου. Δηλαδή είναι καλό στον άνθρωπο να μείνει παρθένος για να εργάζεται για τη δόξα του Ευαγγελίου. Αλλά ας δούμε καλύτερα μετά από το διάλειμμα πώς εξηγείται αυτή η γνώμη του Αποστόλου Παύλου.

Οι λόγοι, αγαπητοί ακροατές, του Αποστόλου Παύλου, εδώ, στο 7ο κεφάλαιο, στο στίχο 25, δεν απορρίπτουν ούτε το γάμο ως θεσμό και ως μυστήριο μεγάλο, ούτε την επιθυμία πολλών χριστιανών να συνάπτουν γάμο. Όχι. Αυτό θα ήταν στραγγαλισμός της φυσικής ζωής και της ελευθερίας. Κάτι τέτοιο γίνεται σαφέστατο και από τα όσα είπε πιο πάνω και από τα όσα λέγει πιο κάτω. Εάν δε και γίμεις ουχήμαρτες. Δηλαδή, αν παντρευτείς, οπωσδήποτε δεν έχεις αμαρτήσει. Αρκεί ο γάμος να είναι Χριστό. Μιλάει λοιπόν για μια υπέρβαση κάποιες ανάγκης, για μια άλλη μεγαλύτερη ανάγκη. Ανάγκη αγάπης και αγάπη ανάγκης είναι και ο γάμος. Ανάγκη αγάπης υπερβατικής είναι και η παρθενία. Αλλά το πείρωμα της σαρκός αναγκάζει τον πιστό χριστιανό να προσφύγει στο γάμο, και έτσι πρέπει να γίνεται. Με όλες τις συνέπειες που έχει ο γάμος, είναι καλύτερα να παντρεύεται παρά να σύρεται στην πορνεία, προγαμιαίες σχέσεις, στην ακολασία. Πέρα από αυτή την ανάγκη που και προσωπική είναι και κατά κάποιο τρόπο σαρκική, όχι αμαρτωλή, υπάρχει η άλλη ανάγκη. Ο Απόστολος Παύλος την αποκαλεί ενεστώσαν ανάγκη. Δηλαδή, ο άνθρωπος έχει και πνευματικότερες ανατάσεις, αναζητήσεις και ανάγκες. Και αν θέλουμε να συναψίσουμε τις πνευματικές του ανάγκες σε μία, θα λέγαμε ότι η πρώτη του ανάγκη είναι η Βασιλεία του Θεού, η αιώνια ζωή. Τι εννοεί λοιπόν ο Απόστολος Παύλος όταν λέγει ενεστώσαν ανάγκη? Το πρόβλημα έχει σχέση και με το λεγόμενο παρακάτω. Ο καιρός συνεσταλμένος το λοιπόν εστίν. Πολλά έχουν λεχθεί για αυτή την έκτακτη ανάγκη ή για την έκτακτο καιρό. Άλλοι αναφέρθηκαν στη μικρή διάρκεια του παρόντος βίου. Λίγος είναι ο χρόνος που μας χωρίζει από την ώρα της αποθέσεως του σκηνόμενος ημών, που λέει ο Πέτρος. Δεν είναι λοιπόν πιο συμφέρον να ασχοληθούμε με τα μένοντα και αιώνια παρά με τα αραίοντα και επίγεια? Άλλοι πάλι μίλησαν για μια έκτακτη κατάσταση που περνούσε τότε η Εκκλησία. Βρισκόταν υπό διωγμών. Οι χριστιανοί ήσαν όλοι υποψήφιοι μάρτυρες. Τι λογικότερο λοιπόν να έχουν το νου τους το ύψιστο, στο πώς θα ενωθούμε το Χριστό δια του μαρτυρίου, όχι στο πώς θα ενωθούμε μία γυναίκα δια του γάμου. Άλλοι πάλι μίλησαν για την ανάγκη της Εκκλησίας να μεταδώσει το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο. Είναι φυσικό, οι στρατευμένοι που δίνουν συνεχώς σκληρές μάχες δεν ασχολούνται με γάμους και οικογένειες, και η Εκκλησία, πάντοτε επιγύη στρατευμένη, είχε τότε και πάντα ανάγκη αγωνιστών. Βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση ευαγγελισμού της Οικουμένης για να εκπληρωθεί η εντολή «πορευθέντες μαθητεύσετε πάντα τα έθνη». Και επομένως πολλοί επιστρατεύονται στο έργο του Ευαγγελίου, και αν αυτοί που επιστρατεύονται έχουν και το χάρισμα και την κλίση να παραμείνουν σε ισόβια γαμία, σε μια σωστή παρθενία, τότε έχουν και το χρόνο και τον τρόπο απερίσπαστα να δουλεύουν για τη δόξα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Στο σημείο αυτό θα σταματήσουμε, αγαπητοί ακροατές. Θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή πάλι πάνω σε αυτό το θέμα, και εσείς να είστε καλά που ακούσετε αυτή την εκπομπή. Δεν είναι καλά και η Ευανθία Κατσουρού που τόσο επιμελήθηκε αυτή την εκπομπή. Χαίρετε.

0: η ώρα είναι 4:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Οδυπόρη 91.9. Η καλή συντροφιά.

περιπεροντικών. Σταλαγματιές από την πατερική σοφία. Η άνωθεν σοφία πρώτον μεν αγνίεστην, έπειτα ειρηνική, επίοικης, ευπηθής, μεστή ελέους και καρπών αγαθών, ευδιάκριτος, ανυπόκριτος.

Αυτή η φωνή ακούγεται να λέγει επιτακτικά στον επιλύσμον άνθρωπο, έλεγε κάποιος πατήρ, σήμερον επίστρεψον. Οι τωρινοί άνθρωποι δεν ζητούν το σήμερον, αλλά το αύριον για να μετανοήσουν, έλεγε άλλος γέρον. Λένε πως ένας αδελφός, κάθε φορά που οι λογισμοί του τον ξεγελούσαν και του έλεγαν «Άφησε σήμερα και αύριο μετανοείς», εκείνος ο σοφός αποκρινόταν «Σήμερα θα δείξω με έργα τη μετάνοιά μου, όσο για αύριο ας γίνει του Θεού το θέλημα». Ένας επισκέπτης του έβαλε αυτό το δίλημα στον αβά ποιμένα, βέβαιος πως ο Όσιος δεν θα μπορούσε να βρει τη λύση. «Ήταν δύο άνθρωποι», του είπε, «ένας μοναχός και ένας κοσμικός. Ο μοναχός πολεμήθηκε από το διάβολο και σε μια νύχτα μέσα πήρε την απόφαση, μόλις ξημέρωνε ο Θεός την ημέρα, να πετάξει το ένδυμα του μοναχού και να γυρίσει στον κόσμο. Ο κοσμικός πάλι σκεπτόταν να πραγματοποιήσει μια παλιά του επιθυμία, να αφήσει τον κόσμο και να ξεκινήσει το πρωί για την έρημο, να γίνει καλόγυρος. Συνέβη όμως να πεθάνουν και οι δυο την ίδια νύχτα, πριν προλάβουν να πραγματοποιήσουν τις αποφάσεις των. Τι να καταλογίστηκε άραγε στον καθένα? Ο μοναχός πέθανε μοναχός, απήντησε χωρίς δισταγμό ο Όσιος, και ο κοσμικός κοσμικός. Δεν πρόλαβαν, βλέπεις, να αλλάξουν κατάσταση. Να τη διαβάζουμε στα ασκητικά του μεγάλου διδασκάλου του ασκητισμού, Ισαάκ του Σύρου. Με τα ίδια μέσα που έχασες το αγαθό, προσπάθησε πάλι να το αποκτήσεις. Χρυσάφι χρωστάς τον Θεό, δεν θέλει από σένα μαργαριτάρια. Τη σοφροσύνη σου έχασες, δεν σου γυρεύει ελεημοσύνη, αλλά τον αγιασμό του σώματος απαιτεί. Περιφρονείς την εντολή της αγάπης, νικημένος από το πάθος του φθόνου. Για ποιο λόγο πολεμάς τον ύπνο με άμετρες αγρυπνίες ή αφανίζεις το σώμα σου με υπερβολική νηστεία? Αυτά δεν σου προσφέρουν καμιά ωφέλεια, δεν γιατρεύουν το φθόνο. Κάθε αρρώστια της ψυχής, όπως και του σώματος, χρειάζεται ειδικά φάρμακα και θεραπεία ανάλογη. Ένας νέος ευσεβής πήγε στους Αγίους Τόπους να γίνει καλόγυρος. Γύρισε τα διάφορα προσκυνήματα, έμεινε αρκετές ημέρες στο όρος των ελαιών για προσευχή και η ψυχή του πλημμύρισε από κατάνοιξη και έρωτα θείο. Επιστρέφοντας στα Ιεροσόλυμα, εξομολογήθηκε όλες του τις αμαρτίες στον Πατριάρχη και τον παρεκάλεσε να του δώσει βαρύ κανόνα. Ο αρχιερεύς όμως, που δεν έβλεπε καμιά σοβαρή αιτία για τιμωρία, του είπε θαυμάζοντας την ταπεινοσύνη του: «Δεν είναι δίκαιο, τέκνο μου, να σε καταδικάσω εγώ, αφού ο Πανάγαθος Θεός έχει ήδη συγχωρήσει». Ο νέος όμως, που θεωρούσε τον εαυτό του πολύ αμαρτωλό, έφτιαξε μια καλύβα επάνω στο όρος των ελαιών, κλείστηκε μέσα και πέρασε βαριές αλυσίδες στα πόδια και στο λαιμό του. «Ποιος σου φόρεσε τις αλυσίδες, αδελφέ?», τον ρωτούσαν οι περαστικοί. «Ο άρχοντας για τα εγκλήματά μου», απαντούσε κλαίγοντας εκείνος. Πολλοί μάλιστα είχαν πιστέψει πως ήταν πράγματι φωνιάς. Πέρασαν χρόνια. Ο νέος εξακολουθούσε να σηκώνει με υπομονή τα βαριά σίδερα, ώσπου μια μέρα παρουσιάστηκε μπροστά του θείος άγγελος. «Δεν χρειάζονται πια αυτά», του είπε και του έδειξε τις αλυσίδες. «Όλες σου οι αμαρτίες συγχωρήθηκαν και παρευθείς έπεσαν κάτω τα βαριά σίδερα και το σώμα του νέου ελευθερώθηκε». «Ποιος σου έλυσε τα δεσμά?», τον ρωτούσαν τώρα οι περαστικοί. «Εκείνος που μου έλυσε και τις αμαρτίες», αποκρινόταν με χαρά ο αδερφός, «κι ύστερα από λίγες μέρες εκοιμήθη».

Κάποιος άλλος νέος παραστράτησε, μα τόσο μετανόησε όταν η Θεία Χάρις τον επεσκέφθηκε στο άκουσμα ενός μόνο κηρύγματος, που άφησε τον κόσμο και έγινε καλόγερος. Έφτιαξε μια καλύβα στην έρημο και έκλαιε κάθε μέρα με πολύ πόνο τις αμαρτίες του. Με τίποτε δεν μπορούσε να παρηγορηθεί. Μια νύχτα παρουσιάστηκε στον ύπνο του ο Ιησούς, περιτριγυρισμένος από φως ουράνιο. Πήγε κοντά του με καλοσύνη. «Τι έχεις, άνθρωπε, και κλαις με τόσο πόνο?» τον ρώτησε με τη γλυκιά φωνή του. «Κλαίω, Κύριε, γιατί έπεσα», είπε με απελπισία ο αμαρτωλός. «Ω, τότε σήκω. Δεν μπορώ μόνος, Κύριε». Άπλωσε τότε το θεϊκό του χέρι ο βασιλιάς της αγάπης και τον βοήθησε να σηκωθεί. Εκείνος όμως δεν σταμάτησε να κλαίει. «Τώρα γιατί κλαις?» «Πονώ, Χριστέ μου, γιατί σε λύπησα. Ξόδεψα τον πλούτο των χαρισμάτων σου σε ασωτίες». Έβαλε τότε με στοργή το χέρι του ο φιλάνθρωπος δεσπότης στο κεφάλι του πονεμένου αμαρτωλού και του είπε με ηλαρότητα: «Αφού για μένα πονάς τόσο πολύ, εγώ έπαυσα πια να λυπάμαι για τα περασμένα». Ο νέος σήκωσε το βλέμμα του να ευχαριστήσει το σωτήρα του, μα εκείνος δεν ήταν πια εκεί. Στη θέση που πατούσε είχε σχηματιστεί ένας πελώριος ολόφωτος σταυρός. Λυτρωμένος πια από το βάρος της αμαρτίας, έπεσε και τον προσκύνησε. Με ευγνωμοσύνη στην ψυχή, ύστερα από το όραμα εκείνο, κατέβηκε πάλι στην πολιτεία ο νέος για να γίνει πιο θερμός κήρυκας της μετανοίας και να οδηγήσει στον Χριστό πολλούς άλλους παραστρατημένους. «Αν με καλή μετάνοια σηκωθείς από την πτώση σου», λέγει κάποιος πατήρ, «μη παύσεις να λυπάσαι για αυτή και να στενάζεις ως το τέλος της ζωής σου. Αλλιώς κινδυνεύεις να ξαναπέσεις την ίδια αμαρτία. Η κατά Θεόν λύπη είναι χαλινάρι της ψυχής, την συγκρατεί από πολλά παραστρατήματα». Ο Όσιος Αρσένιος, μας πληροφορεί ο μαθητής του Αββάς Δανιήλ, άλλαζε το νερό που έβρεχε τα φοινικόφυλλα για τα πανέρια του μόνο μια φορά το χρόνο. Αν λιγόστευε, έριχνε όσο του χρειαζόταν. Με τον καιρό το βρώμικο νερό μύριζε τόσο άσχημα που δεν μπορούσε άνθρωπος να πλησιάσει. «Πώς υποφέρεις τόση δυσοσμία?» ρωτούσαν τον Όσιο οι γέροντες. «Γιατί δεν αλλάζεις συχνότερα το νερό?» «Στον κόσμο απόλαυσα πολλά αρώματα και μυρωδικά», έλεγε εκείνος. «Αντί για όλα αυτά, ας υπομείνω τώρα τούτη τη μικρή ταλαιπωρία».

δύο αδελφοί που ασκήτευαν μαζί έπεσαν σε αμέλεια. Αντί να αγωνιστούν για τη διόρθωσή τους, άφησαν την έρημο και γύρισαν στον κόσμο. Εκεί δεν άργησαν να παρασυρθούν σε κάθε είδος ασωτίες. Με τον καιρό όμως κουράστηκαν από την ακατάστατη ζωή τους, αηδίασαν την αμαρτία και έλεγαν μεταξύ τους πικρά μετανοημένοι: «Τι κερδίσαμε που περιφρονήσαμε βίο αγγελικό και κυλιστήκαμε σε αυτό το βόρβορο? Την ψυχή και το σώμα βλάψαμε και θα ζημιωθούμε την αιώνιο ζωή. Ας γυρίσουμε στην έρημο να βάλουμε αρχή καλής μετανοίας». Το είπαν και το έκαναν. Εξομολογήθηκαν με συντριβή τις αμαρτίες τους και δέχτηκαν με ταπεινοσύνη το επιτίμιο που τους έδωσαν οι γέροντες. Τιμωρήθηκαν να μείνουν για ένα χρόνο κλεισμένοι στα κελιά τους, χωρίς να μιλήσουν με άνθρωπο και να τρώγουν λίγο ξερό ψωμί ύστερα από τη δύση του ηλίου. Σαν πέρασε ο χρόνος, πήγαν οι πατέρες να τους λύσουν το επιτίμιο. Οι αδελφοί που είχαν σχεδόν την ίδια ηλικία και κάποια ομοιότητα στην εμφάνισή τους, βρέθηκαν εντελώς διαφορετικοί. Ο ένας είχε γίνει σωστό σκελετός από την αδυναμία, οχρός και κατηφής. Ο άλλος δεν είχε χάσει τις δυνάμεις του και έδειχνε πολύ χαρούμενος την όψη. Απόρρισαν οι γέροντες. Πώς είχαν τόση διαφορά μεταξύ τους, αφού η τιμωρία ήταν η ίδια και για τους δυο? Ρώτησαν τον καθένα πώς πέρασε εκείνο το διάστημα. «Μέρα νύχτα», είπε ο πρώτος, «συλλογιζόμουν τις αμαρτίες μου και την αιώνια τιμωρία που για αυτές με περιμένει. Αγωνία και φόβος κατάτρωγε τα σωθικά μου. Το σώμα μου μαράθηκε και το πετσί κόλλησε στα κόκαλά μου. Εγώ», αποκρίθηκε ταπεινά ο άλλος, «ευχαριστούσα μόλι μου την ψυχή κάθε μέρα που περνούσε τον Πανάγαθο Θεό που δεν μ' άφησε να πεθάνω αμετανόητος για να κολλάζομαι αιωνίως, αλλά με δέχτηκε στην πατρική αγκαλιά του σαν τον άσωτο. Αυτή η σκέψη γέμιζε ευγνωμοσύνη την ψυχή μου και πλημμύριζε την καρδιά μου με χαρά». Ύστερα από αυτά που άκουσαν οι πατέρες, είπαν πως και των δύο η μετάνοια ήταν αρεστή στο Θεό. Ένας νέος πήγε με βαριά καρδιά στο πνευματικό του και εξομολογήθηκε: «Ο λογισμός με βασανίζει, γέροντα, να εγκαταλείψω τον αγώνα, αφού κι ύστερα από την επιστροφή μου στο Χριστό και τη μετάνοιά μου δεν μπορώ ακόμα να βγάλω από πάνω μου όλες τις αδυναμίες. Μου θυμίζεις με αυτά που μου λες κάτι που συνέβη πριν κάμποσο καιρό σε ένα φίλο μου αγρότη», είπε ο πνευματικός. «Έλα, κάθισε εδώ κοντά, παιδί μου, να σου διηγηθώ τη μικρή του ιστορία». Ο νέος άκουγε πάντοτε με ενδιαφέροντα χαριτωμένα αυτοσχέδια ανέκδοτα του αγαθού γέροντα. «Ο φίλος μου», που λες, «είχε ένα χωράφι στην άκρη του χωριού που είχε μείνει χρόνια καλλιέργητο και ήταν πια γεμάτο αγκάθια και τριβόλια. Μια καλή χρονιά όμως σκέφτηκε να το σπείρει, αλλά έπρεπε πρώτα να καθαριστεί. Έστειλε λοιπόν το μεγάλο του γιο να κάνει τη δουλειά αυτή. Μα αν είδε το παλικάρι, εκείνα τα πελώρια αγκάθια και τα αγριοβότανα έπεσε σ' απελπισία. Δεν γίνεται να φτιάξει ποτέ τούτο το χωράφι», έλεγε και ξανάλεγε στον εαυτό του. «Πώς να ξεριζώσω τόσα αγριόχορτα?» Έτσι έπεισε για τα καλά τον εαυτό του πως ήταν αδύνατο να γίνει η δουλειά. Ξάπλωσε κάτω από ένα θάμνο και κοιμήθηκε. Σαν ξύπνησε ήταν πια μεσημέρι. Έριξε τον εισταγμένο βλέμμα του στην αγριάδα και τρόμαξε. Έμεινε καρφωμένος στη θέση του ως το βράδυ χωρίς να κάνει τίποτε. Το ίδιο και την άλλη μέρα και την τρίτη. Χασμουριόταν, στριφογύριζε τεμπέλικα, έπεφτε στον ύπνο, ξύπναγε. Μόνο δουλειά δεν αποφάσιζε να κάνει. «Τίποτε δεν έκανε τόσες μέρες», του είπε θυμωμένος ο πατέρας του. Σαν πήγε εκεί, είδε πως ο γιος του δεν είχε βγάλει ούτε ένα αγκάθι. «Βαραίνει η ψυχή μου, πατέρα», ομολόγησε ο νέος. «Σαν γυρίζω και βλέπω πως η δουλειά με περιμένει και δεν μπορώ να πάρω απόφαση να αρχίσω. Αν κάθε μέρα, παιδί μου, καθάριζες τόση γη όσοι πιάνεις με τον πόη σου σαν ξαπλώνεις και κοιμάσαι, θα κόντευες τώρα να τελειώσεις». Ντροπιασμένος για την τεμπελιά του ο γιος, έβαλε αμέσως σε πράξη τη συμβουλή του πατέρα του. Σε λίγο είδε με τα μάτια του πως δεν ήταν ακατόρθωτο να καθαρίσει το χέρσο χωράφι. «Μιμήσου τον και εσύ, παιδί μου, και όταν ξανάρθεις θα μου πεις αν στα αλήθεια είναι τόσο δύσκολο να ξεριζώσεις με υπομονή τα πάθη της ψυχής σου».
Ο νέος έφυγε με καινούρια δύναμη από την εξομολόγηση, αποφασισμένος να συνεχίσει τον καλόν αγώνα.

γεροντικών. Σταλαγματιές από την πατερική σοφία. Η άνωθεν σοφία πρώτον μεν αγνίεστην, έπειτα ειρηνική, επιικής, ευπηθής, μεστή ελέους και καρπών αγαθών, ευδιάκριτος, ανυπόκριτος.

ο ραδιοφωνικός μας σταθμός εύχεται σε όλους τους αγαπητούς μας ακροατές καλό και ευλογημένο 15 Αυγούστου. Η Παναγία Μητέρα μας να σκεπάζει όλους.

0: Η ώρα είναι 5:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Αγρυπνία, την ερχόμενη Κυριακή 2 Αυγούστου στις 8 το βράδυ θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αποστόλου Ανδρέας στην Κλαβδιά με την ευκαιρία της μνήμης της Αγίας Φωτεινής, της Αγίας Φωτούς της Κυπρίας. Ο Ιερός Ναός της Αγίας Θέκλας στον συνοικισμό των Αγίων Αναργύρων Β' στη Λάρνακα μας ανακοινώνει ότι ο εσπερινός του Σαββάτου αρχίζει στις 7 το απόγευμα, μνήμη της Οσίας Φωτεινής της Καρπασίτιδος και πρόοδος του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, Κυριακή πρωί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία στις 6. Κυριακή ο Μέγας Παρακλητικός Κανόνας στην Υπεραγία Θεοτόκο στο Παρεκκλήσιο Παναγίας Παντανάσης, το οποίο ευρίσκεται δίπλα από τον Μεγάλο Ναό της Αγίας Θέκλας. Σάββατο 1 Αυγούστου 2026, ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος, κύριος Βαρνάβας, θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίας Φωτεινής της Καρπασίτιδος στην Κοφίνου στις 6:30 μετά μεσημβρίαν. Κυριακή 2 Αυγούστου, ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος θα λειτουργήσει στην Ιερά Μονή Αγίου Μινά κοντά στο χωριό Βάβλα. Τετάρτη 5 Αυγούστου θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως στο Πέρα Χωρίο από τις 6:30 μετά μεσημβρίαν.
1: Μορφές από το Συναξάρι. Αφιέρωμα στο Αγιολόγιο της ημέρας. Με την Ιωάννα Κατσούλα και τους συνεργάτες της.

σήμερα 31 Ιουλίου η Αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Ιωσήφ του από Αρημαθέας βουλευτού. Το όνομα του Ιωσήφ είναι προσφυλέστατο σε όλο το χριστιανικό κόσμο, διότι συνδέεται με τις πιο συγκινητικές στιγμές του σταυρικού θανάτου του Κυρίου μας, τις στιγμές της αποκαθήλωσης και της ταφής του Αγίου Σώματός Του.

Για τον ευγενέστατο αυτόν άρχοντα μας πληροφορεί ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο Ευαγγέλιο του. Ύστερα, λέει, από την διαπίστωση του θανάτου του Ιησού, ο Ιωσήφ που καταγόταν από την Αρημαθέα και ήταν μαθητής του Ιησού, αλλά κρυφός επειδή φοβόταν τους Ιουδαίους, παρακάλεσε τον Πιλάτο να του επιτραπεί να πάρει το σώμα του Ιησού και ο Πιλάτος το επέτρεψε. Ήρθε λοιπόν και πήρε το σώμα του Ιησού. Ήρθε επίσης και ο Νικόδημος που είχε έρθει νύχτα την πρώτη φορά στον Ιησού και έφερε μείγμα από μοίρα και αλόι, περίπου 100 λίτρες. Πήραν λοιπόν το σώμα του Ιησού και το περιτύλιξαν με σεντόνι, όπως ήταν συνήθειες τους Ιουδαίους να ενταφιάζουν. Στον τόπο όπου σταυρώθηκε υπήρχε κήπος και στον κήπο καινούριο μνήμα, στο οποίο κανένας ποτέ δεν ενταφιάστη. Εκεί λοιπόν έβαλαν τον Ιησού, επειδή ήταν Παρασκευή και επειδή το μνήμα ήταν κοντά. Η Αρημαθέα, η πατρίδα του Ιωσήφ, ήταν περιοχή της Ιουδαίας, γνωστή στους τότε, αλλά άγνωστη σήμερα. Ο Ιωσήφ ήταν αντιπρόσωπος της Αρημαθέας στη Βουλή των Ιουδαίων, στο Μέγα Συνέδριο, όπως λεγόταν, σαν να λέμε σήμερα στη Βουλή των Ελλήνων, και χαρακτηρίζεται ευσχήμων, δηλαδή καλοντημένος, επίσημος, δημόσιος άνδρας.

Ευαγγελιστής Λουκάς τον Άγιο Ιωσήφ τον από Αρημαθέας τον ονομάζει άνδρα αγαθών και δίκαιων, διότι διαφώνησε με τους άλλους συνέδρους που καταδίκασαν τον Χριστό σε θάνατο. Όλα τα μέλη του Μεγάλου Συνεδρίου στη συνεδρίαση της νύχτας της Μεγάλης Πέμπτης αδίκησαν τον Χριστό από μίσος ή από πλάνη. Μόνο ο Ιωσήφ και ο Νικόδημος μειοψήφισαν. Ο Ιωσήφ είχε πιστέψει στο κήρυγμα του Χριστού και περίμενε και αυτός μαζί με τους άλλους οπαδούς τη Βασιλεία του Θεού. Σαν βουλευτής ο Ιωσήφ την πίστη του στο Χριστό δεν τη φανέρωσε, αλλά την κράτησε μυστική, όχι από δειλία ή καιροσκοπισμό, αλλά από φρόνηση και κεραιότητα. Ήταν κρυφός μαθητής του Ιησού, μέχρι που τον φανέρωσε η Θεία Πρόνοια. Και τον φανέρωσε σαν ήρθε η ώρα της ταφής του Ιησού, κατά την οποία ο Ιωσήφ έδειξε ότι δεν είναι δειλός, αλλά ο πιο τολμηρός και θαραλέος μαθητής του Χριστού, πιο τολμηρός και από τον Πέτρο και τους άλλους μαθητές, αφού ενώ αυτοί τον είχαν εγκαταλείψει, ο Ιωσήφ τολμήσας εισήλθε προς Πιλάτον και ιτήσατο το σώμα του Ιησού. Ήταν τόλμη να πλησιάσει τον Πιλάτο, διότι κινδύνευε να κατηγορηθεί σαν άνθρωπος του Ιησού και να χάσει ακόμα και τη ζωή του. Όμως για τον Ιησού δεν λογαριάζει τώρα ούτε το αξίωμα, αλλά ούτε και τη ζωή του.

αφού πήρε την άδεια του Ρωμαίου Άρχοντα, βοηθούμενος από τον Νικόδημο, άλλο μυστικό μαθητή του Χριστού, ο Ιωσήφ έκαμε όλα τα νεκρικά που συνηθιζόταν τότε. Κατέβασαν με τον δέοντα σεβασμό το σώμα του Ιησού από το ξύλο, το τύλιξαν με τα οθόνια και το έβαλαν μέσα στο καινούριο τάφο, στον οποίο ουδέποτε ουδής ετέθη. Ήταν ιδιωτικός τάφος του Ιωσήφ, λαξευτός, μέσα σε βράχο. Τον προόριζε για τον εαυτό του και την οικογένειά του. Αλλά τώρα ευγενώς τον παραχώρησε για την ταφή του διδασκάλου. Ευγενεστάτη παραχώρηση, δείγμα της αγάπης και της εκτιμήσεως που έτρεφε προς τον Ιησού. Άλλωστε, δεν τους έπαιρνε και ο χρόνος να αναζητήσουν άλλον τάφο και να μεταφέρουν εκεί το σώμα του Ιησού. Σε 2 ώρες άρχιζε το Σάββατο που ήταν Πάσχα και μια που ήταν έτοιμος ο οικογενειακός τάφος του Ιωσήφ, τον έβαλαν εκεί. Ήταν ένας ωραίος κήπος και μέσα στον κήπο ο τάφος. Αυτή είναι η προσφορά του Αγίου Ιωσήφ του από Αρημαθέας προς τον Χριστό. Μεγάλη, ευγενική, τολμηρή και Αγία.

Ας μην βιαζόμαστε να χαρακτηρίζουμε τους άλλους όταν βλέπουμε να διστάζουν να εκδηλώσουν την πίστη και την αγάπη τους στο Χριστό. Εμείς δεν είμαστε καρδιογνώστες για να ξέρουμε το μέτρο της αγάπης τους. Έρχονται στιγμές που οι δειλοί γίνονται γενναίοι και οι γενναίοι μεταβάλλονται σε λαγούς.

0: χρόνος μας ήδη όμως έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τον ηχολήπτη μας Θανάση Παντελιό, καθώς και όλους εσάς που μας ακούσατε. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

0: Ραδιοτόα μας δείχνει το δρόμο για τις πηγές.
1: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός εύχεται σε όλους τους αγαπητούς μας ακροατές καλό και ευλογημένο 15 Αυγούστου. Η Παναγία Μητέρα μας να σκεπάζει όλους.

Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Αγρυπνία, την ερχόμενη Κυριακή 2 Αυγούστου στις 8 το βράδυ θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αποστόλου Ανδρέας στην Κλαβδιά με την ευκαιρία της μνήμης της Αγίας Φωτεινής, της Αγίας Φωτούς της Κυπρίας. Ο Ιερός Ναός της Αγίας Θέκλας στον συνοικισμό των Αγίων Εναργύρων Β' στη Λάρνακα μας ανακοινώνει ότι ο Εσπερινός του Σαββάτου αρχίζει στις 7 το απόγευμα, μνήμη της Οσίας Φωτεινής της Καρπασίτιδος και πρόοδος του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, Κυριακή πρωί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία στις 6. Κυριακή ο Μέγας Παρακλητικός Κανόνας στην Υπεραγία Θεοτόκο στο Παρεκκλήσιο Παναγίας Παντανάσης, το οποίο ευρίσκεται δίπλα από τον Μεγάλο Ναό της Αγίας Θέκλας. Σάββατο 1η Αυγούστου 2026, ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος, κύριος Βαρνάβας, θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίας Φωτεινής της Καρπασίτιδος στην Κοφίνου στις 6:30 μετά μεσημβρίαν. Κυριακή 2 Αυγούστου, ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος θα λειτουργήσει στην Ιερά Μονή Αγίου Μινά κοντά στο χωριό Βάβλα. Τετάρτη 5 Αυγούστου θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως στο Πέρα Χωρίο από τις 6:30 μετά μεσημβρίαν.

ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης. Κείμενα Αργίου Σοφρονίου του Έσεξ. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η συνεργάτιδά μας Ελένη Χατζημιχαήλ.

Ο Θεός καλεί τους πάντες, αλλά δεν δέχονται όλοι την κλίση Του. Όσοι όμως την αποδέχονται πρόθυμα, δοκιμάζονται αυστηρά από τον Θεό. Και ο βαθμός αυτός της αυστηρότητας της δοκιμασίας ορίζεται από τον Θεό ανάλογα με τον βαθμό της πίστεως και αφοσιώσεως προς Αυτόν. Όσοι αγαπούν τον Θεό διέρχονται μέσα από πολλούς και βαρύτατους πειρασμούς. Εδώ θα θέλαμε να θίξουμε ένα σπουδαίο ζήτημα, για το οποίο όμως δεν ξέρουμε πώς να μιλήσουμε. Δεν βρίσκουμε ούτε λόγια ούτε τρόπο για να διασαφηνίσουμε το θέμα αυτό. Αν θέλετε, προσπαθήστε να εννοήσετε τα ασύνδετα λόγια που ακολουθούν. Όποιος αγαπά τον Θεό διέρχεται μέσα από τέτοιες οδύνες που όποιος δεν έχει βαθιά πίστη δεν μπορεί να τις υπομείνει και αρρωσταίνει ψυχικά. Η πίστη και η αγάπη γεννούν την Νικηφόρο Ανδρία για την οποία ομιλεί ο Γέροντας. Πρόκειται για την Ανδρία εκείνη η οποία σώζει τον άνθρωπο από την ασθένεια η οποία μπορεί να προέλθει από τη συνάντηση με πονηρά πνεύματα. Όποιος αγαπά τον Θεό γνωρίζει τις οδύνες αυτές, αλλά παρά την πείρα των μαρτυρίων αυτών παραμένει όχι απλά τελείως εχέφρον, δηλαδή όχι μόνο διατηρεί την ικανότητα της αυτοκυριαρχίας, του λογικού και ηθικού αυτοελέγχου και κάθε στοιχείο ψυχικής υγείας, αλλά αποκτά επιπλέον ασύγκριτα μεγαλύτερο βάθος και λεπτότητα σε όλες αυτές τις ικανότητες από ό,τι παρατηρείται στον μέσο άνθρωπο. Όποιος γνώρισε εκ πείρας το μεγαλείο, αλλά και την δυσχέρεια της χριστιανικής οδού, διχάζεται ανάμεσα σε δύο τάσεις. Η μία είναι ο φλογερός πόθος να γνωρίσουν όλοι τον αληθινό Θεό και να ζήσουν μέσα στο φως της αιώνιας υπάρξεως. Η άλλη είναι ο φόβος μήπως οι κλητοί δεν αντέξουν το βάρος της δοκιμασίας. Να γιατί στρέφεται μάλλον προς τον Θεό με την προσευχή για τη σωτηρία όλων και καθενός χωριστά παρά προς το κήρυγμα. Ο αληθινός χριστιανισμός δεν κηρύσσεται σχεδόν στον κόσμο, γιατί το ευαγγελικό κήρυγμα ουκ έστι κατά άνθρωπον, αλλά έχει υπερβατικό χαρακτήρα. Επίσης, ο αληθινός χριστιανισμός από τη φύση του δεν είναι ποτέ επιθετικός. Μπορούμε να παρακολουθήσουμε μέσα σε όλη την ιστορία του χριστιανισμού τη μεγάλη επιφυλακτικότητα των Αγίων Ασκητών όταν, όπως φαίνεται, απέμεινε σε αυτούς να αποκαλύψουν την πείρα που τους δόθηκε. Την επιφυλακτικότητα αυτή την προκαλούσε από τη μία η συνείδηση ότι αν οι άνθρωποι που γενικώς φοβούνται τον πόνο και δείχνουν λιγοψυχία ακόμη και στην παραμικρότερη άσκηση άκουγαν για τους κόπους και τις θλίψεις που υπέφεραν οι ασκητές, τότε απλώς θα απομακρύνονταν από τον χριστιανισμό. Και από την άλλη πάλι γνώριζαν οι Άγιοι Πατέρες ότι όταν ο Θεός καλεί με τη χάρη του για αυτή την άσκηση, αυτό που φαίνεται αφόρητο σε όσους δεν γνώρισαν την αγάπη του Θεού παρουσιάζεται με τελείως διαφορετική μορφή στους κλητούς. Ο Θεός είναι αόρατος και οι πνευματικές οδοί που οδηγούν προς Αυτόν είναι επίσης αόρατοι. Και πώς μπορεί κανείς να περιγράψει με λόγια τη μυστική αυτή ζωή, τη γεμάτη από μεγάλο αγώνα τον οποίο διεξάγει ο Χριστός για την αιώνια ζωή του ανθρώπου, τον οποίον ο ίδιος έπλασε και αγαπά. Ο Θεός σέβεται το αυτεξούσιο του ανθρώπου ως την πιο πολύτιμη αρχή μέσα σε Αυτόν και γι' αυτό προσελκύει την ψυχή προς την αγάπη Του με την ταπείνωση. Στην οδό όμως προς την αγάπη αυτή, ο άνθρωπος συναντάται με τον βιαστή διάβολο. Αυτό το παραχωρεί ο Κύριος. Διαπαιδαγωγεί την ψυχή του ανθρώπου, όχι με την απαλλαγή από τη συνάντηση με τον κακό, αλλά με την παροχή δυνάμεως στον άνθρωπο για να υπερνικήσει κάθε κακό. Η οδός προς τον Θεό είναι για τον άνθρωπο γεμάτη από μεγάλες συγκρούσεις. Το πνεύμα του αθλητή που οδεύει προς τη Θεία Αγάπη θα περάσει αναπόφευκτα από μακρά σειρά δοκιμασιών ως ότου γίνει αληθινά συνετό και ικανό για την αγάπη αυτή. Οι διαμαρτυρίες του λογικού του,
που δεν μπορεί να χωρέσει ή να δεχτεί τον νόμο του Χριστού γιατί του φαίνεται μορία, αποσπούν τον ασκητή από την αγάπη του Θεού. Και τις στιγμές της εγκαταλείψεως από τον Θεό, οι διαμαρτυρίες αυτές μπορούν να αποκτήσουν εξαιρετική δύναμη. Από την αγάπη του Θεού θα χωρίζουν τον αγωνιστή, άλλοτε η επιθυμία της ζωής, άλλοτε ο φόβος του θανάτου, άλλοτε η τάση προς τις ειδονές, άλλοτε οι ασθένειες, η πείνα, η οδιωγμός και τα παρόμοια παθήματα, άλλοτε το ύψος και το φως άλλων αποκαλύψεων και επιτευγμάτων, άλλοτε το βάθος και η υπεροχή μερικών βιωμάτων, άλλοτε το μεγαλύτερο κάποιας ιδιαίτερης εξουσίας ή το πλάτος κάποιων άλλων δυνάμεων, άλλοτε οι οράσεις αγγέλων και ουράνιων όντων και άλλοτε οι προσβολές των φρικτών σκοτεινών πνευμάτων. Μπορούμε να βεβαιώσουμε με απόλυτο τρόπο ότι ο χριστιανός αθλητής συναντά στο δρόμο για την απόκτηση της Θείας Αγάπης όλη τη σειρά των δυνατών πειρασμών και δοκιμασιών από τα πνεύματα που υπάρχουν στον κόσμο. Με τον τρόπο αυτό, αργότερα, ένας τέτοιος ασκητής θα μπορεί να συλλαμβάνει όλο το φάσμα των καταστάσεων που βιώθηκαν από ανθρώπους οποιασδήποτε προελεύσεως. Από αυτό προέρχεται η ικανότητα την οποία έχουν οι πνευματικοί οδηγοί να κατανοούν την ψυχή κάθε ανθρώπου ανεξάρτητα από την κοινωνική θέση, την ηλικία, το πνευματικό επίπεδο ή την εμπειρία του στην πάλη με τα πάθη. Η επικοινωνία με τον Γέροντα μας έπεισε ότι όλοι οι ανθρώπινοι δρόμοι είναι γνωστοί στον χριστιανό αθλητή, ενώ οι δικοί του δρόμοι παραμένουν και κρυμμένοι από τα ξένα βλέμματα.

Γράφει ο Μακάριος Γέροντας. Ο μοναχός είναι ηκέτης για όλο τον κόσμο. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού, δίνει στο μοναχό την αγάπη του Αγίου Πνεύματος και από αυτή την αγάπη η καρδιά του μοναχού είναι πάντοτε περίληπη για τον λαό, γιατί δεν σώζονται όλοι. Ο ίδιος ο Κύριος ήταν τόσο λυπημένος για τον λαό, ώστε παρέδωσε τον εαυτό του στο σταυρικό θάνατο. Αλλά και η Παναγία την ίδια λύπη για τους ανθρώπους είχε στην καρδιά της. Το ίδιο Άγιο Πνεύμα έδωσε ο Κύριος και στους Αποστόλους και στους Αγίους Πατέρες μας και στους ποιμένες της Εκκλησίας. Σε αυτό συνίσταται η διακονία μας στον κόσμο και γι' αυτό ούτε οι ποιμένες της Εκκλησίας ούτε οι μοναχοί πρέπει να ασχολούνται με κοσμικά προβλήματα, αλλά να μιμούνται τη Θεομήτωρα, η οποία μέσα στο ναό, στα Άγια των Αγίων, ημέρα και νύχτα, μελετούσε τον νόμο του Κυρίου και παρέμενε εκεί πρεσβεύοντας για τον λαό. Η προσευχή για όλο τον κόσμο, για όλο τον Αδάμ, οδηγεί πολλές φορές στην απομάκρυση από την ειδική υπηρεσία προς τους ανθρώπους. Ίσως να ρωτήσει κάποιος, η απομάκρυση αυτή δεν είναι άραγε άρνηση υπηρεσίας σε μια συγκεκριμένη οντότητα για χάρη μιας αφηρημένης ιδέας? Όχι βέβαια, γιατί ο όλος Αδάμ δεν είναι μια αφηρημένη ιδέα, αλλά το πιο συγκεκριμένο πλήρωμα της ανθρώπινης υπάρξεως. Η φύση της πανανθρώπινης υπάρξεως είναι τέτοια που κάθε ιδιαίτερο πρόσωπο, το οποίο νικά το κακό στον εαυτό του, καταφέρνει με τη νίκη αυτή τόσο μεγάλη ήττα στο κοσμικό κακό, ώστε τα αποτελέσματα να επιδρούν ευεργετικά στα πεπρωμένα όλου του κόσμου. Και από την άλλη πάλι, η φύση του κοσμικού κακού είναι τέτοια που όταν νικάται από μερικές μόνο ανθρώπινες υποστάσεις, πρόσωπα, υφίσταται ήττα της οποίας η σημασία και η έκταση είναι απείρως δυσανάλογες προς τον αριθμό των νικητών. Ένας Άγιος είναι φαινόμενο εξαιρετικά πολύτιμο για όλη την ανθρωπότητα. Οι Άγιοι, με το γεγονός της υπάρξεώς τους, η οποία μπορεί να είναι αφανής για τον κόσμο, είναι φανερής στον Θεό, φέρνουν στη γη σε όλη την ανθρωπότητα πλούσια την ευλογία του Θεού. Ο Γέροντας γράφει: «Να, εξαιτίας τέτοιων ανθρώπων θαρώ, διαφυλάσσει ο Κύριος τον κόσμο, γιατί αυτοί είναι τόσο ευάρεστοι στο Θεό, ώστε ο Θεός πάντοτε εισακούει τους ταπεινούς του δούλους και εμείς όλοι απολαμβάνουμε τα αγαθά της ειρήνης χάρη των προσευχών τους». Ο κόσμος συγκρατείται με τις προσευχές των Αγίων και όταν εξασθενήσει η προσευχή, τότε ο κόσμος θα χαθεί. Θα πεις, ίσως τώρα δεν υπάρχουν τέτοιοι μοναχοί που να προσεύχονται διακαώς για όλο τον κόσμο. Εγώ όμως θα σου πω πως όταν θα λείψει από τη γη αυτή η προσευχή, τότε ο κόσμος θα χαθεί. Θα έρθουν μεγάλες οδύνες που και τώρα υπάρχουν. Οι Άγιοι ζουν με την αγάπη του Χριστού που είναι δύναμη θεία. Αυτή χτίζει και συντηρεί τον κόσμο και γι' αυτό είναι τόσο μεγάλη η δύναμη των προσευχών τους. Ο Άγιος Βαρσανούφιος, για παράδειγμα, μαρτυρεί ότι στην εποχή του η προσευχή τριών ανδρών συγκρατούσε τον κόσμο από την καταστροφή. Χάρη στους άγνωστους στον κόσμο Αγίους μεταβάλλεται η ροή των ιστορικών και ακόμη και των κοσμικών γεγονότων. Γι' αυτό κάθε Άγιος είναι φαινόμενο κοσμικού χαρακτήρα που η σπουδαιότητα του ξεπερνά τα όρια της επίγειας ιστορίας και επεκτείνεται στον κόσμο της αιωνιότητας. Οι Άγιοι είναι το αλάτι της γης, η έννοια της υπάρξεώς της, ο καρπός που για χάρη του και αυτή διατηρείται. Και όταν η γη σταματήσει να γεννά Αγίους, τότε θα αρθεί από αυτήν η δύναμη που συγκρατεί τον κόσμο από την καταστροφή. Κάθε Άγιος, όπως ο Αντώνιος, ο Αρσένιος, ο Νικόλαος, ο Βασίλειος, ο Εφραίμ, ο Σεραφείμ και οι όμοιοι τους, αποτελεί την πιο πολύτιμη αιώνια κληρονομιά όλου του κόσμου, παρότι ο κόσμος δεν θέλει να το γνωρίζει αυτό και φωνεύει μάλιστα πολλές φορές τους προφήτες του.
Υπάρχουν άνθρωποι που κατά τρόπο παράδοξο δεν εννοούν το μεγαλείο των θρησκευτικών πράξεων των οποίων οι ρίζες βρίσκονται στο ίδιο το άναρχο θείο είναι. Οι άνθρωποι αυτοί αντιλαμβάνονται τη θρησκευτική πνευματική ζωή ως σύνολο από υποκειμενικά ψυχολογικά βιώματα που πεθαίνουν μόλις πάψουν να υπάρχουν στην ψυχή. Από την μακρόχρονη επικοινωνία με τον γέροντα και από τα λόγια του που παραθέσαμε προηγουμένως, βλέπουμε πως εκείνος θεωρούσε

γίνει ιστορία μέσα στην έξαψη μιας γενικής συμπλοκής και καμιά ανθρώπινη επιστήμη ή πολιτισμός δεν θα προλάβουν αυτό τον όλεθρο.

Η καθημερινή πείρα μας βεβαιώνει πως ακόμη και οι άνθρωποι που αποδέχονται με την ψυχή τους την εντολή του Χριστού για την αγάπη προς τους εχθρούς δεν την εφαρμόζουν στη ζωή τους. Γιατί? Κυρίως διότι είναι αδύνατο να αγαπάμε τους εχθρούς χωρίς τη χάρη. Αν όμως οι άνθρωποι καταλάβαιναν προς αυτό υπερβαίνει τις φυσικές τους δυνάμεις και όπως λέει ο γέροντας ζητούσαν από το Θεό τη βοήθεια της χάριτος, τότε αναμφίβολα θα δέχονταν αυτό το δώρο. Δυστυχώς κυριαρχεί το αντίθετο φαινόμενο, δηλαδή όχι μόνο οι άπιστοι αλλά και όσοι ομολογούν πως είναι χριστιανοί φοβούνται να ενεργούν σύμφωνα με την εντολή του Χριστού για αγάπη προς τους εχθρούς. Υποθέτουν πως αυτό θα είναι χρήσιμο μόνο για τους εχθρούς. Νομίζουν πως οι εχθροί που συνήθως παρουσιάζονται μέσα από το μαύρο πρίσμα του μίσους σαν να μην έχουν κανένα καλό μέσα τους θα υποφεληθούν από την αδυναμία τους και θα απαντήσουν στην αγάπη με μίσος και εκβιασμό και τότε θα θριαμβεύσει το κακό που προσωποποιείται γενικώς από τον εχθρό. Η σκέψη για την αδυναμία του χριστιανισμού είναι βαθιά λαθασμένη. Οι Άγιοι κατέχουν δύναμη αρκετή για να κυριαρχούν στους ανθρώπους, στις μάζες, αλλά πορεύονται την αντίθετη οδό. Υποτάσσονται στον αδερφό και έτσι συσσωρεύουν μέσα τους αγάπη τέτοια που ουσιαστικά παραμένει άφθαρτη. Σε αυτή την οδό εξασφαλίζουν την νίκη που μένει αιώνια, αντίθετα με την νίκη δια της βίας που ποτέ δεν είναι σταθερή και αποτελεί ουσιαστικά μάλλον τροπή παραδόξα για την ανθρωπότητα. Ο γέροντας καταλάβαινε και τη σάρκωση του Θεού Λόγου και όλη την επίγεια ζωή του Χριστού ως αγάπη για όλο τον κόσμο, έστω και αν ο κόσμος είναι γεμάτος έχθρα για τον Θεό. Και το Άγιο Πνεύμα το γνώρισε μέσα στο φως της αγάπης που με την εμφάνισή της διώχνει κάθε μίσος όπως ο ήλιος διώχνει το σκοτάδι της νύχτας. Στην αγάπη που εξομοιώνει τον άνθρωπο με τον Χριστό ακόμη και στις πιο μύχες κινήσεις της ψυχής αυτή είναι σύμφωνα με τη διδασκαλία του γέροντα η αληθινή πίστη. Πολλοί μελέτησαν όλες τις θρησκείες αλλά δεν γνώρισαν την αληθινή πίστη όπως πρέπει. Όποιος όμως παρακαλεί με ταπείνωση τον Θεό να τον φωτίσει, σε αυτόν ο Κύριος θα δώσει να γνωρίσει πόσο πολύ αγαπά τον άνθρωπο. Οι άνθρωποι φοβούνται να ρυφθούν στο πυρ που έφερε στη γη ο Κύριος. Φοβούνται να καταναλωθούν από αυτό και να χάσουν την ψυχή τους. Όσοι όμως δεν δίλιασαν σε αυτή την πίστη, όπως βλέπουμε και στο παράδειγμα του γέροντα, γνωρίζουν ότι μεταβεβήκαση στην αιώνια ζωή και το γνωρίζουν τόσο ολοφάνερα που δεν έχουν ανάγκη από άλλο μάρτυρα εκτός από το πνεύμα που μαρτυρεί μέσα τους. Για πολλά χρόνια η ζωή του γέροντα ήταν προσευχή για τον κόσμο και με άγνωστο σε εμάς τρόπο η χάρη του Θεού τον πληροφορούσε πως όσο ακόμη θα υπάρχει στον κόσμο τέτοια αγάπη και προσευχή ο κόσμος θα διαφυλάσσεται από το Θεό. Αλλά όταν λείψει τελείως από το πρόσωπο της γης η αγάπη για τους εχθρούς, τότε ο κόσμος

θα χαθεί στο πυρ της γενικής σειράξεως. Η οδός του γέροντα είναι η οδός των Αγίων που υπέδειξε ο ίδιος ο Χριστός, αλλά ο κόσμος το σύνολό του δεν την αποδέχτηκε. Αγωνιζόμενοι κατά του κακού που εμφανίζεται ως κάτι φυσικό, οι άνθρωποι καταφεύγουν στην φυσική δύναμη. Την οδό αυτή ακολούθησαν πολλές φορές και χριστιανοί. Κατά τον Μεσαίωνα, η Δυτική Εκκλησία έδωσε στη φυσική πάλι με το κακό δογματική δικαίωση, την οποία μέχρι και σήμερα ακόμη δεν έχει απορρίψει. Τότε η φυσική πάλι με το κακό έπαιρνε τη μορφή της ιερής εξέτασης. Τώρα όμως παίρνει άλλες μορφές που εντούτοις στην πνευματική του ουσία αποτελούν το ίδιο φαινόμενο. Στην ιστορία της Ορθόδοξης Εκκλησίας και της Αρχαίας και της Νέας μέχρι τις ημέρες μας είναι επίσης γνωστές περιπτώσεις τάσεως προς την ιδέα της φυσικής πάλης με το κακό, αλλά ευτυχώς αυτές περιορίζονται σε μεμονωμένες περιπτώσεις ιεραρχών ή εκκλησιαστικών ομάδων. Η Αγία Εκκλησία όμως όχι μόνο δεν ευλόγησε και δεν δικαίωσε δογματικά αυτά τα μέσα, αλλά πάντοτε πορευόταν στην οδό του Κυρίου, την οποία ακολούθησε ο εσταυρωμένος Χριστός που φέρει επάνω του το βάρος του κόσμου. Ο γέροντας είχε συνειδητοποιήσει βαθιά ότι το κακό νικάται στην πραγματικότητα μόνο με το αγαθό και ότι ο αγώνας με τη φυσική δύναμη οδηγεί απλώς στην αντικατάσταση της μίας βίας από την άλλη. Έτυχε να συνομιλήσω μαζί του πολλές φορές για το θέμα αυτό. Έλεγε: «Στο Ευαγγέλιο λέγεται καθαρά, όταν οι Σαμαρίτες δεν ήθελαν να δεχτούν τον Χριστό, οι Απόστολοι Ιάκωβος και Ιωάννης ήθελαν να κατεβάσουν πύρα από τον ουρανό να τους κάψουν. Ο Κύριος όμως τους το απαγόρευσε και είπε: «Ουκ είδατε ποιου πνεύματος έστε, ουκ ήλθον ψυχάς ανθρώπων να πολέσε, αλλά σώσε». Και εμείς οφείλουμε να έχουμε μόνο αυτή τη σκέψη, να σωθούν οι πάντες. Ευδόκησε ο Θεός προς εντροπή μου να πλησιάσω τον γέροντα και να δω έστω εκ μέρους τι θαυμάσια ζωή έφερε στη γη ο Χριστός, να δω πώς συνυπάρχουν μέσα στην ίδια καρδιά με θαυμαστό τρόπο, βαθιά, ασάλευτη ειρήνη και βαθύ μέγα πένθος, χαρά και ανάπαυση εν παντή και συγχρόνως μεγάλη οδύνη πνεύματος, το οποίο ζει την τραγωδία της ανθρωπότητας. Ο νόμος, αν ταιριάζει εδώ η λέξη αυτή, της αιώνιας ζωής, συνοψίζεται σε δύο εντολές: αγάπη για τον Θεό και αγάπη για τον πλησίον. Όταν όμως ο ασκητής απομακρύνεται από τον κόσμο, αρχικά η ζωή του συγκεντρώνεται κυρίως στην πρώτη εντολή και στην προσωπική μετάνοια που παίρνει χαρακτήρα εγωιστικό. Αργότερα, όταν η μετάνοια φτάσει σε ένα ορισμένο μέτρο πληρότητας και η ψυχή του ασκητή γευθεί τη χάρη, τότε αρχίζει μέσα του να ενεργεί η αγάπη του Χριστού που ξεχύνεται σε όλο τον κόσμο και σε όλη την ανθρωπότητα. Τότε, παρότι μένει ακόμη στην έρημο και δεν βλέπει τον κόσμο με τα σωματικά μάτια του, τον βλέπει πνευματικά και ζει βαθιά τα παθήματα του κόσμου με την χριστιανική συνείδηση για το ανεπανάληπτο και τη μεγάλη και αιώνια αξία κάθε ανθρώπου. Όπου και αν πάει ο άνθρωπος, σε οποιαδήποτε έρημο και αν απομονωθεί, αν βρίσκεται στο δρόμο της πραγματικής εν Θεώ ζωής, θα ζήσει την τραγωδία του κόσμου και μάλιστα πολύ εντονότερα και βαθύτερα από όσο τη ζουν όσοι βρίσκονται στον κόσμο, γιατί αυτοί δεν γνωρίζουν τι στερούνται. Οι άνθρωποι πάσχουν από πολλές στερήσεις, αλλά εκτός από σπάνιες εξαιρέσεις δεν γνωρίζουν την κύρια στερησή τους. Θλίβονται και κλαίνε όταν στερηθούν από τα πρόσκαιρα αγαθά, αλλά με τι δάκρυα θα θρυνούσε ο κόσμος αγνώριζε την κύρια στερησή του και με ποια αναζήτηση θα αναζητούσε το «ενού εστι χρία»?

Είναι δυνατή η θλίψη για τον κόσμο, θλίψη αληθινή, άγια, θεοφιλής, αλλά είναι δυνατή και η αντίθετη, η σκοτεινή. Στην ψυχή του ανθρώπου που δεν γνώρισε την τέλεια αγάπη, οι δύο εντολές του Χριστού φαίνεται ότι βρίσκονται συχνά σε οξία, αμοιβαία αντίφαση. Όποιος αγαπά τον Θεό εξέρχεται από τον κόσμο και καταδύεται σε ένα πνευματικό εγωισμό και σαν να αδιαφορεί για όσα συμβαίνουν στον κόσμο, σώζει την εαυτού ψυχή. Όποιος πάλι αγαπά εμπαθώς τον ανθρώπινο κόσμο, ζει στον πόνο του. Έχοντας μέσα του τη θλίψη για τον κόσμο, επαναστατεί εναντίον του Θεού, θεωρώντας τον αίτιο για τον πόνο που κατακλείζει όλο τον κόσμο και ξεσηκώνεται κάποτε μέχρι σημείο έχθρας. Στον μακάριο όμως γέροντα μπορούσες να δεις κατ' εικόνα Χριστού και εκείνη και την άλλη αγάπη σε μια οργανική ενότητα με διάκριση των εκδηλώσεών τους. Η αγάπη πάσχει στον κόσμο αυτό της αμαρτίας, αλλά θριαμβεύει στην αιωνιότητα. Επέτρεψε ο Θεός εκ μέρους να δω πως θρηνούσε ο γέροντας για να μην στερηθεί ο κόσμος τη χάρη του Αγίου Πνεύματος την οποία του έδωσε ο Θεός να γνωρίσει. Τον καταπονούσε βαθιά λύπη και για όλους τους λαούς της γης ζητούσε την εσπλαχνία του Θεού. Έτσι η γνήσια προς τον Θεό αγάπη μεταβάλλεται σε γνήσια αγάπη για τον άνθρωπο και γι' αυτό η συνεχής διαβεβαίωση του γέροντα ήταν ότι όποιος δεν συμπονά τους εχθρούς, σε αυτόν η αγάπη του Θεού δεν υπάρχει. Μιλώντας για συμπόνια για τους εχθρούς, δεν εννοούσε τον περιφρονητικό ίχτο αλλά την εσπλαχνία της καρδιάς που αγαπά και αυτό ήταν γι' αυτόν η ένδειξη της αληθινής οδού του Θεού.

ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης. Κείμενα Αγίου Σοφρονίου του Έσεξ. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η συνεργάτιδά μας Ελένη Χατζημιχαήλ.

Ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9 FM. Καθημερινή συντροφιά στα ραδιοκύματα με τον Λόγο του Θεού.

ο ραδιοφωνικός μας σταθμός εύχεται σε όλους τους αγαπητούς μας ακροατές καλό και ευλογημένο 15 Αυγούστου. Η Παναγία Μητέρα μας να σκεπάζει όλους.

0: η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Αγρυπνία, την ερχόμενη Κυριακή 2 Αυγούστου στις 8 το βράδυ θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αποστόλου Ανδρέας στην Κλαβδιά με την ευκαιρία της μνήμης της Αγίας Φωτεινής, της Αγίας Φωτούς της Κυπρίας. Ο Ιερός Ναός της Αγίας Θέκλας στον συνοικισμό των Αγίων Αναργύρων Β' στη Λάρνακα μας ανακοινώνει ότι ο Εσπερινός του Σαββάτου αρχίζει στις 7 το απόγευμα, μνήμη της Οσίας Φωτεινής της Καρπασίτιδος και πρόοδος του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού. Κυριακή πρωί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία στις 6. Κυριακή ο Μέγας Παρακλητικός Κανόνας στην Υπεραγία Θεοτόκο στο Παρεκκλήσιο Παναγίας Παντανάσης, το οποίο ευρίσκεται δίπλα από τον Μεγάλο Ναό της Αγίας Θέκλας. Σάββατο 1η Αυγούστου 2026, ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος κύριος Βαρνάβας θα χρωστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίας Φωτεινής της Καρπασίτιδος στην Κοφίνου στις 6:30 μετά μεσημβρίαν. Κυριακή 2 Αυγούστου ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος θα λειτουργήσει στην Ιερά Μονή Αγίου Μινά κοντά στο χωριό Βάβλα. Τετάρτη 5 Αυγούστου θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως στο Πέρα Χωρίο από τις 6:30 μετά μεσημβρίαν.
1: Αγαπητοί ακροατές, αμέσως τώρα θα συνδεθούμε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Εσπερινού.
2: Από καρπού των έργων σου χορταστήσετε η γη, που εξανατένων φόρτων της κλίνες και χρώει τη δουλεία των ανθρώπων, του εξαλλαγήν άρτων εκ της γης και ίνου σε φρένει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσφενε λέω και άρτους καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται αξίδα του πεδίου η κέντρη του Λιβάνου ασεφίδευσας. Εκεί στρουθεί ένος έψωση του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά τα σελάφης πέτρα καταφυγή της λαγουής. Επίσης ελλήνης χερούς ο ήλιος έγνου τη δύση αυτού, έθος σκότος και υγένει τον ίξ. Εν αυτοί διελέψονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήκτησαν ξεσμάντρας αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα εν σοφία επί ίσας, επληρώθη η γη της κλίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερμετάουν και στην αριθμό ζωά μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως όν έπρεσα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέ προσωπός δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον δόντος σου αυτή η λέξουση. Ανοίξα τόσο τη χείρα τα σύμπατα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπο ταραφθήσονται. Ανενελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το πουν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινιείς το πρόσωπο της γης. Ήτου η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας, νεφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμει, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίον τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Μηδηθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε φρονθήσω με επί το Κυρίο. Εκλείπει αμαρτωλή από τη γη και άνομοι, ώστε μη υπάρχει να αυτούς ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έγνου τη δύση να αυτού έφθου σκότους και γένε τον ίξ. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις όνος των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.

την αμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε Θεός, ο Πατέρων ημών, και ενετών και δοξασμένο το όνομά Σου εις αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε, το ελαιός, ο ποιμάς καθά προελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις.

Para nós, é claro, mais do que merece energia de amor em Cristo.

0: αφαλμήντου σου τελειών σου ετοίμασα πρόσωπο πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξων λαού σου Ισραήλ.
1: Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησεν δε σήμερα την θεία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου και μη σέλθεις μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε νοποιός παζών, ότι η κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσες γήν τη ζωή μου, και κάθισέ με σκοτεινήσον νεκρούς αιώνος και κηδίασε με το πνεύμα μου, εν εμία ταράχτη καρδία μου, εμείς την ημερών αρχαίων, εμελέτης εν πας έργης εν πήμας των χειρώσων εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γίγαν υδρός, ταχύς άκουσα μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσες δάκου μου. Ακουστών ποιησό με το πρωί του ελαιός ότι επισύλπησαν. Γνώρισό με Κύριο Θόνη φορέψωμα την προσέλεια την ψυχή μου. Εξαιρούμε από τον εχθρό μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξό με του ποιήτου θεριμάσον τσί ο Θεός μου. Το πνεύμα σου αγαθόν οδηγήσει με γη ευθείανε και το ονοματό σου Κύριε ζήσιμε. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε θύψιο στη ψυχή μου και το ελέη σου εξολοθρέψει ο φρούν μου και απολύς πάντα σου στρίβοντα στη ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημίν.
2: Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
3: Θεός

Ελέησον ο Θεός κατ' ο μέγαλεός και κατ' ο πίθος των υπτιμών σε εξάλληψον του ανομιμάν. Επί ποιο πίνομαι απ' τ' ανομίας μου και απ' τ' αμαρτίας μου καθάρισόμαι. Ότι την ανομία με εγώ γινώσκω και η αμαρτία μνοποιόμαστε δια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν οποιός επίης από σαν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις ενδοκρίνες θέση. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθη και εν αμαρτίες οικησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθεια νιγάψτα άδειλα και δακρύφια της σοφίας σου δήλωσάς μου. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών ανευκανθήσω με. Ακουτής μη αγαλίασιν και ευθροσύνη, αγαλιάσον στέα ταπεινωμένα. Απόστρεψω το προσωπό σου από των αμαρτιών και πάσα στα ανομίες με εξάλληψον. Καρδία καθαρά πίσον μη ο Θεός και πνεύμα θες εγγέννησον σε κάτσι μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιο μη ανταρρέεις επί μου. Απόδος μη την αγαλία συνσωτηρίου σου και πνεύμα τη χειμωνικό στήριξό μου. Διδάξω νόμους ασοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σου Θεός σωτηρία μου. Αγαλιάστε γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να πελεί την ενεσή σου. Ό,τι θέλεις σας θυσία νέδου κάνω λοκαυτώματα ου και ευδοκείς. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη, ταπεινωμένη ο Θεός σου και ξεδνός. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκείς θυσιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκείς θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και λοκαυτώματα, τότε ανήσου συνεπτοθυσιαστηριώσουν μόσχους σου.

0: Οδύσσεις ευλογία τον δύσμο, εγκαθέβης θεός σου στον ασθενών, ιατρέ των ψυχών και των σωμάτων ημών.
1: Παρθένος έντεγες απειρόγραμμε και παρθένος έμεινας μη τυραννήθετε.

που αγγέλων επιλαμβάνεται, αλλά σπέρματος Αβραάμ επιλαμβάνεται, όθεν όφιλε κατά πάντα της αδελφής ομοιωθήνε, ίνα ελεήμων γέννητε και πιστός αρχιερεύς τα προς τον Θεό, εις το ηλάς και στέτε.

κλήσεως του εαυτού να φέρνεις, σημαίνοντας το και δουλείας του όσπινου και καταξίωσαν ημάς. Έρνεις δύο του αγιασμού σου, για της του ύλατος του του μεταλήψεως του θεραπηδού και για εάν στον ειδική συγγείαν ψυχής τελειοσώματος.

Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος των Ασφαλίσεων μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος των Ασφαλίσεων μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος των Ασφαλίσεων μας. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα, Κοινή και Αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριά, Ασφαλίσεων μας. Κύριε Λάστη της Αμαρτίας ημών, Δέσποδες χώρες ανομίας ημών. Άγιε Επίσκεψε, Κυρίας Ασθενίας ημών, Ένα Εκκληματός. Κύριε Λέσχον, Κύριε Λέσχον, Κύριε Λέσχον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα, Κοινή και Αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, με τις ουρανίες και αστείο το όνομά σου, ορθέ τη βασιλεία. Γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανών και της γης. Ανάρθον ημών των εμπειρίων σου, εδώ σημεί σήμερα, και άφεση μην τα θλήματα ημών, ως και εμείς αυτοί μας οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέργειες ημάς ως πειρασμών.

0: Στερεών σε Κύριος ο Θεός ημών την Αγία και μόνη των πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στη γη αυτού Εκκλησία τη Ιερά Μονή Ταύτη την πόλη Ταύτη σε αιώνα σε αιώνα.
1: Καραγία Θεοδόντα στο Σανεμά.
2: Συμπιωτέρων του Κερμή και εδώ στο Δεράν στην Κρήτη Σουρατή την Αδιαφόρο Θεών λόγω δικού σαν την όντα στο Ιερό σε μεγαλύνουμε. Δόξα Πατρί και Ιώκη και Πνεύμα την Κυρίμ και Αίκη στου αιώνα στην αιώνα μη. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατρά και Ευλόγησον.
1: Δόξα σε ο Θεός, ευλύσιμο δόξας Χριστός αρτινός Θεός ημών, της παιδίας παραχάνου και μόνον Αγίας ο Περιπρός, Ιωάννα του Δημήτρου και Πλούς Σταύρου, Προστασίας του Μαμεγής των Αξιακών, Μιχαήλ του Ιωλίου και Πασόντων Επουρανίων του Ιωδυνάμεων από τους σωμάτους, ηγεσία του Δημήτρου, Προφήτου Προδρόμου

σε έκομαι δασκάλα, προμελιάζα, θεός συντέλεσης της οσεωάτου, πόντι μείνετε μόνετε πάντων των Αγίων, έλεησε και σώσε ημάς, σαν αθώς και φιλάνθρωπος και δημοτός.

0: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Ράδιο ΤΟΑ, Οδηπόρη 91.9 FM, η Εκκλησία στο σπίτι μας. Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός εύχεται σε όλους τους αγαπητούς μας ακροατές καλό και ευλογημένο 15 Αυγούστου. Η Παναγία Μητέρα μας να σκεπάζει όλους.

η ώρα είναι 8. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Αγρυπνία, την ερχόμενη Κυριακή 2 Αυγούστου στις 8 το βράδυ θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αποστόλου Ανδρέα στην Κλαβδιά με την ευκαιρία της μνήμης της Αγίας Φωτεινής, της Αγίας Φωτούς της Κυπρίας. Ο Ιερός Ναός της Αγίας Θέκλας στον συνοικισμό των Αγίων Αναργύρων Β' στη Λάρνακα μας ανακοινώνει ότι ο Εσπερινός του Σαββάτου αρχίζει στις 7 το απόγευμα, μνήμη της Οσίας Φωτεινής της Καρπασίτιδος και πρόοδος του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, Κυριακή πρωί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία στις 6. Κυριακή ο Μέγας Παρακλητικός Κανόνας στην Υπεραγία Θεοτόκο στο Παρεκκλήσιο Παναγίας Παντανάσης, το οποίο ευρίσκεται δίπλα από τον Μεγάλο Ναό της Αγίας Θέκλας. Σάββατο 1η Αυγούστου 2026, ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος, κύριος Βαρνάβας, θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίας Φωτεινής της Καρπασίτιδος στην Κοφίνου στις 6.30 μετά μεσημβρίαν. Κυριακή 2 Αυγούστου, ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος θα λειτουργήσει στην Ιερά Μονή Αγίου Μινά, κοντά στο χωριό Βάβλα. Τετάρτη 5 Αυγούστου θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως στο Πέρα Χωρίο από τις 6.30 μετά μεσημβρίαν.

ώρα όμως, αγαπητοί φίλοι ακροατές, να ανοίξουμε και σήμερα το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε ευλαβικά πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων. 31η ημέρα του μηνός Ιουλίου σήμερα και η μνήμη του Αγίου και Δικαίου Ευδοκίμου, των θείων Ευδόκιμων, ο βίος γέλος, το θείον ευδόκισεν εξτίνε βίου. Ο Θεός ευδόκισε να αποχωρήσει από την παρούσα ζωή ο Ευδόκιμος, που θεωρούσε την ζωή γέλιο. Ο μακαριστός Ευδόκιμος έζησε κατά την εποχή του Μισοχρίστου οικονομάχου αυτοκράτορα Θεοφύλου, 829-842 μετά Χριστόν. Οι γονείς του, Βασίλειος και Ευδοκία, ήταν πλούσιοι και επιφανείς, είχαν το τιμητικό αξίωμα του Πατρικίου, ευσεβέστατοι ορθόδοξοι χριστιανοί και καπαδόκες στο γένος. Ανατραφής δι' από τέτοιους γονείς ο Ευδόκιμος διακρίθηκε για το υπέροχο ήθος του και τον πλούτο των αρετών του. Το ήθος δε αυτό και τις αρετές του Ευδοκίμου τα εκτίμησε πολύ ο Θεόφιλος και τον διόρισε κανδιδάτο στρατοπεδάρχη της Καπαδοκίας και ακολούθως όλης της αυτοκρατορίας. Ο Άγιος Ευδόκιμος ήταν όντως μια ζυγαριά δικαιοσύνης και ένας κανόνας που διαφύλαται σταθερά και ασφαλώς κάθε ευθύτητα τάξη και αρετή. Καθημερινώς έκανε πάρα πολλές ελεημοσύνες, βοηθούσε τους ιερούς ναούς και πρωτοστατούσε στο κοινωνικό και πνευματικό έργο της Εκκλησίας. Στήριζε οικονομικά χείρες και ορφανά, προσφέροντάς τους με απλοχεριά τα υλικά αγαθά, ώστε να καλύπτονται απόλυτα οι ανάγκες τους, και με ένα λόγο Άγιος είχε κάνει πράξη κάθε έννοια αρετής. Έτσι λοιπόν πολιτευόμενος ο μακαριστός Ευδόκιμος παρέδωσε το πνεύμα του στο Θεό, προσβληθείς από κάποια σωματική ασθένεια. Οι συγγενείς του, ευλαβούμενοι την παραγγελία του, ενταφίασαν το τίμιο σώμα του μαζί με τα ενδύματα και υποδήματα που φορούσε. Ο δε Θεός τίμησε με πάμπολα θαύματα το Άγιο αυτό λείψανο, τα οποία δεν είναι δυνατόν να αναφερθούν εδώ λεπτομερώς. Το τίμιο λείψανο του Αγίου Ευδοκίμου μετακομίστηκε αργότερα στην Κωνσταντινούπολη και κατατέθηκε στον Ιερό Ναό της Υπεραγίας Θεοτόκου στις 6 Ιουνίου. Η κοίμηση του Αγίου έγινε την 31η του μηνός Ιουλίου.

μακαριότατον τέλος εύρες ευδόκιμε, ευδοκιμήσας θείες αρετές φερονίμος, και κόσμου τες απάτες μη συγχωσθείς, αλλά λάμψας φεδρότερον των του ηλίου ακτίνων και των πιστών καταβγάσας τα συστήματα.

Η ελεήμων καρδία και ευσυμπάθητος, ο της αγάπης λίχνος, ορφανών ο προστάτης, γυμνών και πενωμένων ο σκεπαστής, σοφροσύνης το άγαλμα, των εντολών του Κυρίου ο πληρωτής, ευφημίστο νυν ευδόκιμος.

τι καθαρά σου καρδία Θεόν εζήτησας και τα του κόσμου πάντα ευδελίξω ιδέα, ευδόκιμε Θεόφρον, όθεν πιστός και των κόπων αντάμιψην, παρά Θεού εκομίσω παναληθώς, ως εν τέλει πεφανέρωτε.

31 Ιουλίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η μνήμη του Αγίου και Δικαίου Ευδοκίμου. Ο Ευδόκιμος ήταν τέκνον ευσεβών και αριστοκρατών γονέων, πατρικίων κατά το αξίωμα, από την Καπαδοκίαν καταγωμένων. Αφού δε έζησε με ευσέβεια, δικαιοσύνη και οσιότητα και φάνηκε πράγματι καλά δοκιμασμένο σε κάθε αρετή, κοιμήθηκε κατά τον καιρό του οικονομάχου αυτοκράτορος Θεοφύλου, που εκτιμώντας την αρετή του και τα χαρίσματά του, του είχε δώσει το αξίωμα του κανδιδάτου και τον είχε διορίσει στρατοπεδάρχη στην Καπαδοκία και κατόπιν στο Χαρσιανό. Παρόλο δε που ο Άγιος είχε περίοπτη θέση στην κοσμική κοινωνία, δεν έπαυσε να είναι βαθιά αφοσιωμένος στο Χριστό και να έχει την ψυχή του προσανατολισμένη στην Άνω Ιερουσαλήμ. Έτσι, αλφαδιάζοντας τον βίο του πάνω στο Άγιο θέλημα του Κυρίου, πολιτεύθηκε σαν μοναχός μέσα στον κόσμο, πράγματι ευδοκιμώντας κατά το όνομά του σε κάθε ευαγγελική αρετή. Το τίμιο λείψανό του μετεκομίστη αργότερα στην βασιλίδα των Πόλεων, όπου κατέστη προσφυλές προσκύνημαν αρχόντων και λαού. Η Εκκλησία τιμά και γεραίρει το όνομά του με σέβας και καύχηση εν Κυρίω, ο οποίος κατά την Θεία Γραφή είναι θαυμαστός εν της Αγίης αυτού. Ένα μέρος όμως της δόξης του Αγίου και Δικαίου Ευδοκίμου ανήκει ασφαλώς στους ευσεβείς γονείς του Βασίλειο και Ευδοκία, που τον ανέθρεψαν εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου και φύτευσαν στην ψυχή του από την τρυφερή ήδη ηλικία του όσια αισθήματα και πίστη άδολη.

πάντως δικαιού μνήμη μετεγκομείων γίνεται, μεθόν και εισή θεράπων Χριστού ευδόκιμε, όπλων γαρέσχες σταυρών και κράτος αίτητων τριάδος ομοούσιου πίστην, δια τούτο μετά αγγέλων συναναπάβει αείμνηστε.

Από την παιδική του ακόμα ηλικία, ο Άγιος και δίκαιος Ευδόκιμος μιμήθηκε τους γονείς του στην φιλανθρωπία και την ελεημοσύνη, μοιράζοντας με απλοχεριά υλικά αγαθά για την ανακούφιση κάθε είδους δυστυχισμένων, προπάντων δε ορφανών και απροστάτευτων απόρων χειρών. Όταν ο Ευδόκιμος μεγάλωσε, διορίστηκε από τον αυτοκράτορα Θεόφιλο στρατοπεδάρχη στην Καπαδοκία και έπειτα στα Χορσιανά σύνορα. Και στην θέση του αυτή ο Ευδόκιμος υπήρξε πάντοτε ταπεινόφρον, δίκαιος και φιλάνθρωπος. Αλλά στο 33ο έτος της ηλικίας του πέθανε και η είδηση αυτή έφερε μεγάλη λύπη στις αναρρύθμιτες ψυχές που είχε ευεργετήσει. Όμως η δικαία ψυχή του Ευδοκίμου συναριθμήθηκε εκεί όπου η δίκαιη εγκλάμψουσιν ως ο ήλιος εν τη βασιλεία του πατρός αυτών, ο έχω νότα ακούιν ακουέτο. Εκεί δηλαδή που οι δίκαιοι θα δοξαστούν και θα λάμψουν σαν τον ήλιο στην βασιλεία του ουράνιου τους πατέρα. Όποιος λοιπόν έχει αυτιά και ακούει με ενδιαφέρον και εγκολπώνεται την αλήθεια, ας ακούει. Η Εκκλησία μας ψάλλει σήμερα στο Πολιτίκιο στη μνήμη του Αγίου και Δικαίου Ευδοκίμου. «Εκ γης ο καλέσασε προς ουρανίου σκηνάς, τηρή και με τα θάνατον αδιαλόβητον το σώμα σου Άγιε, σίγαρ εν σοφροσύνη και σεμνή πολιτεία, μάκαρε πολιτεύσω, μη μολύνα στην σάρκαν, διό εν παρησία Χριστό πρέσβευε σωθήνε ημάς».

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, 31 Ιουλίου, η μνήμη του Αγίου Ιωσήφ, του από Αρημαθέας βουλευτού. Το όνομα του Ιωσήφ είναι προσφυλέστατο σε όλο τον χριστιανικό κόσμο, διότι συνδέεται με τις πιο συγκινητικές στιγμές του σταυρικού θανάτου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, τις στιγμές της αποκαθυλώσεως και της ταφής του Αγίου Σώματος Του. Για τον ευγενέστατον αυτόν άρχοντα μας πληροφορεί ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο Ευαγγέλιό του. Ύστερα, λέει, από την διαπίστωση του θανάτου του Ιησού, ο Ιωσήφ που καταγόταν από την Αρημαθέα και ήταν μαθητής του Ιησού, αλλά κρυφός επειδή φοβόταν τους Ιουδαίους, παρακάλεσε τον Πιλάτο να του επιτραπεί να πάρει το σώμα του Ιησού και ο Πιλάτος το επέτρεψε. Ήρθεν λοιπόν και πήρε το σώμα του Ιησού. Ήρθε επίσης και ο Νικόδημος που είχε έρθει νύχτα την πρώτη φορά στον Ιησούν και έφερε μείγμα από μοίρα και αλόι περίπου 100 λίτρα. Πήρα λοιπόν το σώμα του Ιησού και το περιτύλιξα με σεντόνια, όπως ήταν συνήθεια στους Ιουδαίους να ενταφιάζουν. Στον τόπο όπου σταυρώθηκε υπήρχε κήπος και στον κήπο καινούριο μνήμα, στο οποίο κανένας ποτέ δεν είχε ενταφιαστεί. Εκεί λοιπόν έβαλαν τον Ιησούν, επειδή ήταν Παρασκευή και επειδή το μνήμα ήταν κοντά. Η Αρημαθέα,

ονομάζει άνδρα αγαθών και δίκαιων, διότι διαφώνησε με τους άλλους συνέδρους που καταδίκασαν τον Χριστό σε θάνατο. Όλα τα μέλη του Μεγάλου Συνεδρίου στην συνεδρίαση της νύχτας της Μεγάλης Πέμπτης αδίκησαν τον Χριστόν από μίσος ή από πλάνη. Μόνο ο Ιωσήφ και ο Νικόδημος μειοψήφισαν. Ο Ιωσήφ είχε πιστέψει στο κήρυγμα του Χριστού και περίμενε και αυτός μαζί με τους άλλους οπαδούς την Βασιλεία του Θεού. Σαν βουλευτής ο Ιωσήφ την πίστη του στο Χριστό δεν την φανέρωσε, αλλά την κράτησε μυστική, όχι από δειλία ή καιροσκοπισμό, αλλά από φρόνηση και ακεραιότητα. Ήταν κρυφός μαθητής του Ιησού, μέχρι που τον φανέρωσε η Θεία Πρόνοια, και τον φανέρωσε σαν ήρθε η ώρα της ταφής του Ιησού, κατά την οποία ο Ιωσήφ έδειξε ότι δεν είναι δειλός, αλλά ο πιο τολμηρός και θαραλέος μαθητής του Ιησού, πιο τολμηρός και από τον Πέτρο και τους άλλους μαθητάς, αφού ενώ αυτοί τον είχαν εγκαταλείψει, ο Ιωσήφ τολμήσας εισήλθεν προς Πιλάτον και ιτήσατο το σώμα του Ιησού. Ναι, ήταν τόλμη να πλησιάσει τον Πιλάτο, διότι κινδύνευε να κατηγορηθεί σαν άνθρωπος του Ιησού και να χάσει και την ζωή του. Όμως για τον Ιησούν δεν λογαριάζει τώρα ούτε το αξίωμά του, ούτε τη ζωή του. Αφού πήρε την άδεια του Ρωμαίου άρχοντα, βοηθούμενος από τον Νικόδημο, άλλο μυστικό μαθητή του Ιησού, ο Ιωσήφ έκανε όλα τα νεκρικά που συνηθίζονταν τότε. Κατέβασαν με τον δέοντα σεβασμό το σώμα του Κυρίου από το ξύλο, το τύλιξαν με οθόνια και το έβαλαν μέσα στον καινούριο τάφο, στον οποίο ουδέποτε ουδής ετέθη. Ήταν ιδιωτικός τάφος του Ιωσήφ, λαξευτός μέσα σε βράχο. Τον προόριζε για τον εαυτό του και την οικογένειά του, αλλά τώρα ευγενώς τον παραχώρησε για την ταφή του διδασκάλου. Ευγενέστατη παραχώρηση, δείγμα της αγάπης και της εκτιμήσεως που έτρεφε προς τον Ιησούν. Άλλωστε δεν τους έπαιρνε και ο χρόνος να αναζητήσουν άλλο τάφο και να μεταφέρουν εκεί το σώμα του Κυρίου. Σε 2 ώρες άρχιζε το Σάββατο που ήταν Πάσχα, και μια που ήταν έτοιμος ο οικογενειακός τάφος του Ιωσήφ, τον έβαλαν εκεί. Ήταν ένας ωραίος κήπος και μέσα στον κήπο ο τάφος. Αυτή είναι η προσφορά του Αγίου Ιωσήφ του από Αρημαθέας τον Χριστό, αγαπητοί ακροατές. Μεγάλη, ευγενική, τολμηρή, αγία. Ας μην βιαζόμαστε να χαρακτηρίζουμε τους άλλους όταν βλέπουμε να διστάζουν να εκδηλώσουν την πίστη και την αγάπη τους στο Χριστό. Εμείς δεν είμαστε καρδιογνώστες για να ξέρουμε το μέτρο της αγάπης τους. Έρχονται στιγμές που οι δειλοί γίνονται γενναίοι και οι γενναίοι μεταβάλλονται σε πραγματικούς δειλούς.

μαρτύρων των Ρωμαίων μαρτύρησαν διεξήφους. Σήμερα ακόμα και η ανάμνηση των εγγενείων του σεβασμίου οίκου της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου του εν βλαχέρνες εν θα απόκειται η τιμία αισθήτα της Θεοτόκου. Σήμερα ακόμα τα προεόρτια του τιμίου και ζωοποιού σταυρού ψάλλει η Εκκλησία μας των τίμιων σταυρών το σωτήριον όπλων δεξόμεθα πιστή καθαρά διανία προέρχεστε με λιγάρ θείαν χάριν δωρούμενος και ιόμενος ψυχών ομού και σωμάτων τα νοσήματα διενεργίας αρρήτου Χριστού του Θεού ημών.

Ευχαριστίας σήμερα, αγαπητοί ακροατές, της προελεύσεως του Τιμίου Σταυρού. Σύμπας αφήσεις ανθρώπων νυν προεόρταζε χαρμονικός και σκύρτα του Σταυρού γαρτοξύλων μέλη πρωτεθήνε πάση πιστής ιατρίων αδάπανων και νοσημάτων λυτήριων και παθών και παντίων περιστάσεων. Δεύτε κατήδομεν ξένων πιστή τεράστιον πως του Σταυρού το ξύλον καταπάβει φλογώσεις, κοιμίζει αλγιδόνας, πάθους παντός απαλάτητους κάμνοντας, προεορτάσομεν τίνην και τι αυτού προελεύσει, νυν σκυρτήσομεν.

υπάρχουσα αγγέλων τιμιωτέρα, τον κτίστην των αγγέλων τη συνειδή ευάστασας και τέτοκας Θεομήτωρ, βρωτώνεις λύτρωσιν των μελωδούντων σύ, ως ουκέστην άχραντος πλην σου δέσποινα.

υπέρ ημών τον εξούσαρκο θέντα παρθενομήτωρ, πάντοτε δυσόπι των σε υμνούντων, του λυτρωθήνε εκπαθών και κινδύνο ψυχοφθόρων, κακών και θλίψεων και αιωνιζούσις φλογός και κολάσεως.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, 31η μέρα του μηνός Ιουλίου, η μνήμη της ανακομιδής των λειψάνων του Αγίου Φιλίππου του Αποστόλου. Σήμερα ακόμα η μνήμη ενός ανώνυμου κριτικού νεομάρτυρα. Ο νεομάρτυρας αυτός ήταν από την Κρήτη και γεννήθηκε από γονείς ευσεβείς. 20 χρόνων βρέθηκε στη δούλεψη ενός Τούρκου στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Κάποια νύχτα ο Τούρκος αυτός θέλησε να εκμεταλλευτεί τον νεαρό. Τότε ο ευσεβής νέος αρνήθηκε και πάνω στην απελπισία του μαχαίρωσε τον Τούρκο, με αποτέλεσμα αυτός να πεθάνει. Την επόμενη μέρα οι φίλοι του σκοτωμένου Τούρκου, μόλις άκουσαν το γεγονός, συνέλαβαν τον νεαρό χριστιανό και τον πήγα στο δικαστή. Αλλά επειδή δεν υπήρχε μαρτυρία σε βάρος του, τον άφησαν ελεύθερο. Μετά 2 μέρες τον συνέλαβαν και πάλι και αφού τον βασάνισαν σκληρά, ομολόγησε όλη την αλήθεια. Τότε ο δικαστής του πρότεινε, για να σώσει τη ζωή του, να αρνηθεί τον Χριστό και να γίνει μουσουλμάνος. Ο νεομάρτυρας, που δυστυχώς το όνομά του δεν το έχουμε, απέρριψε την πρόταση του δικαστή και με θάρρος ομολόγησε πως γεννήθηκε, είναι και θέλει να πεθάνει χριστιανός. Τότε τον θανάτωσαν με απαγχωνισμό. 2 μέρες έμεινε το τίμιο λείψανό του στην κρεμάλα. Κατόπιν το κατέβασαν και το έχωσαν στην άμμο. Τες των Αγίων σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

0: Μηνύματα πίστης, αγάπης και ελπίδες. Οδηπόροι 91.9.
1: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός εύχεται σε όλους τους αγαπητούς μας ακροατές καλό και ευλογημένο 15 Αυγούστου. Η Παναγία Μητέρα μας να σκεπάζει όλους.

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Αγρυπνία, την ερχόμενη Κυριακή 2 Αυγούστου στις 8 το βράδυ θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αποστόλου Ανδρέας στην Κλαβδιά με την ευκαιρία της μνήμης της Αγίας Φωτεινής, της Αγίας Φωτούς της Κυπρίας. Ο Ιερός Ναός της Αγίας Θέκλας στον συνοικισμό των Αγίων Αναργύρων Β' στη Λάρνακα μας ανακοινώνει ότι ο Εσπερινός του Σαββάτου αρχίζει στις 7 το απόγευμα, μνήμη της Οσίας Φωτεινής της Καρπασίτιδος και πρόοδος του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού. Κυριακή πρωί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία στις 6. Κυριακή ο Μέγας Παρακλητικός Κανόνας στην Υπεραγία Θεοτόκο στο Παρεκκλήσιο Παναγίας Παντανάσης, το οποίο ευρίσκεται δίπλα από τον Μεγάλο Ναό της Αγίας Θέκλας. Σάββατο 1 Αυγούστου 2026, ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος, κύριος Βαρνάβας, θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίας Φωτεινής της Καρπασίτιδος στην Κοφίνου στις 6:30 μετά μεσημβρίαν. Κυριακή 2 Αυγούστου, ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος θα λειτουργήσει στην Ιερά Μονή Αγίου Μινά κοντά στο χωριό Βάβλα. Τετάρτη 5 Αυγούστου θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως στο Πέρα Χωρίο από τις 6:30 μετά μεσημβρίαν.

0: Πάτερ ημών, ο ενδύς ουρανής, ελθέτω η βασιλεία σου, ελθέτω η ειρήνη σου στην πονεμένη γη μας. Ας σταματήσουν οι θυμιάσεις των εκρήξεων, των πολέμων, της καταστροφής. Φτάνει πια, μεγάλε αναμενόμενε, η επικράτηση του μίσους, του ψεύδους, της υποκρισίας και της αδικίας. Φτάνει η κυριαρχία της διαφθοράς, της αντιπαλότητας, του φόβου και της πείνας. Ελθέτω η βασιλεία σου, η βασιλεία της αγάπης και της ειρήνης. Ελθέτω η βασιλεία της δικαιοσύνης σου, της πιστότητάς σου, της αγιότητάς σου, της αλήθειας σου. Είναι καιρός να σταματήσουν τα δάκρυα και οι κραυγές του πόνου. Είναι καιρός να βασιλέψεις εσύ στις καρδιές, στα σπίτια, στις πόλεις, τα έθνη, σε όλη την ανθρωπότητα. Εκατομμύρια χέρια υψώνονται δεητικά σε σένα. Εκατομμύρια μάτια σε εκλιπαρούν. Εκατομμύρια στόματα οικετεύουν. Ας έρθει επιτέλους επί γης η ειρήνη, όπως έψαλαν οι άγγελοι σου στην Αγία σου γέννηση. Κύριε Παντοκράτορ, πάψε τους πολέμους, στέγνωσε τα δάκρυα της απελπισίας, σκόρπισε την ειρήνη σου παντού, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και των χαιρετισμών της Παναγίας.
2: Όσον αγαθέτας ψυχάσιμον, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε Λάς αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ονομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε τη ίας τα ασθενείας ημών, ένα και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου. Όσον ουρανόητο επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσουν σήμερα. Και άφηση μη τα οφειλήματα ημών ως κοινή σαφή με τους οφειλέτες ημών. Και μη είσαι ανέγγιση ημάς πειρασμών, αλλά ρίση ημάς από του πονηρού. Ό,τι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα. Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλή και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλειψον το ονόμημά μου. Επιπλείον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών μου εστίδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σε επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και εγγύσεις εν το πριν εστέσε. Ιδού γάραν νομίες συνελήφθην και είναι αμαρτίες και σε με ημίτυρ μου. Ιδού γάρα λήθιον η γάπησα στα άδελε και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιώνα λευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίεση και εφροσύνη να αγαλιάσουν τα εωστέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέσεν γέννησον εν της εγκάτης μου. μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω αν όμως τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσατε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησα στη σύ ανέδωκα άνολο καυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσους είναι επί το θυσία στηριών σου Μόσχους.
4: Ο Θεός την βοηθειά μου πρόσχεις Κύριε εις το βοηθήσει μισθέψου. Σκυνθήτωσεν και ντραπήτωσεν εισιτούντι στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσεν εις τα οπίσω και κατεσκυνθήτωσεν υφουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσεν παραφτήκα εισχυνόμενοι λέγοντα μη έβγαι έβγαι. Αγαλιάστουσεν και εφρανθήτωσεν επί σύ πάντε εισιτούντι ο Θεό. Και λεγέντωσεν διαβαντό με καλυμφθήτω ο κύριο ή αγαπώντε του κυριών σου. Εγώ δε, φτωχό ημί και παίρνει ο Θεό βοήθησόν μου. Βοηθό μου και ρίσει τη μισή κύριε μη χρονίσει. Κύριε εισάξον τη προσευχή μου. Ενώθησιν το εισήμεν τη λυθία σου, εισαξών με την ευθυσίνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου ότι ούδη και οφείσαι τον οποίον σου πασών. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν ισχύν τη ζωή μου και καθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνας και κηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράφθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτω. Διεπέτρασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως χει αν η δρόση. Ταχύς άκουσον μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και μη αφήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μου το πρωί το ελαιός ότι επί σοι ήλπισα. Γνώρισόν μου Κύριε οδόν ενή πορεύσομαι ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Διδάξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με ενηγή ευθεία. Ένιτιν του ονοματός σου Κύριε ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκλείψεως την ψυχή και εν το ελέησο εξολοθρέσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους τλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ ο δούλος σου είμαι.
5: Δόξεν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο, γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι ημώνος Άγιος, ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή εγεννήθηση μην εν γενεά και γενεά εγώ είπα Κύριε ελέησον με ίαση την ψυχή μου ότι μαρτώνση. Κύριε προσέ κατέφυγον δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος σου της γηνός κουσίσε, καταξίωσον Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη εν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφ' ημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε, ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου, Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα. Τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις, ή πρέπει ένωση, ή πρέπει ύμνος, ή δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν των Υιών του Θεού, το μονογεννήτων εκ του Πατρός, γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα. Ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα γένετο. Το διημάσου ανθρώπου στη διεθνή μετέρα σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπερημών εκ ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλι να ερχόμουν με τα δόξης κρινεζώντας και νεκρούς της βασιλείας σου και στο τέλος. και στο πνεύμα το Άγιον, του Κύριον, των Ζωπιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, του Σύμπατρι και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον των αλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισον μες άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
5: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη ο ασώματος λέγον τη επιρωγάμου ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν σίον και βλέπουν εν μήτρα σου λαβώντα δουν μορφήν εξίστα με κραυγάζουν σοι χαίρε νύμφοι ανύμφευτε τι περμάχος στρατηγότα νικητήρια ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια να γράφωση η πόλη σου Θεοτόκε αλλως έχουσα το κράτος απροσμάχη των εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσον ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε άγγελος προδοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε
2: άγγελος προδοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε
4: υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς
5: άγγελος προδοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε και συν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενων σε θεωρών Κύριε εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αυτά. Χαίρε δύση, χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση, αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δις ανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δις θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θεού σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς πρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσή το Γαβρίλ Θαρσαλαίος, το παράδοξόν σου της φωνής της παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρσιλήψεως την κοίησιν πώς λέγεις κράζον αλληλούια. Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένο ζητούσα ευόησε προς τον λειτουργούντα εκλαγώνων αγνών ιών πώς εστί τεχθήνε δυνατόν λέξον μη προς είναι εκείνος εύσεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτο χαίρε βουλής απορρίτου μίστης χαίρε σιγής δεωμένων πίστης χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμεον χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον χαίρε κλίμαξε πουράνιε δις κατέβει ο Θεός χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών χαίρετο των αγγέλων πολυθρύνητων θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητων τραύμα, χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα, χαίρετο πώς μηδένα διδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογάμο και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση της θέλουση θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλι νούτο ως αλληλούια. Έχουσα Θεοδόχον η Παρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτισα σπασμών έχερε και άλμασιν ως άσμα συνεβόα προς την Θεοτόκον χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτηρμών χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών χαίρε ότι λιμόνα της τρυφής αναθάλεις χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία χαίρε θνητών προς Θεών παρησία χαίρε νύμφη ανύμφευτε Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άνεμπτε μαθών δε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη αλληλούια.
4: Αλληλούια. Ήκουσαν επιμένες των αγγέλων υμνούντων την αίσθηση των Χριστού παρουσία και δραμώντας ως προσκυμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμμων ο δικαστή Μαρίας Βασκηθέντα ειν υμνούντες είπων χαίρε αμνού και επιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αορά των εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου τυρών ανοιχτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων του ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων του ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διείς εγυμνώθει ο Άδης, Χαίρε διήσεν εδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφια νύμφε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφε αυτά.
4: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τε μάχη, τι τούτου οικολούθησαν έγκλη. Και ω λίγνων κρατούντε αυτόν, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα. Και φτάσαντε στον άφαστον, εχάρισαν αυτό βοώντε. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
4: Είδων πέρε Χαλδαίων εν χερσί τη Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί του ανθρώπου. Και δεσπότη νοούντε αυτόν, και δούλου έλαβε μορφή. Έστρεψαν τη δόρη θεραπεύσε και βοήσε διευλογημένη. Χαίρε αστέρο αδί του μύτηρ, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη την κάμινον σβέσεσαν. Χαίρε τη τριάδο του μίστα φωτιά.

0: Αφέντε τον Ηρώδην, ω Λιώδη, μη δόταν ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψα εν τη Αιγύπτο, φωτισμόν αληθεία, σε δίωξα του ψεύδου του σκότου. Τα γαρίδωλα ταύτισα τη, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, ή τούτον δεριστέντε σε βόν προ την Θεοτόπον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχη, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε υγή της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Μέλλοντος ημαιώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος. Επεδόθησος βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερεξε πλάγι σου την άρη των σοφίων κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσεις ο κτίσις ημίν της υπ' αυτού γενωμένης. Εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην. Ως περίν άφθρον είναι το θαύμα βλέποντες υμνήσουμεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστή. Χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκέπονται πολύ. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης. Χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης. Χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας. Χαίρε στοργή πάντα πόθων οικώσα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Ξένων τόπων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, το νουν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
2: Όλος ειν εν της κάτω και τον άνω ουδόλος απειν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γεύωνε, και τόκος εκ παρθένου Θεολύπτου ακουούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβήμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ, χαίρε η τεναντία εις ταυτού αγαγούσα, χαίρε η παρθενίαν και λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχθη παράδεισος, χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα, της εις εν ανθρωπίσιος έργων, των απρόσιτων γάρος Θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάποντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
2: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε. Απορούσι γαρ λέγειν το πώς. Και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ό,τι εμοράνθησαν οι δεινείς συζητητέ. Χαίρε ό,τι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τας πλοκάς διασπόσα. Χαίρε των Αλιαίων τας αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα. Χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε. Χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Σώσε θέλων των κόσμων, ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε. Και ποιμήν υπάρχον ως Θεός, δι' ημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
2: Τείχωση των παρθένων, Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, κοίησας εν τη μήτρα σου και πάντα σοι προς φωνήν διδάξας.

0: χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληφθέντας το νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφοστόλε Αγίων. Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
0: Ύμνος άπασιτάτε, συνεκτείνεστε σπέφδον το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρ τη ψάμω δάς, αν προσφερομένσι βασιλεύ Άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν της υβοώσιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή τον ουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντές σου των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχο ναών Θεοτόκη, εν τη σίγαρική σας γαστρή ο συνέχων πάντα τυχηρή Κύριος υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύκημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθωτον τείχος. Χαίρε διείς εγείρον τετρόπαια, χαίρε διείς εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ω πανύμνητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων αγιότατων λόγων.
1: Ω πανύμνητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων αγιότατων λόγων. Θεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
2: Ω πανύμνητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων αγιότατων λόγων.
1: Θεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Δεξαμένη την ίν προσφορά από πάσης ρίσε συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρος εκολάσεως του σύβοντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχου στρατηγόταν η κητήρια, ως λυτρωθήσε των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφος η πόλη σου Θεοτόκε, αλλος έκουσε το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζει την Θεοτόκον, την αημακάριστον και επαναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε.
1: Άγιος Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος άνθρωπος ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος άνθρωπος ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος άνθρωπος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, ημίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστην εις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησαν τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένα και εν του ονοματός σου. Κύριε ηλέησον, Κύριε ηλέησον, Κύριε ηλέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νύν κυραή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μεν σήμερα και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφήμεν εις αφιλέτες ημών. Και μη εις ενένης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από το πονηρό.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Τους αληθείας μάρτυρας και ευσεβίας κήρυκας, των αδελφών την διάδα τιμήσουμεν, εν θεοπνεύστης άσμαση, των ζηνόβιων άμα, τη σοφή ζηνοβία, ομού βιώσαντας, και διαμαρτυρίου δεξαμένους στέφος άφθαρτον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
3: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
2: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον,
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρία δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τάφτητα συντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τα συντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενεία κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Φύγησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσουμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και εν δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραπήμ, να διαφθόρους θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόχων σε μεγαλύνουμεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, υφάνε το πρόσπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, και σώσον ημάς, και βοήθησον ημίν Παναγία Παρθένε, άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχρεντε αγνή Παρθένε Θεόν υφεδέσποινα. Η Θεόν λόγον της ανθρώπης του παραδόξου και εις ενώσουσα και την αποστήσαν φύση του γένους ημών της ουρανής συνάψασα. Η των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέπρος τρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξη με των αμαρτωλών των εναγείτων εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και έτσι των ειδονών του βίου ρεθυμία γνώμη δρούν γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτη ο φιλανθρώπος που αγνίστη τη βεμή του αμαρτωλό και ασώτου και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένης ιδέησιν και των σωνιών και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμήτα φιλάνθρωπας πλάβνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τον αρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψουμε προς μετάνοιαν και τον αυτούν τον ονεργάτην δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρε σώμια ίος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου την αθνίαν ψυχήν περιέπουσα, και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβουσα, εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως, και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών, κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχη μη δέσποινά μου υπέρ Αγία Θεοτόκε, δια της ίσμες ιτίας και αντιλήψεως, χάρητη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν τον άρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσιν ειν δέσποτα προσύπνουν απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίου σκινούμενα. τα σαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πανγιώδες και λυκώνυμων φρόνημα κοίμησον, και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρονα λογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας επιλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τις εντολές σου και τη μνήμη των σών κρημάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές ονομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μετέρα προσευχήν, το Υιό σου και Θεό ημών. Και αίτηση είναι σώσει δια σου τα ψυχάσιμα.
3: Η ελπίς μου πατή, τεραφυγή μου Υιός σκέπη μου, το Πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγία δόξεση.
0: Την πάσαν ελπίδα μου εις ένα τίθιμη μήτερ του Θεού φύλαξον ημάς υπό την σκέπη σου. Επισυχαίρε και χαριτωμένη πάσα εκτίς αγγείλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος. Υγειασμένε να και παράδεισε λογικέ, παρθενικών κάφημα εξιστεώσα σαρκώθη. Και πεδίων γέγονεν, ο προαιώνων υπάρχον Θεός ημών. Την γάρ συν μήτραν θρόνων επίησε και την συν γαστέρα πλάτη τέραν ουρανών απειργάσατο. Πισιχέρι και χαριτωμένη, πάσα η κτήση δόξα.
1: Άγιε Άγγελο, εφεστό τη αθλία ψυχή και τα λεπόρου μου ζωή, μη εγκαταλείπει με τον αμαρτωλό, μη δε αποστή απ' εμού δια την ακρασία μου. Μη δω εις χώρα το πονηρό δαίμον, η κατακυριεύση μου την καταδυναστία του θνητού του σώματο. Κράτησαν τι αθλίε και παρημένει χειρό μου και οδήγησόν μου εισοδόν σωτηρία. Με Άγιε Άγγελο του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστή τη αθλία μου ψυχή και του σώματο, πάντα μη συγχώρησαν όσα συέθνησα πάσα στα σημαίρα τη ζωή μου και είτε ήμαρτον τη σήμερα ημέρα. Σκέπασόν με την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάση εμπειρία των αντικειμένων. Να μη έντυνε αμαρτήμα την παροργήσω των Θεών. Και πρέσβευε υπέρ μου προς τον Κύριον και επιστηρίξε με το φόβο αυτού. Και άξιον να δείξε με δούλο της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
0: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναίξη και ευλογημένο ο καρπός της κοιλίας σου. Ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχόν ημών.
3: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναίξη και ευλογημένο ο καρπός της κοιλίας σου. Ό,τι σωτήρα έτυχε στον ψυχόν ημών.
0: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου. Τη σωτήρα έτυχε στον ψυχόν ημών.
1: Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Πατεράγιε, ευλόγησον.
2: Δόξα σοι ο Θεός, ελπίσιμο, δόξα σοι Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες Παναχράντου του Παναμού Μαγείας Αυτομητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού Προστασίας του Τιμίου Απουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων των Παμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλη και Εσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων του Αγίου Ενδόξου Πρωτοκορυφαίου και Πανεφήμων Αποστόλου Παύλου του και Ιδρυτού της Εκκλησίας ημών των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών του Αναγίου Πατρός Μόνη Ιωάννου, Πατριάρχου Αλεξανδρίας του Ελεήμονος, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάνω των Αγίων Ελεήσι και σώσει εμάς, ο αγαθός και φιλάνθρωπος και Ελεήμον Θεός, ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους και πάσα αρχής εξουσίας σαν αυτό. Περευοδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρήστου ημών στρατού. Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών. Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάσχων, των αντελούντων και διακονούντων ημών. Υπέρ των αντιλαμμένων ημών της αναξής εύχης, υπέρ αυτών, υπέρ των αρίσεως των αιχμαλώτων, υπέρ των αθαλάσσιων και ρίκαλος πλεώτων. Υπέρ των ασθενείας εντακειμένων ευξόμεθα και περιφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς Αγίας Μονής Τάφους, Μονής Μόν και δασκάλους και πάντας, τους προαπελθόντας, πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και τους απανταχού ορθοδόξους. Είπαμε και περαι αυτών το Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.

0: δι' αυτών των Αγίων Πατέρων ημών Κυρίσου Χριστέ ο Θεός ημών ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν. Ο Θεός μαζί μας.
2: Αγαπητοί ακροατές, από το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη παρακολουθήσαμε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και των χαιρετισμών της Παναγίας.

ο ραδιοφωνικός μας σταθμός εύχεται σε όλους τους αγαπητούς μας ακροατές καλό και ευλογημένο 15 Αυγουστό. Η Παναγία Μητέρα μας να σκεπάζει όλους.

Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Αγρυπνία, την ερχόμενη Κυριακή 2 Αυγούστου στις 8 το βράδυ θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αποστόλου Ανδρέας στην Κλαβδιά με την ευκαιρία της μνήμης της Αγίας Φωτεινής, της Αγίας Φωτούς της Κυπρίας. Ο Ιερός Ναός της Αγίας Θέκλας στον συνοικισμό των Αγίων Εναργύρων Β' στη Λάρνακα μας ανακοινώνει ότι ο Εσπερινός του Σαββάτου αρχίζει στις 7 το απόγευμα, μνήμη της Οσίας Φωτεινής της Καρπασίτιδος και πρόοδος του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, Κυριακή πρωί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία στις 6. Κυριακή ο Μέγας Παρακλητικός Κανόνας στην Υπεραγία Θεοτόκο στο Παρεκκλήσιο Παναγίας Παντανάσης, το οποίο ευρίσκεται δίπλα από τον Μεγάλο Ναό της Αγίας Θέκλας. Σάββατο 1η Αυγούστου 2026, ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος, κύριος Βαρνάβας, θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίας Φωτεινής της Καρπασίτιδος στην Κοφίνου στις 6:30 μετά μεσημβρίαν. Κυριακή 2 Αυγούστου, ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος θα λειτουργήσει στην Ιερά Μονή Αγίου Μινά κοντά στο χωριό Βάβλα. Τετάρτη 5 Αυγούστου θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως στο Πέρα Χωρίο από τις 6:30 μετά μεσημβρίαν.

Ερήμο. Δίδαχες ορθοδοξίας και ορθοπραξίας από την έρημο. Επιμέλεια παρουσίαση Θεοδοσία Αντωνέλου. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Είμαστε και πάλι μαζί εν γη ερήμο. Ηχολήπτης μας σήμερα ο Αντώνης Παντελιός, ενώ στο τηλεφωνικό κέντρο απαντά στα δικά σας μηνύματα η Νέλη Ζάχαρη. Θα επισκεφθούμε την έρημο για να ακούσουμε και να πάρουμε διδάγματα ορθοδοξίας και ορθοπραξίας από τους πατέρες της ερήμου. Ας ξεκινήσουμε σήμερα στην έρημο με τον Όσιο Ευθύμιο, τον Μέγα. Γεννήθηκε στην Αρμενία το 377 και απεβίωσε στην Παλαιστίνη το 473. Σε ηλικία 18 ετών επισκέφθηκε τα Ιεροσόλυμα. Εκεί έζησε με μεγάλη άσκηση στα σπήλαια μεταξύ της Αγίας Πόλης και της Νεκράς Θάλασσας. Όταν χειροτονήθηκε πρεσβύτερος ήταν 28 ετών. Ίδρυσε πολλά μοναστικά κέντρα. Τα σπουδαιότερα ήταν ένα κοινόβιο που τη διεύθυνσή του εμπιστεύθηκε στο μοναχό Θεόκτιστο και μία ξακουστή λαύρα. Θαυμάστηκε για την Αγία Ζωή του, για τα θαύματά του, τα οποία εξακολούθησε να κάνει και μετά το θάνατό του. Συγκέντρωσε γύρω του ένα μεγάλο αριθμό μοναχών. Η μνήμη του εορτάζεται στις 20 Ιανουαρίου. Η ιστορία του γεροντότερου Τερέβωνα, όπως τη διηγείται ο μόνιμος συγγονός του, ο πασίγνωστος φύλαρχος των Σαρακινών, φωτίζει την ιεραποστολική δράση του Οσίου Ευθυμίου ανάμεσα στους Άραβες. Εκείνος λοιπόν ο Τερέβωνας, όταν ήταν παιδί, προσβλήθηκε από την ενέργεια κάποιου δαίμονα και έμεινε παράλυτος ολόκληρο το δεξί μέρος του σώματός του. Ο πατέρας του, ασπέβετος, τον γύρισε σε όλους τους γιατρούς της οικουμένης. Μάταια όμως, ξόδεψε τα χρήματά του όλα. Την ίδια εποχή, ο φύλαρχος και οι σύντροφοί του είχαν γίνει υπήκοοι των Βυζαντινών, αφού εξαναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την Περσία όπου κατοικούσαν, επειδή σε ένα διωχμό των χριστιανών στη χώρα αυτή, ο Ασπέβιος, αν και ειδωλολάτρης, δεν δέχθηκε να εφαρμόσει τα απάνθρωπα μέτρα της εξουσίας. Έτσι έχασε την εύνοια του βασιλιά και από φόβο για το χειρότερο, πήρε το παράλυτο παιδί του, τη φατρία του και κατέφυγε στο στρατηγό Ανατόλιο, διοικητή της γειτονικής επαρχίας του Βυζαντινού κράτους, που κατέστησε αρχηγό των Σαρακινών της περιοχής. Εκεί λοιπόν στην Αραβία που εγκαταστάθηκαν, ο παράλυτος Τερέβωνας είδε ένα παράξενο όνειρο, το οποίο του διηγήθηκε αμέσως στον πατέρα του. Ο Ασπέβετος λοιπόν έσπευσε να πραγματοποιήσει ό,τι το όνειρο υποδείκνυε. Με μεγάλη ακολουθία ξεκίνησε και ήρθε, φέρνοντας το παράλυτο παιδί στον τόπο της υπόδειξης, τον τόπο ακριβώς που ασκήτευσαν ο Ευθύμιος και ο Θεόκτιστος με τη συνοδεία τους. Βλέποντας λοιπόν οι μοναχοί το πλήθος των Αράβων τρόμαξαν, αλλά ο Θεόκτιστος πήγε μπροστά και θαραλέα ρώτησε τι ζητούσαν οι νέοι, οι νεοφερμένοι. Αυτοί απάντησαν πως γύρευαν τον Ευθύμιο, τον απεσταλμένο του Θεού. Ο καλόγερος τους είπε ότι ο ασκητής είχε πάρει την απόφαση να ησυχάσει για λίγες μέρες και δεν μπορούσε να συναντήσει κανέναν. Τότε ο Ασπέβετος άρπαξε ηκετευτικά το χέρι του μοναχού και με βλέμμα παρακλητικό του έδειξε το παιδί του. «Κοίταξέ τον πως είναι, υποφέρει και είναι γιος μου, είναι παιδί μου. Κάνε με σε παρακαλώ ό,τι μπορείς, βοήθησέ με». Τότε ο Τερέβωνας εξιστόρισε τα όσα έπαθε στη συνέχεια και την ταλαιπωρία του όταν αναζητούσε θεραπεία στους γιατρούς και τους μάγους. «Πήγα σε όλους, έδωσα όλη μου την περιουσία. Κοίτα». Κατόπιν
όταν ήταν στη νέα τους πατρίδα μία μέρα, σκεφτόταν για τη ματαιότητα των τότε προσπαθειών να θεραπευθεί με την ανικανότητα των επιτίδιων ιδωλολατρών να τον βοηθήσουν, και κατέληξε τελικά στο συμπέρασμα πως αν δεν ευδοκίσει ο Θεός, κανένα, μα κανένα από τα ανθρώπινα γιατροσόφια δεν είναι ωφέλιμο. Με αυτές λοιπόν τις σκέψεις απευθύνθηκε ηκετεύοντας με δάκρυα του στο Θεό. «Κύριε, παντοδύναμε Θεέ, που δημιούργησες τον ουρανό και τη γη με όλα τους τα στολίδια, αν με λυτρώσεις από αυτό το δυνηρό πάθος, θα γίνω αμέσως χριστιανός, εγκαταλείποντας τη λατρεία των ειδώλων». Εξιστόρησε τέλος πως καθώς αυτές οι σκέψεις περνούσαν από το μυαλό του, τον πήρε ο ύπνος και ονειρεύτηκε ένα γέροντα μοναχό με μακριά γενιάδα που το ρώτησε ποιος είναι ο πόνος του, τι θέλει, και αφού αυτός του περιέγραψε την αρρώστια του, του είπε πως αν εκπληρώσει την υπόσχεση που έδωσε στο Θεό, θα γίνει καλά. Ο τερεύωνας απάντησε πως ήταν πρόθυμος να πραγματοποιήσει το τάμα μόλις απαλλασσόταν από την αρρώστια. Τότε ο γέροντας του είπε «Είμαι ο Ευθύμιος ο μοναχός και βρίσκομαι στο ασκηταριό της Ανατολικής Ερήμου των Ιεροσολύμων, κοντά στο Χήμαρο. Έλα χωρίς καθυστέρηση να με βρεις εκεί και θα προσευχηθώ για να σε θεραπεύσει ο Θεός». Σηκώθηκε τότε, ξύπνησε τον πατέρα του, του διηγήθηκε το όνειρο και αποφάσισαν μαζί να σπεύσουν γρήγορα, αφήνοντας κάθε άλλη απασχόληση για να συναντήσουν τον Ευθύμιο. Και κατέληξε ο παράλυτος με τούτα τα λόγια: «Σας παρακαλώ, μη στέκεστε εμπόδιο στο συναπάντημά μου με το γιατρό, αυτόν που μου έδειξε ο Θεός». Ο Θεόκτιστος μετέφερε στο γέροντα που ήταν πάντα κλεισμένο στο κελί του όλα όσα έγιναν στην αυλή. Και ο Ευθύμιος μόλις τ' άκουσε, σκέφτηκε πως δεν είχε δικαίωμα για χάρη της δικής του ησυχίας να αντιταχθεί στο σχέδιο του Θεού. Κατέβηκε λοιπόν στην αυλή, ήρθε κοντά στους ξένους, γονάτισε ανάμεσά τους και προσευχήθηκε θερμά για την υγεία του τερεύωνα. Σε λίγο σηκώθηκε, σχημάτισε το σημείο του σταυρού πάνω στον παράλυτο και το θαύμα ολοκληρώθηκε. Ο νεός απέκτησε ξανά τις χαμένες δυνάμεις του, τα μέλη του ορθώθηκαν και περπάτησε. Η συνοδοί του κατάπληκτη από αυτή την αστραπιαία ενέργεια, την ακατανόητη για αυτούς επέμβαση του Θεού, πίστεψαν στο Χριστό και πέφτοντας κατά γης παρακαλούσαν να βαφτιστούν. Ο Ευθύμιος, που είχε αξιωθεί να είναι ο μεταφορέας της χάρης του Θεού, κατάλαβε πως είχαν πιστέψει ειλικρινά και παράγγειλε να ετοιμάσουν σε μια γωνιά της σπηλιάς του μικρή κολυμβήθρα, και αφού τους κατοίκησε όλους μαζί στη χριστιανική πίστη, τους βάφτισε κάνοντάς τους μέλη της Εκκλησίας. Τον ασπέβετο που τον βάφτισε πρώτα τον μετανόμασε Πέτρο. Δεύτερος βαφτίστηκε ο Μάρης, εξίσου σπουδαίο μέλος της οικογένειας, γυναικάδελφος του πρώτου, γνωστός για τη σύνεση και τα πλούτη του. Στη συνέχεια πήρε το φωτισμό ο τερεύωνας και οι υπόλοιποι ακολούθησαν. Οι νεοφώτιστοι έμειναν στο μοναστήρι 40 μέρες και ο όσιος γέροντας φερόταν να καταβγαστεί το πνεύμα τους με το φως της αλήθειας. Αυτή ήταν η φροντίδα του όλη η μέρημνά του. Φρόντισε να στηριχτούν στην πίστη. Έφυγαν όχι πια όπως ήρθαν, απόγονοι της Άγαρ και του άκληρου Ισμαήλ, αλλά της Σάρας, και αφού μετατράπηκαν σε κληρονόμους της επαγγελίας του Θεού και μεταβλήθηκαν με το βάπτισμα από δούλοι σε ελεύθερους. Μάλιστα, ο Μάρης προτίμησε να μείνει στο μοναστήρι και να ακολουθήσει το μοναχικό βίο, εγκαταλείποντας τον κόσμο. Διέθεσε όλη τη μεγάλη περιουσία του για το κτίσιμο και το μεγάλωμα της μονής και με τα χρόνια διακρίθηκε για την αγιότητα και την αφοσίωσή του στο Κύριο. Αυτό το καταπληκτικό θαύμα που έγινε με τα χέρια του Ευθύμιου γνωστοποιήθηκε πολύ γρήγορα στην περιοχή και άρχισαν να σειραίουν στο ασκηταριό προσκυνητές και άρρωστοι που όλοι έβρισκαν την υγειά τους.
Έτσι η φήμη του Οσίου απλώθηκε σε όλη την Παλαιστίνη και τις γύρω χώρες.

σε εκείνους που λυτρώθηκαν χάρη στον Ευθύμιο ήταν η γενιά των Ζηφαίων, που παλιότερα είχαν ασπαστεί την αίρεση του Μάνη και τώρα παρακολουθούσαν το κήρυγμα του Οσίου Ευθυμίου παρά όλα όσα τους έλεγαν οι άλλοι. Παράτησαν λοιπόν τον αιρεσιάρχη και φωτισμένοι πια συνδέθηκαν με την Ορθόδοξη Εκκλησία. Αργότερα ο Όσιος θέλησε να ξαναβρει λίγη ησυχία και αναχώρησε σε μία μικρή σπηλιά λίγο ψηλότερα από το μοναστήρι μαζί με τον υποτακτικό του τον Δομετιανό. Κατέβαιναν μόνο τις Κυριακές για την κοινή λατρευτική σύναξη των αδελφών. Δεν ήταν όμως θέλημα του Θεού να αφήσει ο γέροντας το φωτισμό των σαρακινών. Ο Πέτρος, ο παλιός ασπέβετος, έφτασε μια μέρα στο μοναστήρι αναζητώντας τον Ευθύμιο. Είχε φέρει ένα πλήθος ανδρών και γυναικόπαιδων, ομοφύλων του, που γύρευαν να ακούσουν τον Όσιο και να γίνουν χριστιανοί. Ο άνθρωπος του Θεού, παρά την επιθυμία του να ησυχάσει, έτρεξε μόλις το έμαθε να κατέβει στο μοναστήρι και να τους κατηχήσει. Και αφού τους βάφτισε, έμεινε μαζί τους μία εβδομάδα παρακολουθώντας τα ιερά λόγια. Ύστερα οι νεοφώτιστοι θέλησαν να ανέβουν στη σπηλιά του και εκεί ο αρχηγός τους ο Πέτρος έδωσε εντολή να σκάψουν ένα πηγάδι μέσα στο περιβολάκι, να κτίσουν φούρνο και τρία κελιά, καθώς και να παρεκκλήσει και να δείξουν έτσι την ευγνωμοσύνη τους στον Άγιο Γέροντα. Τι παράξενο πραγματικά. Αυτοί οι χτεσινοί άγριοι λύκοι της Αραβίας σήμερα είχαν γίνει πρόβατα του Χριστού και παρακολουθούσαν τον ασκητή, ο οποίος ήθελε να τους επιτρέψει να κτίσουν και τα δικά τους καταλήματα γύρω στη σπηλιά του. Όμως ο φιλέρημος Ευθύμιος τους υπέδειξε, αφού ήθελαν να ζήσουν κοντά του, μία περιοχή λίγη ώρα απόσταση από το ερημητήριό του στο δρόμο προς το μοναστήρι. Έτσι και αυτός θα μπορούσε να έχει την ποθητή του ησυχία και εκείνον ο πόθος να ζουν στο πλευρό του θα εκπληρωνόταν. Οι νεοφώτιστοι δέχτηκαν και η πρώτη δουλειά ήταν το θεμελίωμα του ναού τους από τον πνευματικό τους πατέρα, που ύστερα τους ορμήνεψε να στήσουν γύρω τις σκηνές τους. Στο νέο αυτό χωριό των αναγεννημένων παιδιών που κατέβαιναν συχνά ο Όσιος, φρόντισε να χειροτονηθούν κληρικοί. Στο μεταξύ έμαθαν για την εγκατάσταση οι πρώτοι μαθητές, αυτοί που είχαν έρθει με τον Τερέβωνα, και έσπευσαν να έρθουν και αυτοί, φέροντας και άλλους αβάφτιστους που ο Άγιος τους χειραγωγούσε στην είσοδό του στην εκκλησία. Σιγά σιγά το χωριό μεγάλωνε, μεγάλωσε αρκετά, και καθώς ο τόπος ήταν μικρός, οι νεοφερμένοι δημιουργούσαν παραπέρα νέες κοινότητες. Έτσι που με τον καιρό η περιοχή γέννησε μικρά-μικρά χωριά παρεμβολές. Τότε ο Ευθύμιος απευθύνθηκε στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων, ζητώντας του να χειροτονήσει επίσκοπο για τις ανάγκες του νέου ποιμνίου. Ο Πατριάρχης κατάλαβε την ανάγκη και ίδρυσε την Επισκοπή Παρεμβολών, χειροτονώντας πρώτο αρχιερέα τον Πέτρο, που πραγματικά είχε εξελιχθεί σε πνευματικό ποιμένα των ομοφύλων του. Και η υπόθεση δεν σταμάτησε εδώ. Μπορούσε να δει κανείς να καταφθάνουν ασταμάτητα πλήθη σαρακινών, να βαφτίζονται από τον Ευθύμιο και τον Πέτρο και να εγκαθίστανται στις παρεμβολές, λατρεύοντας τον αληθινό Θεό. Αλλά και μετά την κοίμησή του, ο Άγιος δεν έπαψε να οδηγεί τους σαρακινούς στο λιμάνι της εκκλησίας. Όταν ζούσε ακόμα στον κόσμο, κοντά στις άλλες φροντίδες του για το μοναστήρι, είχε νοιαστεί και για την ανανέωση δύο πηγαδιών που υπήρχαν στην περιοχή από πολύ παλιά. Μάλιστα το ένα το παραχώρησε στους νεοφώτιστους που εγκαταστάθηκαν εκεί. Το άλλο το περιποιήθηκε και το άφησε για τις ανάγκες της μονής, αφού για να το προφυλάξει του έφτιαξε σιδερένια πόρτα και κλειδαριές. Με τον καιρό τα πηγάδια αχρηστεύτηκαν πάλι, αλλά με μια χρονιά μεγάλης ξηρασίας οι μοναχοί αναγκάστηκαν να ξαναχρησιμοποιήσουν.

είχαν πάει στο πηγάδι της Μονής για να ποτίσουν τις καμήλες τους και επειδή το βρήκαν κλειδωμένο, ο φίλος τους άρπαξε μια μεγάλη πέτρα και έσπασε την κλειδαριά της πόρτας. Την ίδια στιγμή όμως τον χτύπησε ο δαίμονας, τον έριξε κάτω και τον σπάραξε. Ένας περαστικός του συμβούλεψε να τρέξουν στο μοναστήρι και να προσπέσουν στον Άγιο, θυμίζοντάς τους πως ο Ευθύμιος, παντοτινός προστάτης της μονής του, δεν έστεργε να αφήσει τον καθένα να την αδικεί ατιμόρυτα. Οι μοναχοί μόλις άκουσαν το γεγονός, οδήγησαν το δαιμονισμένο που όπως έμαθαν ύστερα ήταν κενοφερμένος στους παρεμβολές και δεν είχε ακόμα βαφτιστεί, στο κινητήριο και τον ακούμπησαν πάνω στη λάρνακα του οσίου. Αμέσως ο Άγιος του Θεού θαυματούργησε, καθάρισε τον άνθρωπο από την ενέργεια του σατανά και συγχρόνως του φώτισε το νου, ώστε πολύ σύντομα και αφού κατηχήθηκε, βαφτίστηκε και μπήκε

αξιωθήκαμε να γιορτάσουμε και τη μνήμη του καθηγητού της ερήμου. Πώς λοιπόν στην εκπομπή μας να μην πούμε δύο λόγια για τον Άγιο Αντώνιο τον Μέγα. Γεννήθηκε λοιπόν το 251 ή 252 στην Κόμα της Νότιας Μέμφυδας. Έχασε τους πλούσιους γονείς του όταν ήταν 20 ετών. Από τότε ανέλαβε τη φροντίδα και για την αδελφή του. Όταν άκουσε μια μέρα στην εκκλησία να διαβάζεται «Η θέλης τέλειος είναι, είπαγε πόλησον πάντα τα υπάρχοντά σου και δώσ πτωχής και δεύρω ακολούθημη», συνεπάρθηκε από θείο ζήλο. Μοίρασε την περιουσία του εκτός από ένα μικρό μέρος για την αδελφή του και άρχισε την άσκηση. Πρώτα έξω από την πόρτα του σπιτιού του, μετά κοντά στο χωριό του και μετά σε βουνό της δεξιάς όχθης του Νείλου. Έγινε ονομαστός και συγκέντρωσε πλήθος μαθητών. Στον καιρό των διωγμών του Μαξιμίνου πήγε στην Αλεξάνδρεια για να ενισχύσει τους πιστούς. Ξαναγύρισε στην έρημο όπου τα πλήθη τον επισκέπτονταν. Κατέβηκε πάλι στην Αλεξάνδρεια με την προτροπή του Μεγάλου Αθανασίου για να τον ενισχύσει στον αγώνα του εναντίον των Αριανών. Επιστρέφοντας στην έρημο δεν έζησε πολύ καιρό. Σε ηλικία 105 ετών άλλαξε την εδώ ζωή με την αληθινή και αιώνια. Τη μνήμη του γιορτάζουμε στις 17 Ιανουαρίου. Όταν ο Αντώνιος βρισκόμενος στην έρημο πληροφορήθηκε ότι οι Αριανοί ισχυρίστηκαν πως συμφωνούσε μαζί τους, συγχύστηκε πολύ και αγανάκτησε. Γι' αυτό μόλις το ζήτησαν οι ποιμένες της εκκλησίας, έσπευσε γρήγορα να κατέβει στην Αλεξάνδρεια για να διαψεύσει τους δυσφημιστές. Αποκήρυξε δημόσια την αίρεση, δηλώνοντας πως τη θεωρεί τόσο απομακρυσμένη από την πίστη του Χριστού και πιο πέρα από αυτή ο Αντίχριστος βρίσκεται, τους είπε. Δίδασκε παράλληλα τα αληθινά δόγματα ότι ο Υιός του Θεού δεν είναι κτίσμα, ούτε προήλθε από θνητή φύση, αλλά είναι ο αναλύωτος λόγος και η αιώνια σοφία του Πατέρα. Πως είναι ασέβεια να λέγεται ότι υπήρξε κάποιος καιρός που δεν υπήρχε, γιατί ο λόγος υπήρχε προαιώνια αχώριστος με τον Πατέρα. Ακόμα τους έλεγε πως δεν έπρεπε να θεωρούν μέλη της Εκκλησίας τους ασεβέστατους οπαδούς του Άριου,

γιατί δεν μπορούσε να σταθεί σχέση ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι, στους πιστούς και σε εκείνους που σε τίποτα δεν διαφέρουν από τους ειδωλολάτρες. Γιατί αφού νομίζουν τον ιό κτίσμα, λατρεύουν έτσι την κτήση και όχι το Θεό που τη δημιούργησε, προκαλώντας την αγανάκτηση ολόκληρου του κόσμου, μια και το δημιουργό και κυβερνήτη του υπολογίζουν ένα με τα δημιουργήματα. Το ποίμνιο της Εκκλησίας αγαλόταν, ακούοντας ένα τόσο σπουδαίο άνθρωπο να καταδικάζει την αίρεση και να κατατροπώνει με το κύρος του τους πονηρούς λύκους. Όλοι οι κάτοικοι της πόλης έτρεχαν να δουν τον Αντώνιο και να πάρουν την ευλογία του. Μάλιστα ήρθαν και μερικοί ειδωλολάτρες ιερείς, ζητώντας επίμονα να συναντήσουν τον άνθρωπο του Θεού, έτσι τον έλεγαν, για τη φήμη των προηγούμενων θαυμάτων του τους είχε συνταράξει και ήθελαν οπωσδήποτε να τον πλησιάσουν και να κουμπίσουν στο ράσο του, πιστεύοντας ότι θα τους βγει σε καλό. Τις λίγες εκείνες μέρες που έμεινε ο Αντώνιος στην Αλεξάνδρεια έγιναν τόσοι πολλοί χριστιανοί όσοι σε άλλες συνθήκες δεν θα γίνονταν ούτε σε ένα χρόνο. Τέτοια ήταν η ακτινοβολία του και η ικανότητά του να πείθει. Αργότερα, επειδή μερικοί νομίζοντας ότι τον ενοχλεί η παρουσία τόσου κόσμου, εμπόδισαν τους ανθρώπους να τον πλησιάσουν. Αυτός ο τάραχος όμως έλεγε χαριτολογώντας: «Δεν είναι τούτοι περισσότεροι από τους δαίμονες που με πλησιάζουν και με πειράζουν στην έρημο». Η μεγάλη σοφροσύνη του Αγίου έκανε τους ειδωλολάτρες σοφούς να μην τολμούν να τα βάλουν μαζί του. Παρόλο που δεν πήγε ποτέ σε σχολείο, πάντα στις συζητήσεις τους ανάγκαζε να υποχωρούν ντροπιασμένοι. Κάποτε τον είχαν πλησιάσει δύο, σκοπεύοντας να γελάσουν μαζί του. Αυτός, καθώς τους αντίκρισε, κατάλαβε τους σκοπούς τους και τους μήνυσε πως ήταν άσκοπο να ασχοληθούν μαζί του φιλόσοφοι αυτοί με έναν ανόητο. Και όταν εκείνοι απάντησαν πως δεν νομίζουν ότι είναι ανόητος, παρά μόνο πως είναι και πολύ σοφός μάλιστα, τους είπε: «Αν ήρθατε σε έναν τρελό, κάματε μάταιο κόπο. Αν πάλι νομίζετε πως είμαι συνετός, γιατί δεν ακολουθείτε το παράδειγμά μου? Θα συμφωνείτε βέβαια πως πρέπει να μιμούμαστε το καλό. Εγώ, αν ερχόμουν σε εσάς, επισκεφτώ, αν ερχόμουν για να σας επισκεφτώ, θα το έκανα με σκοπό να σας μοιάσω. Λοιπόν κι εσείς, μια και ήρθατε σε μένα, κάνετε ό,τι και εγώ. Γίνετε χριστιανοί». Οι ειδωλολάτρες τότε ντροπιασμένοι, αλλά και γεμάτοι θαυμασμό, γύρισαν και έφυγαν.

Άλλοτε πάλι, κάποιοι αφελείς που τον συνάντησαν νόμισαν πως βρήκαν την ευκαιρία να το χλεβάσουν που δεν είχε μάθει γράμματα. Τους λέει λοιπόν, πέστε μου τη γνώμη σας, ποιο προηγείται, ο νους ή τα γράμματα? Ο νους οφείλεται στα γράμματα ή εκείνα σε αυτόν? Απάντησαν βέβαια πως ο νους έρχεται πρώτος. Λοιπόν, τους αποστομώνει ο Αντώνιος, όποιος έχει νου γερό δεν έχει ανάγκη από γράμματα. Ο διάλογος προκάλεσε έκπληξη σε όλους, γιατί δεν ήταν συνηθισμένο ένας αγράμματος να δείχνει τόση σοφία και σύνεση. Όλοι άλλωστε θαύμαζαν τον ασκητή, γιατί παρόλο που ανατράφηκε και γέρασε μέσα στην έρημο, ήταν πρόσχαρος και συμπαθητικός. Όλους τους αγαπούσε, σε όλους κατέβαινε στο δικό τους επίπεδο και μίλαγε στην καρδιά τους. Σε κανέναν δεν προκαλούσε αντιπάθεια, παρά μόνο ευχαρίστηση, γιατί ήταν γλυκομήλητος. Μια άλλη φορά ήρθαν να τον βρουν μερικοί νεοπλατωνικοί και τους ζητούσαν να τους εξηγήσει σχετικά με την πίστη του Χριστού, γιατί καθώς έλεγαν, τους έρχονταν γέλια κάθε φορά που αποφάσιζαν να καταπιαστούν με τη μελέτη του κηρύγματος του Σταυρού. Ο Αντώνιος τους κοίταξε αυστηρά, συγχρόνως όμως τους λυπήθηκε η ψυχή του για την κραυγαλαία τους άγνοια και τους είπε, «Τι νομίζετε πως είναι προτιμότερο, να ομολογούμε το Σταυρό του Χριστού ή να τον κατηγορούν για διαφθορά τόσων και τόσων παντρεμένων γυναικών και παιδιών όπως τους θεούς σας? Το ανέβασμα στο Σταυρό δείχνει ανδρεία και περιφρόνηση του θανάτου. Τα άλλα φανερώνουν υποδούλωση σε αφελείς επιθυμίες. Έπειτα, τι είναι λογικότερο να λέμε ότι ο Υιός του Θεού, χωρίς να λιωθεί η θεία του ιδιότητα, φόρεσε από άπειρη αγάπη φθαρτό σώμα, ώστε μετέχοντας στην ανθρώπινη φύση να κάνει τους ανθρώπους να μετάσχουν στη θεία και πνευματική ζωή, ή να εξομοιώνουμε τη θεότητα με τα άλογα ζώα, λατρεύοντας τετράποδα και έρπετα και ομοιώματα θνητών ανθρώπων? Γιατί εσείς που θέλετε να σας αποκαλούν σοφούς, αυτά τα τελευταία πιστεύετε. Και πώς τολμάτε να κοροϊδεύετε μας, επειδή λέμε ότι ο Χριστός εμφανίστηκε σε γη ως άνθρωπος, τη στιγμή που εσείς ισχυρίζεστε ότι η ψυχή φεύγει από τον ουρανό και αφού πλανηθεί άσκοπα από εδώ και από εκεί, πέφτει ξαφνικά από το στερέωμα και μπαίνει στο πρώτο σώμα που θα συναντήσει, ανεξάρτητα αν αυτό είναι σώμα ανθρώπου ή τετράποδου ή ερπετού? Η δική μας πίστη προβάλλει ως σκοπό της παρουσίας του Χριστού στον κόσμο τη σωτηρία του γένους των ανθρώπων. Εσείς πελαγοδρομείτε μες στην πλάνη με την εντύπωση πως διερευνάτε την υπόθεση της αγέννητης ψυχής. Εμείς βρίσκουμε πως ο παντοδύναμος Θεός, με τη φιλάνθρωπη πρόνοιά του, μπορούσε και αυτό το παράδοξο να πραγματοποιήσει, δηλαδή να ενανθρωπίσει. Εσείς βρίζετε και προσβάλλετε το δημιουργό του νου, αφού θεωρείτε την ψυχή, την εικόνα του νου, αλήτη, που γυρίζει και κατοικεί μέσα σε κτίνη και πτώματα, που μετακομίζει από σώμα σε σώμα. Και αν η ψυχή είναι έτσι μεταβαλλόμενη, τότε και ο νους δεν θα είναι αναλύωτος, μια και ό,τι είναι εικόνα, τέτοια είναι και το πρωτότυπο. Περιφρονείτε το Σταυρό, αλλά τι νομίζετε πιο θαυμαστό και σπουδαίο, να υπομένει κανείς τον εμπαιγμό των πονηρών και να μην δηλιάζει ακόμα και μπροστά στον κίνδυνο του θανάτου, ή να ακολουθεί τα παραμύθια και τα ψευτοθαύματα? Τι λοιπόν προτιμάτε? Για πείτε μου, να ακολουθείτε τον Όσυρη και την Ίσιδα και τις μηχανογραφίες του Τύφωνα και τα τρεχάματα του Κρόνου και το φάγωμα των παιδιών του και τις πατροκτονίες? Βεβαίως, Σταυρός, ο φόβος και ο τρόμος των δαιμόνων, ο εξολοθρευτής του θανάτου, είναι για εσάς μορία, ενώ σοφία είναι αυτά εδώ τα πεδαριώδη. Αλλά πώς χλεβάζετε το Σταυρωμένο και δεν θαυμάζετε παράλληλα και την Ανάστασή του? Αυτοί που μίλησαν για το Σταυρό, οι ίδιοι έγραψαν και για την Ανάσταση. Ή γιατί επιχειρηματολογείτε χρησιμοποιώντας μόνο το θέμα του Σταυρού
και παραβλέπετε το πλήθος των θαυμάτων που έκαμε ο Χριστός, τις αναστάσεις των νεκρών, την απόδοση του φωτός σε τυφλούς, τις θεραπείες παραλύτων, το καθάρισμα τόσο λεπρών, το βάδισμα πάνω στα κύματα της θάλασσας και όλα τα άλλα καταπληκτικά σημάδια που άφησε στο πέρασμά του από τη γη. Όλα αυτά δεν αποδείχνουν πως δεν πρόκειται για ένα κοινό άνθρωπο, αλλά για τον ίδιο το Θεό? Άνθρωποι μου, αδικείτε τον εαυτό σας όταν δεν ερευνάτε με γνήσιο και απροκατάληπτο πνεύμα το Ευαγγέλιο. Αν υποβαλόσασταν στον κόπο να μελετήσετε έστω και λίγο το Ευαγγέλιο, ειλικρινά θα μένατε χωρίς καμιά αμφιβολία ότι ο Χριστός είναι ο Θεός που ήρθε στον κόσμο για να χαρίσει στους ανθρώπους τη σωτηρία. Συνήθως δεν μας εξηγείται καθαρά τι πιστεύετε, και αλήθεια, τι μπορεί να πει κανείς για τα κτίνη παρά μόνο να περιγράψει την αλογία τους και την αγριότητά τους? Ισχυρίζεστε ότι όλες αυτές οι αφελείς θρησκευτικές ιστορίες σας είναι αλληγορικοί μύθοι, ότι η άρνηση της η αρπαγή της κόρης υπονοεί τη λατρεία της γης. Υπονοείτε ότι ο κουτσοήφεστος υπονοεί τη λατρεία της φωτιάς, η ήρα του αέρα, ο Απόλλωνας του ήλιου, η Άρτεμη της Σελήνης, ο Ποσειδώνας της θάλασσας κτλ. Το σφάλμα σας βρίσκεται στο γεγονός ότι και πάλι δεν λατρεύετε το Θεό που δημιούργησε όλα αυτά, παρά μόνο τα δημιουργήματά του. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι κτίσει αξίζει το θαυμασμό, αλλά έπρεπε να μένετε στο θαυμασμό και όχι να τη θεοποιείτε και να τη λατρεύετε. Με αυτόν τον τρόπο την τιμή που ανήκει στον κτίστη την αποτείνετε στα κτίσματα, και είναι σαν να τιμάτε ένα ωραίο σπίτι βάζοντας στην άκρη τον αρχιτέκτονα που το έφτιαξε, σαν να επενείτε ένα στρατό γυμνασμένο αδιαφορώντας για τον στρατηγό που τον κατάρτισε. Τι έχετε να πείτε γι' αυτά? Δεν αξίζει να σας χλεβάζουμε εμείς περισσότερο παρά να χλεβάζετε εσείς τη σταύρωση του Κυρίου μας? Και επειδή οι δωρολάτρες σοφοί, γεμάτοι αμηχανία, δεν έβρισκαν τι να πούν, ο Αντώνιος συνέχισε: επειδή εσείς περισσότερο πείθεστε στους αποδεικτικούς συλλογισμούς και ασκείτε επαγγελματικά τη σοφιστική τέχνη, έχετε την απέτηση και η δική μας θεοσέβεια να στηρίζετε πάνω σε λογικές αποδείξεις. Αλλά για πέστε μου, πώς, κατά τη γνώμη σας, μπορεί να γίνει εξακρίβωση της αλήθειας και κυρίως γύρω από το Θεό με λογικούς συλλογισμούς ή με αρχική παραδοχή? Και τι προηγείται, η πίστη ή η απόδειξη? Οι σοφιστές τότε απάντησαν με ένα στόμα ότι η ακριβής γνώση της αλήθειας ξεκινά από την αρχική αποδοχή. Είπε τότε ο Αντώνιος: σωστά απαντήσατε. Η πίστη έχει πηγή της στα βιώματα της ψυχής, ενώ η λογική απόδειξη είναι απλώς τεχνική μέθοδος. Είναι λοιπόν φυσικό όσοι πιστεύουν να βρίσκουν περιττή την εξακρίβωση με συλλογισμούς του αντικειμένου της πίστης τους. Να γιατί δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Εκείνο που για μας είναι ένα περίγραπτο βίωμα, εσείς θέλετε να σας το τοποθετήσουμε μέσα στα καλούπια της λογικής και να επινοήσουμε τις κατάλληλες λέξεις για να εκφράσουμε αυτό που ζούμε εμπειρικά. Πολλές φορές τούτο είναι αδύνατο και εσείς δεν μπορείτε να καταλάβετε, μα δεν είναι πιο χρήσιμο να μεταβάλουμε την πίστη μας σε ζωή παρά να κατασκευάζουμε λογικές αποδείξεις? Λοιπόν, αγαπητοί μου, εμείς οι χριστιανοί δεν φτάσαμε στην αποδοχή του μυστηρίου της πίστης μας από τα μονοπάτια της λογικής, αλλά οδηγημένοι από τη χάρη του Θεού που χορηγείται στους πιστούς μέσω του Ιησού Χριστού. Κοιτάξτε τη δική μου αγραμματοσύνη. Αν και δεν έχω πάει ποτέ σε κανένα δάσκαλο προκειμένου να διδαχτώ λογική, πιστεύω στο Θεό, αναγνωρίζοντας την ύπαρξή Του μέσα από τα δημιουργήματά Του και την πατρική Του πρόνοια για αυτά. Άλλωστε,
Η δική μας πίστη είναι ζωντανή. Στηρίζεται στη ζωή και τη διδασκαλία του ιστορικού προσώπου του Χριστού. Ενώ η σοφία η δική σας είναι απλώς αποτέλεσμα σοφιστικών συνδυασμών. Αλλά και κάτι άλλο. Δεν βλέπετε πως μέρα με τη μέρα οι φαντασιώσεις και τα φλιναφήματά σας όλα υποχωρούν ανάμεσα στο λαό, ενώ παράλληλα η πίστη στο Χριστό απλώνεται παντού, και ότι εσείς παρόλες τις προσπάθειές σας να κατασκευάζετε λογικά επιχειρήματα, δεν κατορθώνετε να μεταπίσετε κανένα χριστιανό να γίνει δωλολάτρης, ενώ αντίθετα εμείς οι αγράμματοι, διδάσκοντας την πίστη του Χριστού, λιγοστεύουμε καθημερινά τους τελευταίους οπαδούς των δυσιδαιμονιών σας, κερδίζοντας συνεχώς όσους αποκτούν την επίγνωση της χριστιανικής αλήθειας και πιστεύουν στη θεότητα του Ιησού. Εσείς δεν καταφέρνετε να εμποδίσετε το άπλωμα της πίστης του Χριστού, αν και ξέρετε να χρησιμοποιείτε τις λέξεις με εξαιρετική ικανότητα. Εμείς με τα φτωχά μας εφόδια κηρύττουμε ένα σταυρωμένο και κατατροπώνουμε τους δαίμονες που σέβεστε για θεούς. Όπου σχηματίζεται το σημείο του σταυρού, δεν αντέχει στη δύναμή του καμία σκοτεινή δαιμονική ενέργεια και οι θαυματοποιοί σας γίνονται ανίσχυροι. Αυτό αλήθεια δεν σας προβληματίζει.

πείτε μου την αλήθεια, τι έχουν γίνει τα μαντία σας που πάνε οι γιορτές των Αιγυπτίων και οι ψευτοπροφητείες των μάγων? Όλα εξασθένησαν και εξαφανίστηκαν μόλις στήθηκε ο Σταυρός του Χριστού. Ποιος λοιπόν αξίζει κοροϊδία, ο Σταυρός που τα κατάργησε ή αυτά που καταργήθηκαν? Και αυτό ακριβώς είναι το θαυμαστό. Ενώ οι δικές σας λατρείες ποτέ δεν διώχτηκαν, αλλά αντίθετα πάντα απολαμβάνουν το σεβασμό των συμπολιτών σας, την ώρα που οι πιστοί του Χριστού καταδιώκονται, η δική μας πίστη αντίθετα ανθεί και αυξάνει. Η δική σας φθήρεται και εξαφανίζεται. Οι θεοί σας μαραζώνουν, αν και περιβάλλονται με τιμές από άρχοντες και ισχυρούς. Ο Χριστός και η διδασκαλία του, αν και χλεβάζεται από τους σοφούς και καταδιώκεται από την εξουσία, καταχτά την οικουμένη. Ποτέ, πότε προηγουμένως οι άνθρωποι έφτασαν τόσο κοντά στη γνώση του Θεού? Ποτέ αναδείχθηκαν τέτοια λαμπρά παραδείγματα σοφροσύνης και αρετής? Πότε παρατηρήθηκε τόση περιφρόνηση προς το θάνατο? Όλα αυτά είναι επακόλουθα της σταυρικής θυσίας του Ιησού. Πώς μπορεί κανείς να αμφιβάλλει βλέποντας τους μάρτυρες να αδιαφορούν μπροστά στο θάνατο και να θυσιάζουν τη ζωή τους για την πίστη τους, ή βλέποντας τις διακόνησες της Εκκλησίας να φυλάγουν ως νύφες του Χριστού τα σώματά τους καθαρά και άψογα, μένοντας απαθείς απέναντι στις ειδονές? Πείτε μου, μπορεί αυτό να το κάνει όποιος δεν πιστεύει στο Χριστό? Όσα ανέπτυξα είναι αρκετά για να πείσουν ότι η χριστιανική πίστη είναι ο μόνος αληθινός δρόμος για να γνωρίσει ο άνθρωπος το Θεό. Εσείς όμως έχετε την απέτηση να σας παρουσιάσω λογικούς συλλογισμούς. Ατελείωτα στέκεστε αμετάπιστοι. Εμείς, καθώς μας δίδαξε ο Κύριός μας, δεν έχουμε εμπιστοσύνη σε φιλοσοφικές αποδείξεις. Προτιμούμε να στηριζόμαστε στη δύναμη της πίστης. Να λοιπόν, έχουν έρθει εδώ πέρα ζητώντας τη θεραπεία τους μερικοί δαιμονισμένοι. Ζήτησαν πριν από λίγο και φέρνουν τώρα τους δυστυχισμένους αυτούς ανθρώπους εδώ κοντά μας. Δοκιμάστε να τους θεραπεύσετε με όποιο μέσο σας επιτρέπει η θρησκεία σας, με συλλογισμούς, με κάποιο τέχνασμα, με κάποιο λογικό τρόπο, επικαλούμενοι τα είδωλά σας. Μη φοβάστε, δοκιμάστε τη δύναμη των θεών σας. Δεν έχετε εμπιστοσύνη πως μπορούν να επέμβουν και να σώσουν αυτούς τους κακόμοιρους? Λοιπόν, αφού παραδέχεστε την αδυναμία τους, δείτε τώρα την αίτητη δύναμη του Σταυρού του Κυρίου. Και λέγοντας αυτά, σχημάτισε τρεις φορές το σημείο του ζωοποιού Σταυρού πάνω στους αρρώστους και επικαλέστηκε τον Κύριο. Αμέσως οι άνθρωποι σηκώθηκαν, απαλλαγμένοι από τα δαιμόνια που τους βασάνιζαν, ευχαριστώντας και δοξάζοντας τον παντοδύναμο Θεό που τους έκαμε καλά. Οι φιλόσοφοι μόνο που δεν έπεσαν ξεροί από την κατάπληξη, όχι μόνο για το θαύμα, που ήταν βέβαια εκπληκτικό, μα και για τη μέθοδο που ακολούθησε ο σοφός Αντώνιος για να τους πείσει. Ο Άγιος τους είδε έτσι που βουβάθηκαν τρομαγμένοι και τους είπε χαμογελαστά: «Τι εκπλήσεστε για το γεγονός? Δεν το έκανα φυσικά εγώ, αλλά ο Χριστός που είναι πάντα έτοιμος να ενεργήσει οτιδήποτε για χάρη όσων πιστεύουν σε Αυτόν. Ελάτε και θα διαπιστώσετε πως η πίστη μας δεν είναι λόγια και συλλογισμοί και αποδείξεις, αλλά έμπρακτη αγάπη. Αν πιστέψετε και αποδειχτείτε το Χριστό ως σωτήρα σας, δεν θα χρειάζεστε πια τις λογικές αποδείξεις. Θα σας αρκεί η γεμάτη εμπιστοσύνη παράδοσης Αυτόν». Αυτά είπε και έκανε ο Αντώνιος. Οι φιλόσοφοι, αμήλυτοι και κατάπληκτοι, τον χαιρέτησαν με βαθύ σεβασμό και έφυγαν με την απόφαση να ακολουθήσουν σύντομα το δρόμο του Γέροντα. Έτσι είναι, αγαπητοί μου. Δεν χρειάζεται μόρφωση και δεν χρειάζεται λογική. Αν και να μην ξεχνάμε τόσους και τόσους επιστήμονες μεγάλους που πιστεύουν
ακράδαντα στον Κύριό μας, στην Ορθοδοξία μας. Αλλά χρειάζεται αυτό που λέει ο Αντώνιος, χρειάζεται να βιώνουμε αυτό το οποίο λέει ο Λόγος του Θεού. Και όταν το βιώσουμε, όσο περισσότερο αγγίζουμε την αγιότητα, λέω τώρα μια μεγάλη κουβέντα, τόσο περισσότερο πειθόμαστε και πιστεύουμε στη μία και αληθινή θρησκεία. Ίσως κάποιοι να πούν, και θα συμφωνήσω ακράδαντα μαζί τους, ότι η εποχή μας δεν έχει τόσο ανάγκη από επιστήμονες και από μορφωμένους. Είναι επικίνδυνη, θα έλεγα, η μόρφωση και η επιστήμη αν δεν έχει ηθική, αν δεν έχει την ηθική του Ευαγγελίου. Τρομάζουμε. Και κοιτάξτε δίπλα σας πόσο πολύ υποφέρουμε από μια επιστήμη χωρίς Θεό. Οι επιστήμονες όμως, οι οποίοι πραγματικά πιστεύουν στο Θεό και προχωρούν με τη χάρη του και το δικό του φωτισμό και φτάνουν στην κορυφή της επιστήμης τους, αυτοί πραγματικά προσφέρουν στον κόσμο. Συγχωρέστε με όμως που θα πω ότι ίσως να έχουμε χορτάσει από μορφωμένους. Αυτό που έχει ανάγκη η εποχή μας είναι ανάγκη από Αγίους, είναι ανάγκη από ανθρώπους που θα αγωνίζονται και θα προσπαθούν να φτάσουν και να ζήσουν αυτά τα οποία λέει η Ορθοδοξία μας, αυτά τα οποία λένε οι πατέρες και οι μητέρες της ερήμου.

Ιαρίου του Αιγυπτίου. Έχω πολύ λίγα λεπτά στη διάθεσή μου, λιγάκι να πούμε λίγα λόγια για τη ζωή του, ότι γεννήθηκε γύρω στα 300 σε ένα χωριό της Άνω Αιγύπτου. Όταν έγινε 30 ετών, ασκήτεψε στην έρημο της Νητρίας, όπου σχετίστηκε και με τον Μέγα Αντώνιο. Όμως, τα περισσότερα χρόνια της ζωής του ασκήτεψε στη Συρία. Στα 40 του χειροτονήθηκε πρεσβύτερος. Γρήγορα έγινε ονομαστός για την Αγία Ζωή του. Ο Θεός του έδωσε χαρίσματα να γιατρεύει αρρώστιες και να τις προφητεύει. Σε μεγάλη ηλικία ο Αριανός επίσκοπος Αλεξανδρίας Λούκιος τον εξόρισε για ένα διάστημα σε ένα μικρό νησάκι του Νείλου. Άλλαξε την επίγεια ζωή με την ουράνια το 390 και όπως είπα η μνήμη του γιορτάζεται στις 19 Ιανουαρίου. Όμως δεν προλαβαίνω να πω περισσότερα για τον Όσιο Μακάριο τον Αιγύπτιο. Η ώρα της εκπομπής για άλλη μια φορά έφτασε στο τέλος της. Πρώτα ο Θεός, αν το επιτρέψει, θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας εν γη ερήμου. Θέλω να ευχαριστήσω τον Αντώνη Παντελιό που σήμερα ρύθμισε τον ήχο και την Έλλη Ζάχαρη που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο και απαντούσε στα δικά σας μηνύματα.

Δίδαχες Ορθοδοξίας και Ορθοπραξίας από την έρημο. Επιμέλεια παρουσίαση Θεοδοσία Αντωνέλου.

0: Διπόρη 91.9. Το χριστιανικό ραδιόφωνο.
1: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός εύχεται σε όλους τους αγαπητούς μας ακροατές καλό και ευλογημένο 15 Αυγουστό. Η Παναγία Μητέρα μας να σκεπάζει όλους.

Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Αγρυπνία, την ερχόμενη Κυριακή 2 Αυγούστου στις 8 το βράδυ θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αποστόλου Ανδρέας στην Κλαβδιά με την ευκαιρία της μνήμης της Αγίας Φωτεινής, της Αγίας Φωτούς της Κυπρίας. Ο Ιερός Ναός της Αγίας Θέκλας στον συνοικισμό των Αγίων Αναργύρων Β' στη Λάρνακα μας ανακοινώνει ότι ο εσπερινός του Σαββάτου αρχίζει στις 7 το απόγευμα, μνήμη της Οσίας Φωτεινής της Καρπασίτιδος και πρόοδος του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού. Κυριακή πρωί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία στις 6. Κυριακή ο Μέγας Παρακλητικός Κανόνας στην Υπεραγία Θεοτόκο στο Παρεκκλήσιο Παναγίας Παντανάσης, το οποίο ευρίσκεται δίπλα από τον Μεγάλο Ναό της Αγίας Θέκλας. Σάββατο 1η Αυγούστου 2026, ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος, κύριος Βαρνάβας, θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίας Φωτεινής της Καρπασίτιδος στην Κοφίνου στις 6:30 μετά μεσημβρίαν. Κυριακή 2 Αυγούστου, ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος θα λειτουργήσει στην Ιερά Μονή Αγίου Μινά κοντά στο χωριό Βάβλα. Τετάρτη 5 Αυγούστου θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως στο Πέρα Χωρίο από τις 6:30 μετά μεσημβρίαν. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει η Βυζαντινή Πατριαρχική Χοροδία υπό την διεύθυνση του Παύλου Φορτωμά.

είπαν ευλογημένη εσύ έγινε εξή και ευλογημένος ο καλπός της κοιλίας σου. Και πόθε μη τούτο ή να έρθει η μύτη του Κύριου μου πρόσμε. Ιδούγκαρ ως έγενε το η φωνή του ασύ.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πεσβείς Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμι του τιμίου και εζώπιου σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, του τιμίων δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων δόξων και επανεφούν Αποστόλων, των Αγίων δόξων και καλνίκων μαρτύρων, των οσίων και θεοφόρων πατέρων ημών, των Αγίων και δικαίων θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Κωδικόρη 919. Η καλή συντροφιά.
1: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός εύχεται σε όλους τους αγαπητούς μας ακροατές καλό και ευλογημένο 15 Αυγούστου. Η Παναγία Μητέρα μας να σκεπάζει όλους.

0: Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Ακούτε την εκπομπή «Σύγχρονοι προβληματισμοί». Με τον καθηγητή της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κύριο Γρηγόριο Κουσταρά.

Κυρίες και κύριοι, μιλούσαμε για τους πολιτισμούς της Ανατολής. Θα αναφερθώ καταρχήν στο βαβυλωνιακό πολιτισμό. Η Βαβυλώνα πρέπει λιγότερο να κομπάζει για τους κρεμαστούς κήπους της και πολύ περισσότερο για τον Χαμουραμπί της. Ο πατρικός μονάρχης θα γονατίσει με ευλάβεια μπροστά σε μια εικόνα του δικαίου για να την ασπαστεί με όλο το πάθος της φλογερής του ψυχής. Την ιδέα του δικαίου θα υπηρετήσει σαν υπέρτατη αξία που θα χρωματίσει όλον τον ύστερο βαβυλωνιακό πολιτισμό. Ο κώδικας του Χαμουραμπί, παρά το κομπαστικό του ύφος, αφήνει ένα θελκτικό ήχο που με ευχαρίστηση ακροάζονται όλες οι εποχές. Κείμενο. Και την εποχή εκείνη οι θεοί εκάλεσαν εμένα τον Χαμουραμπί, τον δούλο τους, που εκτιμούσαν για τη διαγωγή του, που εβοήθησε το λαό του στις ημέρες του πόνου και που έφερε μαζί του τον πλούτο και την αυθονία για να εμποδίσει τον ισχυρό να καταπιέζει τον ασθενή, για να φωτίσει τη γη και να εξασφαλίσει την ευημερία του λαού. Ο κώδικας αυτός υπήρξε από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα της Ανατολής, που έμειλε να γεμίσει με προσδοκίες αμέτρητες ανθρώπινες υπάρξεις, πνιγμένες στην απογοήτευση και τη θλίψη, και να γίνει πολύτιμο κτήμα της ανθρώπινης γνώσεως. Η βαβυλωνιακή φιλολογία κατακλείζεται από προσευχές και ύμνους. Είναι στο μεγαλύτερο τμήμα της θρησκευτική και με τα υπέροχα συναισθήματα που εκφράζει προειονίζει τον προφητάνακτα Δαβίδ και τον Ισαΐα. Ένα δείγμα. Εγώ ο δούλος σου με στεναγμούς φωνάζω σε σένα. Δέχεσαι την θερμή προσευχή εκείνου που είναι βαρημένος από το αμάρτημα. Κατεβάζεις τα βλέμματά σου πάνω στον άνθρωπο, έναν άνθρωπο που ζει. Κοίταξέ με με ευμένεια και δέξου την ηκεσία μου. Ω Κύριε, μην απομακρύνεις τον δούλο σου. Είναι βουτυγμένος στη λάσπη. Πάρε του το χέρι. Θεέ μου, τα αμαρτήματά μου είναι 7 φορές 7. Συγχώρεσε τα αμαρτήματά μου και θα ταπεινωθώ μπροστά σου. Ας χαρεί η καρδιά σου την καρδιά μιας μάνας που γέννησε παιδιά, όπως χαίρεται ένας πατέρας που πάντρεψε την κόρη του. Φίλες και φίλοι ακροατέ, υπάρχει ασφαλώς και η αποσπασματική επική σύνθεση, η εποποιία του Γκιλγκαμές, που μια από τις ιστορίες της είναι και η αφήγηση του κατακλυσμού και που η διηγηματική ομορφιά της αναστατώνει τον μελετητή με την ελκυστική δύναμή της. Αλλά και αυτής ο χαρακτήρας είναι θρησκευτικός, αφού αδιάκοπα ομιλεί για ιέρειες και ναούς και οπωσδήποτε αδιάλειπτη είναι η παρουσία της θεάς Αστάρτης. Η Αστάρτη, θεά Γκιλγκαμές και θεά του έρωτα, θα πλαστουργήσει τον αντίπαλο του ηγημόνα τον Ενγκινού, που βοσκάει με τα ελάφια, παίζει με τα ζώα που κολυμπούν στο νερό και σβήνει τη δίψα του δίπλα στις πηγές των βουνών, για να δείξει την αντίθεση ανάμεσα στην πολιτιστική και τη φυσική ζωή και να υμνήσει την παντοδυναμία του έρωτα για τη ζωή με τρόπο γλυκή και εύχαρη, αλλά έτσι ώστε να εντυπωσιάζει. Αγωνία σχηνοβασίας συναντάμε σε πολλά ποιήματα της φιλολογίας του βαβυλωνιακού πολιτισμού. Αγωνία σχηνοβασίας, ένταση δραματική περιμένουν ύστερα τον μελετητή
καθώς οι δύο αντίπαλοι θα συναντηθούν σε μια ανοικτήρμονη σύγκρουση με απροσδόκητα ευτυχή κατάληξη, αφού Γκιλγκαμές και Ενγκινού θα συνδεθούν με αδιατάρακτη φιλία. Στη συνέχεια θα αντιμετωπίσουν απτόητη την εκδικητική μανία της Αστάρτης, αλλά ο Ενγκινού θα υποκύψει στα πλήγματα θανατηφόρας αρρώστιας. Με συντριβή ψυχής ο Γκιλγκαμές θα αναζητήσει τα μυστικά της Αθανασίας, θα πληροφορηθεί την ιστορία του κατακλυσμού, θα παρακαλέσει ασταμάτητα τους θεούς να ξαναφέρουν στη ζωή τον Ενγκινού και θα αισθανθεί άρρητη χαρά όταν μπροστά του θα του φανερωθεί αυτός για να τον πληροφορήσει. Κείμενο από την εποποιία του Γκιλγκαμές. Δεν μπορώ να σου πω τίποτε, αν άνοιγα εμπρός στα μάτια σου τη γη και σου διηγόμουν ό,τι είδα, θα σταματούσε η καρδιά σου από τρόμο, θα λιποθυμούσες. Όταν ο Γκιλγκαμές ανυποχώρητος επιμένει, ίσως ο τρόμος μου σταματήσει την καρδιά, ίσως λιποθυμήσω, μα μίλα, μίλα. Στην εξουθενωτική του παράκληση απαντά ο Ενγκινού με εξιστόρηση φρικοδών σκηδών από τα βασίλεια του Άδη. Όμως εδώ η εποποιία θα σταματήσει, το πάθος της γνώσεως θα μείνει ανικανοποίητο. Εν τούτης το σπινθυροβόλο πνεύμα της βαβυλωνιακής αυτής εποποιίας, που είναι το συνθετικότερο έργο της φιλολογίας του βαβυλωνιακού πολιτισμού, όπως και μία οξία αισθητική αντίληψη, θα ασκήσουν σημαντική επιρροή στην ανάπτυξη και διαμόρφωση του ανατολικού πολιτισμού. Ακόμη η έννοια του κράτους θεωρείται πρωτεύουσα αξία. Έτσι οι βαβυλωνιακές λόγχες θα συντρίψουν κάθε αντίσταση στην Εγγύς Ανατολή. Την ορμή του σκληρού μαχητή Ναβοχονδονόσορα θα γνωρίσει και ο περιούσιος λαός, που θα συρθεί στην 70ετή εξορία. Είναι οι Εβραίοι ο περιούσιος λαός και εξορία η πολύκλαυστη εχμαλωσία ή μετικησία της Βαβυλώνος. Θα δούμε τώρα, φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατέ, μερικά για τον εβραϊκό πολιτισμό.

Οι Εβραίοι, φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατέ, λαός επίμονος και συντηρητικός, οι Εβραίοι, επαναλαμβάνω, με ζωικό συνέστημα ακμαίο, δημιούργησαν έναν ιδιότυπο πολιτισμό χρωματισμένο από αυστηρά εθνικιστικό πνεύμα. Οι Εβραίοι είναι το άλας της Ανατολής. Άγρυπνες οι δυνάμεις της ψυχής τους βρισκόταν σε διαρκή ετοιμότητα, συσπυρωμένες στο βωμό του Θεού και της πατρίδος. Γιατί γύρω τους λυσομανούσαν πάντοτε οι εχθροί και εστίλβωνε τον οπλισμό της η κατακτητική βουλημία. Έτσι οπλίστηκαν με εύκρατη αντοχή και βαθύτατη λατρεία προς την πραγματικά ιστορική γη της Παλαιστίνης, όπου η φωνή των προφητών προπαρασκεύαζε την έλευση του Μεσσία. Κατά πόσο μελετητής του ρωμαϊκού κόσμου ή μπορεί να εισχωρήσει βαθιά μέσα από τις λέξεις «disciplina et dignitas», πειθαρχία και αξιοκρατία, στην ουσία του ρωμαϊκού πολιτισμού, έτσι και την ουσία του εβραϊκού πολιτισμού θα είναι σε θέση να την προσεγγίσει και να την ερμηνεύσει με την λατρεία προς τη γη της επαγγελίας και την πίστη στο Θεό της. Η φιλοπατρία και η πίστη είναι τα δημιουργικά κίνητρα. Η δημιουργία των Εβραίων δεν είναι εξωτερική, τεχνική μόνο, παρά εσωτερική, πνευματική, με αισθητή απουσία έργων τέχνης. Η απουσία πάλι έργων τέχνης οφείλεται στην πίστη που θέλει τον Θεό άρρητο και αηδή. Να μην μπορεί δηλαδή να τον εκφράσει κανείς ή επειδή δεν έχει είδος μορφή να τον σχηματίσει. Το εβραϊκό Ταλμούδ απαγορεύει τις παραστάσεις. Ου ποιήσεις σε αυτό είδωλον, ουδέ παντός ομοίωμα, είναι μία από τις εντολές. Εδώ βρίσκει την αιτιολόγησή της η οργισμένη ενέργεια του Μωυσή να συντρίψει τις ιερές πλάκες των εντολών του Θεού του, όταν κατεβαίνοντας από το Θεοβάδι στον όρο Σινά αντίκρισε με πόνο και οδύνη των μόσχων των χρυσούν, λατρευτικό είδωλο της εβραϊκής θρησκευτικής ανυπομονησίας. Έτσι επίσης δικαιολογείται η ανυπαρξία χώρου για την εβραϊκή τέχνη. Η απουσία μνημείων τέχνης προσδιορίζει την ιδιοτυπία του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Βέβαια, φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατέ, σοφά και θεόπνευστα μνημεία του λόγου αντιρροπούν την έλλειψη και υπογραμμίζουν την πνευματική και θρησκευτική συνέπεια του χαρακτήρα των Εβραίων. Οι Εβραίοι, αυτό είναι αλήθεια, άνοιξαν ένα γόνιμο πνευματικό διάλογο με την ανθρωπότητα και υπήρξαν γενναιόδοροι στις πνευματικές τους σχέσεις. Η μονοθεϊστική αντίληψη ήταν βαθύτατη τομή στην πολιτιστική πορεία που χανόταν μέσα στην ομίχλη και τον κατακλυσμό των ειδώλων. Το εβραϊκό πνεύμα πρώτο στάθηκε αντιμέτωπο στα είδωλα και σκληρό και άτεγκτο έσφαξε τους ιερείς του Βααλ. Αυτή την σκληρότητά του απάμβλυνε η αγαθοποιός δύναμη της χριστιανικής θρησκείας που εθριάμβευσε αρχικά στον Βυζαντινό χώρο. Η Βυζαντινή φιλοσοφία και ειδικότερα η θρησκευτική ποίηση και η πεζογραφία είναι διαποτισμένες από το εβραϊκό πνεύμα σε βαθμό που να αναλογίζεται κανείς ότι τι θα έμεινε τάχα αν γινόταν φανερό και αν γινόταν και δυνατό να φτερουγήσει πάλι στην Χαναάν το πνεύμα τούτο. Ασφαλώς πολλοί ούτε που υποψιάζονται ότι Άγιον, Αγία των Αγίων, Αρχιερείς
ιερείς, ανέμακτες θυσίες, θυμίαμα, θυσιαστήριον του θυμιάματος, Σάββατον, Πάσχα, Πεντηκοστή, περιτομή, είναι εβραϊκή ορολογία, και ότι ο Κύριος γεννήθηκε από μια χωική νευρεόπαιδα, την Παναγία, ότι ο Χριστός είναι ράβδος εκ της ρίζης Ιεσέ και άνθος εξ αυτής Χριστέ, εκ της Παρθένου ανεβλάστησας, εξ όρους ο ενετός, ότι την Ερυθρά θάλασσα διάβηκε ο Μωυσής, αλλά ο διαχωρισμός των υδάτων είναι συμβολιστικός του Σταυρού, και με υπέροχους ύμνους και κατακνικτική μουσική συγκινεί σήμερα τις ανθρώπινες χριστιανικές ψυχές στις ορθόδοξες εκκλησίες μας. Σταυρών χαράξας μουσής επευθείας ράβδου την Ερυθράν διέτεμε το Ισραήλ πεζεύσαντι. Την δε επιστρεπτικός φαραώ της άρμαση κροτήσα σύνοσεν, επί εύρους διαγράψας το αΐτι των όπλων, ότι το όραμα του προφήτη Ισαΐα έγινε ύμνος που κάθε Κυριακή ψιθυρίζουν ευλαβικά τα ανύποπτα χείλη πολλές φορές των πιστών. Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος Σαββαώθ, πλήρης ο ουρανός και η γη της δόξης σου, Οσανά. Ότι οι οδοί φωτίζου, φωτίζου η Νέα Ιερουσαλήμ, η γαρδόξα Κυρίου επισέ ανέτειλε, του Ιωάννου του Δαμασκηνού που δονεί τις καρδιές των Ορθοδόξων ημών των χριστιανών μέσα στο άρωμα της ελληνικής άνοιξης κάθε λαμπρή, ότι έχει την προέλευσή της στο μεγαλοφωνότατο Ισαΐα, φωτίζου, φωτίζου Ιερουσαλήμ, οίκη γάρ σου το φως και η δόξα Κυρίου επισέ ανατέταλκε, ότι ο ενθουσιαστικός ένος ενείται τον Κύριον εκ των ουρανών, ενείται αυτόν εν της υψής της, ενείται αυτόν πάντες οι άγγελοι αυτού, ότι είναι ψαλμός του των προφητών ελάσσονος τόνου Αγγέου και Ζαχαρία. Η εβραϊκή φιλολογία έχει απόλυτα θρησκευτικό χαρακτήρα. Είναι ασταμάτητη η υμνολογία του Θείου. Αυτή η μονομέρεια της πνευματικής παραγωγής υπογραμμίζει έντονα πόσο μεγάλη είναι η δύναμη της μεταφυσικής ορμής που γεννά τον πόθο στον άνθρωπο να αποτολμήσει μια εξήγηση για τη γέννηση του κόσμου. Είναι η ίδια η ορμή που θα πυρπολήσει την ψυχή του Μωυσή, του εμπνευσμένου αρχηγού, για να γράψει το περισπούδαστο βιβλίο του Γένεσης. Εν αρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γην. Η δε γη είναι αόρατος και ακατασκεύαστος και σκότος επάνω της αβύσου και πνεύμα Θεού επεφέρετο επάνω του ύδατος και είπεν ο Θεός γεννηθεί το φως και εγένε το φως. Μόνη βεβαιότητα αποπνέει με την δομή της η γένεση, ότι ο Μωυσής δέχεται από τον απέραντο εθέρα και καταγράφει προσεκτικά τα κελεύσματα της Θείας Φωνής. Ο ίδιος είναι πρόσκαιρος εντολοδόχος του Θεού. Όλη η Βίβλος άλλωστε είναι γέννημα της ακράδαντης πίστεως. Η πίστη των Εβραίων στο Θεό έχει κάτι το απόλυτο. Είναι αμετακίνητη. Την εβραϊκή ψυχή δεν βλέπει καμιά και δεν στην εβραϊκή ψυχή δεν μένεται καμιά αμφιβολία. Πλήρωμά της η ευγνωμοσύνη και η ευχαριστία, η δοξολογία και η παράκληση. Δημιουργική δύναμη η πίστης είναι ουσία συνεκτική, αντίπαλη στην καταστροφική διασπορά. Είναι άρτος ζωής, σωσίβιο που θα τους δώσει και θα τους σώσει από ένα σίγουρο καταποντισμό μέσα στις τόσες εθνικές τους τρικυμίες και συμφορές, γιατί θα τους διατηρήσει άγρυπνη και απρόσβλητη την εθνική του συνείδηση και ακίνητη την ελπίδα για μια εθνική αποκατάσταση. Μοναδικό ιστορικό παράδειγμα, οι Εβραίοι θα συσπηρωθούν
και θα ξαναγυρίσουν στη γη των πατέρων τους, την παλιά τους κοιτίδα, ύστερα από αμέτρητα χρόνια εξορίας και με ζωτικότητα εφήβου θα κάμουν πάλι τον τόπο τους γη της επαγγελίας. Μακριά από τη γη αυτή τους είναι αδιανόητο να ζήσουν, όπως εθεωρούσαν φοβερό αμάρτημα να στήσουν χορό και να ψάλουν την οδύν Κυρίου σε ξένη χώρα, δίπλα στους ποταμούς της Βαβυλώνος, υπακούοντας σε διαταγή του σκληροτράχυλου ηγεμόνα και κατακτητή Ναβουχοντονόστορα. Ανυποχώρητο σθένος εκφράζει ο ψαλμός του θεσπέσιου Εβραίου ποιητή που ακολουθεί. Επί των ποταμών Βαβυλώνος, εκεί εκαθίσαμεν και εκλάβσαμεν εν το μνηστήνε ημάς της Ιών. Επί τες ιταίες εν μέσω αυτής εκρεμάσαμε τα όργανα ημών, ότι εκεί επιρώτησαν ημάς οι εχμαλωτεύσαντες ημάς λόγους οδών και οι απαγωγόντες ημάς ύμνονάσαντε ημίν εκ των οδών Σιών. Και η απάντηση των Εβραίων: πώς άσομεν την οδύν Κυρίου επί γης αλωτρίας, πώς να ψάλουμε την οδύν του Κυρίου σε ξένη γη? Εάν σε ξεχάσω, εάν επιλάθω μέσου Ιερουσαλήμ, επιλυθεί η δεξιά μου, κολληθεί η γλώσσα μου, το λαρυγγί μου, εάν μη σου μνηστώ. Μνήστητη Κύριε των Ιών Εδόμ, την ημέραν Ιερουσαλήμ των λεγόντων, εκενούτε, εκενούτε έως των θεμελίων αυτής. Άπειρη ομορφιά κρύβουν οι απέριτες τείχοι. Είναι η κατακάθαρη λαλιά της ποιητικής συλλήψεως, λυτή και ανεπετίδευτη, που κατέχει μόνον αυτή τον υψηλό τρόπο να ψυχογραφεί και να ζωντανεύει. Γιατί, σύμφωνα

και το κορύφωμα της ποιητικής δημιουργίας είναι η θεϊκή συνείδηση του κόσμου, αν τελειώτης ποιητικής δυνάμεως είναι η σύλληψη και η έκφραση της αρμονίας του κόσμου σε τόνους σιλαρούς και μελωδίες δοξαστικές της σοφίας του Θεού, τότε ο προφήτης και βασιλιάς Δαβίδ είναι ο ποιητής που αγκάλιασε με το πνεύμα του και τις αισθήσεις του όλα τα ψιθυρίσματα της φύσεως, τη γλυκιά αρμονία των ουρανίων σφαιρών, τις μαρμαριγές μιας αιώνιας ζωής λουσμένης από τους ήχους ποιας αλήθεια μουσικής συμφωνίας, θνητής φλιαρίας μπροστά στη θέαση του ψυχικού σύμπαντος. Μέρα τη ημέρα ερεύγε το ρήμα και νύξ νυχτή αναγγέλει γνώσιν. Άβυσος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, επίστευσα διό ελάλησα. Ποτήριον σωτηρίο λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσουμε. Όλα αυτά είναι η ποίηση του προφητάνακτα Δαβίδ. Είναι ολόκληρη ποίηση, ένθεος λόγος, και δεν είναι διόλου ανεξήγητο γιατί δεν βρήκε τον άξιο και συστηματικό αποτιμητή της. Ο συνεγγισμός της απαιτεί όχι μόνο ψυχική ρώμη και ρωμαλαία έμπνευση, παρά εσωτερική τελείωση που θα κάνει δυνατό το ανέβασμα του πνεύματος ως το σεπτό ιερείο της κατανυκτικής αυτής ποιήσεως. Δίπλα είναι το θυσιαστήριο του Θεού, όπου ορθρίζει το πνεύμα του εμπνευσμένου βασιλιά για να γράψει στίχους ακτινοβόλους, πλημμυρισμένους από το φως της αιωνιότητος, ηλαρούς από τις θωπίες του αιωθινού του φωτός, βυθισμένος στην ορμή προς τους ουρανούς για τον πλησιασμό του απρόσιτου, για τον καθαγιασμό της ψυχής. Η προφητική δημιουργία του είναι περισσότερο ποιητική μουσική και λιγότερο μουσική ποιήση. Ανασένει ασταμάτητα μέσα της η ατελεύτητη αρμονία των σφαιρών, καθώς πλήττονται οι πολύτονες χορδές του ποιμενικού του αυλού. Ο μικρός όμως βοσκός, ο Δαβίδ, με τη λύρα και την Απολώνια ακόμη, εναλλάσσεται με τον μεγαλόπρεπο βασιλιά, τον ταπεινό δούλο, τον μεταφυσικό στοχαστή. Ο μελαγχολικός μυστιπόλος με τον ευρώδη διώκτη των ασεβών, ο τρυφερός ψάλτης με τον σκληροτράχυρο πολεμιστή, ο θρησκευτικός ηγέτης με τον εξομολογούμενο αμαρτωλό, τον πολέμιο της απιστίας. Είπε να άφρονεν καρδία αυτού ουκέστη Θεός, μακάριος Σανίρ, όσου και πορεύθη εν βουλή ασεβών και εν δω αμαρτωλών ουκέστη και επί καθέδρα λιμών ουκέ κάθισεν. Την πνευματική του συνέχεια θα γνωρίσει ο Δαβίδ στο πρόσωπο του γιού του Σολομώντα, που δεν θα συνεχίσει μόνο τη βασιλεία αλλά και την πατρική συγγραφική δράση με μια ουσιαστική και δωρική δημιουργία. Το έργο Σοφία Σολομώντος, αν και αποδίδεται σε άλλο συγγραφέα άγνωστον ως τώρα, όμως δύσκολα πείθει ότι δεν είναι δημιούργημα που έχει στενή πνευματική συγγένεια με τον εκκλησιαστή, τις παροιμίες και το άσμα ασμάτων του Σολομώντα. Τα κείμενα αυτά, όπως είναι τα κείμενα, το κείμενο του άσματος ασμάτων, επηρέασαν την παγκόσμια φιλολογία και ποίηση. Με καθαρότητα σκέψεως μοναδική θα προσεγγίσει το μεταφυσικό και αξιολογικό πρόβλημα ο Σολομών, και με πολύ μυστηριακή λαχτάρα θα διατυπώσει τις γνώμες του σύμφωνα με τις αντιλήψεις της εξαποκαλύψεως θρησκείας.

0: τονίζοντας όμως στο συγγραφικό του μυστήριο ασμασμάτων, όπου θα αποκαλύψει υψηλό ποιητικό θέλγητρο με στίχους που καμιά φορά γίνονται αντικείμενο θαυμασμού. Όλη αυτή η ποιητική δημιουργία κατά ένα τρόπο προαναγγέλει την γέννηση του Μεσσία, την εμφάνιση του Χριστού και τη δημιουργία του χριστιανικού πολιτισμού που είναι ανυπέρβλητος. Αλλά γι' αυτό, για το χριστιανικό πολιτισμό και τον ελληνικό πολιτισμό, φίλες και φίλες ακροάτριες, στην επόμενη συνάντησή μας.
1: Ακούσατε την εκπομπή «Σύγχρονοι προβληματισμοί» με τον καθηγητή της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κύριο Γρηγόριο Κοσταρά.

Νέοι και Εκκλησία. Μια εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας που απευθύνεται με λόγο ευθύνης, αλήθειας και αγάπης στους νέους, σε όσους αγαπούν τους νέους και σε όσους δυσκολεύονται με τους νέους. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Παύλος Ιωάννου, γραμματεύς της Συνοδικής Επιτροπής Νεότητος.

Είμαστε και πάλι μαζί στην εκπομπή μας. Βέβαια, από αυτή τη βδομάδα, όπως διαπιστώνετε, σε άλλη μέρα και σε άλλη ώρα. Και θα προσπαθούμε σε αυτή την εκπομπή να αναφερόμαστε, όπως ήδη έχουμε πει, σε ό,τι έχει σχέση με τους νέους ανθρώπους και σε όσους σχετίζονται με τους νέους ανθρώπους. Οι δύο προηγούμενες εκπομπές από αυτήν εδώ ήταν αφιερωμένες στο μεγάλο θέμα της παιδείας, των νέων ανθρώπων, με την αφορμή της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς. Αναφερθήκαμε στις προηγούμενες εκπομπές μας στα προβλήματα της παιδείας, στην αδυναμία της σήμερα να νοηματίσει τη ζωή του νέου ανθρώπου, στο γεγονός ότι οι εκπαιδευτικές μας μεταρρυθμίσεις ουσιαστικά επικεντρώθηκαν και εξαντλήθηκαν στο θέμα του τρόπου της εισαγωγής στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, χωρίς όμως τίποτα ουσιαστικό να αλλάξει στο μεγάλο θέμα της αγωγής του νέου ανθρώπου, της παιδείας που δεν είναι απλά και μόνον η αποστήθηση σελίδων ή οι εξετάσεις, αλλά που είναι κάτι πολύ σημαντικότερο αφού αφορά στην διαμόρφωση του όλου ανθρώπου και προπαντός στα πιο δύσκολα χρόνια, στα χρόνια της εφηβείας, που όπως είπαμε το παιδί τα ζει μέσα στο σχολείο, χωρίς όμως πολλές φορές, τις περισσότερες, το σχολείο να ασχολείται με αυτά τα προβλήματα και να αγγίζει την καρδιά του νέου. Αναφερθήκαμε στον τρόπο που το νέο παιδί αντιλαμβάνεται το σχολείο του, στον τρόπο που θα έπρεπε να το βλέπει, αλλά και στην συνειδητοποίηση της ανάγκης να αντιμετωπίσει εκείνο αυτό που δεν του προσφέρεται από τους άλλους, δηλαδή να συνειδητοποίησει το ίδιο ότι ουσιαστικά η καλλιέργεια του εγκεφάλου δεν είναι αρκετή και μόνον, ούτε η εκπαίδευση των χεριών, αλλά είναι απαραίτητο ακόμα το παιδί να ασχοληθεί με τον εαυτό του και με την εσωτερική του ζωή, γιατί από αυτήν θα αντλήσει δύναμη για να κάνει πραγματικότητα τους στόχους που μπορεί να βάλει μέσα στη ζωή του. Έτσι σήμερα, σε αυτή μας την τρίτη και τελευταία εκπομπή, θα ήθελα να πούμε δύο λόγια για τους γονείς. Είπαμε από την αρχή της πρώτης εκπομπής ότι ενώ φαίνεται εκ πρώτης όψεως ότι η έναρξη του σχολικού μαθήματος, η έναρξη της σχολικής χρονιάς αφορά τους μαθητές, όμως την πραγματικότητα δεν αφορά μόνο τους μαθητές. Αφορά τους μαθητές βέβαια, τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς, την κοινωνία ολόκληρη. Γιατί το τι θα προκύψει μέσα από τη σχολική διαδικασία ακριβώς αφορά όχι μόνο την κοινωνία, αλλά το παρόν και το μέλλον αυτού του τόπου. Έτσι σήμερα θα σταθούμε στην πλευρά των γονιών. Των γονιών εκείνων που μαζί με την έναρξη της σχολικής χρονιάς αρχίζει και ο δικός τους αγώνας, ο πολυπίκυλος αγώνας, ο αγώνας όμως που πολλές φορές έχει λαθεμένα κριτήρια και γι' αυτό, παρά τον κόπο και την προσπάθεια, όχι μόνο τα αποτελέσματα καμιά φορά αποδεικνύονται μικρά, αλλά ακόμα χειρότερα διαπιστώνουν ότι η καρπή αυτής της προσπάθειας στο τέλος είναι πικρή.

Καταρχήν, το τι συμβαίνει με τους γονιούς και το παιδί που πηγαίνει στο σχολείο είναι ένα θέμα που είναι αρκετά μεγάλο και πολλές φορές προβληματικό. Διότι άλλοτε οι γονείς παρακολουθούν με έναν βασανιστικό τρόπο τα παιδιά, άλλοτε είναι αδιάφοροι προς αυτά και υπάρχουν βέβαια και πολλές περιπτώσεις που υπάρχει μια σοφή μέση γραμμή. Διότι δεν θα πρέπει κανείς να συνειδητοποιήσει ότι το παιδί και στο θέμα του σχολείου θα πρέπει καθώς μεγαλώνει να γίνεται υπεύθυνο όπως και σε όλα τα υπόλοιπα προβλήματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ο γονιός να θεωρήσει ότι το σχολείο δεν είναι απλά αναγκαίο και το παιδί του σώνει και καλά πρέπει να παρακολουθήσει γιατί τι άλλο θα κάνει, αλλά να μπορεί να μιλήσει μαζί με το παιδί για το σχολείο. Γιατί το σχολείο ασφαλώς προϋποθέτει προσπάθεια, κόπο, αγώνα, αλλά γι' αυτό τον κόπο, τον αγώνα και την προσπάθεια θα έπρεπε οι γονείς να μάθουν να κουβεντιάζουν με τα παιδιά τους, να προσπαθούν να τους βοηθήσουν και εκείνους να συνειδητοποιήσουν ότι ναι μεν η ζωή της μελέτης είναι αυστηρή, αλλά γιατί θα πρέπει να την αναλάβουν με κέφι, με χαρά, με ενδιαφέρον. Υπάρχουν βέβαια μαθητές που αγαπούν πολύ τα μαθήματά τους, που δείχνουν καλές επιδόσεις. Υπάρχουν παιδιά τα οποία παρουσιάζονται αδιάφορα και είναι σημαντικό να δούμε το γιατί παρουσιάζονται και ποια είναι η υποστήριξη που θα πρέπει ο γονιός να προσφέρει στο παιδί του για να μπορέσει να αγαπήσει το σχολείο. Και η υποστήριξη βέβαια δεν είναι μόνον το να κάνει φροντιστήρια ένα παιδί, γιατί καμιά φορά αυτή είναι η εύκολη λύση, η οποία όμως και πάλι δεν φέρνει αποτελέσματα, γιατί η δυσκολία που μπορεί να έχει ένα παιδί με το σχολείο του είναι σε άλλο επίπεδο και όχι στο επίπεδο του ότι δεν καταλαβαίνει. Ασφαλώς υπάρχουν και παιδιά τα οποία δεν έχουν όλα τις ίδιες διανοητικές δυνατότητες και επίσης στο σημείο αυτό χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη διάκριση. Δεν μπορεί κανείς να θεωρήσει σαν σωστή αυτή την προσπάθεια ή αυτό που γίνεται από μερικούς γονείς βέβαια, όχι από όλους, να φέρουν διαρκώς παραδείγματα άλλους συμμαθητές των παιδιών ή συγγενείς ή μη συγγενείς και να λένε κοίταξε αυτός πόσο διαβάζει, κοίταξε αυτός τι βαθμούς έχει. Διότι αυτό σε καμία περίπτωση δεν απετέλεσε λύση και σε καμία περίπτωση η επίδοση ενός άλλου παιδιού δεν απετέλεσε παρακίνηση σε κάποιο παιδί για να διαβάσει το ίδιο. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν οι γονείς μέσα από το διάλογο με τα παιδιά τους, αλλά και με τη βοήθεια έτσι ίσως ειδικών ανθρώπων, να προσεγγίσουν ένα παιδί που παρουσιάζεται να δυσκολεύεται στη σχέση του με το σχολείο για να διαπιστώσουν ποιος πραγματικά είναι ο λόγος αυτής της δυσκολίας. Απ' την άλλη πλευρά πάλι, οι γονείς σε σχέση με το σχολείο θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν και κάτι άλλο. Θα πρέπει να παρακολουθούν την πορεία και τη ζωή του παιδιού τους στο σχολείο. Όχι μόνο την επίδοση αλλά και την όλη ζωή του. Θα πρέπει να έχουν μια όντως επικοινωνία και σχέση. Γιατί διαπιστώνει κανείς πολλές φορές ότι όταν το σχολείο καλεί τους γονείς, ένα μεγάλο μέρος από αυτούς δεν πηγαίνει. Ασφαλώς υπάρχουν δικαιολογίες. Ασφαλώς κάποιους δεν τους διευκολύνουν οι ώρες. Αλλά όμως ένας άνθρωπος, ένας γονέας που πραγματικά ενδιαφέρεται θα θέλει να έχει μια διαρκή επικοινωνία, πληροφόρηση από το σχολείο ώστε από κοινού να μπορεί να βοηθήσει το παιδί του. Το σχολείο δεν είναι ένας χώρος που εγκαταλείπουμε τα παιδιά μας και πάμε στο τέλος να δούμε τα αποτελέσματα και πολλές φορές μάλιστα συγκρουόμαστε με τους εκπαιδευτικούς νομίζοντας ότι έχουν αδικήσει το παιδί μας. Διότι εξ αντικειμένου κανένας καθηγητής, κανείς εκπαιδευτικός δεν μπορεί να έχει κάποιο πρόβλημα με κάποιο παιδί, εκτός πια είναι προβληματικός ο ίδιος ο εκπαιδευτικός και ασφαλώς ποτέ δεν έλειψαν, αλλά δεν αποτελούν την πλειοψηφία. Όλα αυτά όμως είναι αντικείμενα παρακολούθησης και ενδιαφέροντος και είναι σημαντικό και το σχολείο να διαπιστώσει ότι οι γονείς ενδιαφέρονται για το παιδί τους, αλλά και ο γονιός να παρακολουθεί την όλη εξέλιξη και πορεία του παιδιού. Δεν είναι δυνατόν να φτάνουμε μερικές φορές στο τέλος σχολικής χρονιάς, τα παιδιά να μένουν από τις απουσίες και οι γονείς να μην έχουν πάρει είδηση στο διάστημα του χρόνου ότι το παιδί τους δεν παρακολουθούσε το σχολείο. Έτσι, κοντά λοιπόν στο σχολείο είναι η πρώτη σκέψη όσον αφορά τη σχέση των γονιών με το σχολείο των παιδιών τους.

Να έρθουμε τώρα, αγαπητοί μου ακροατές, στη σχέση του γονιού με το παιδί. Με το παιδί που πηγαίνει στο σχολείο. Είτε το μικρό παιδί του δημοτικού, είτε τον έφηβο του γυμνασίου και του λυκείου. Είναι αλήθεια ότι η όλη αυτή σχέση του γονιού με το παιδί έχει πίσω από αυτήν, μάλλον βρίσκεται ο τρόπος της σημερινής παιδείας και της σημερινής αγωγής, για τον οποίο έχουμε ήδη μιλήσει και δεν έχει κανένα νόημα αυτή τη στιγμή να επανέλθουμε. Όμως, εν γνώση του γεγονότος ότι το σχολείο πλέον δεν προσφέρει αγωγή, ότι το σχολείο πλέον δεν προσφέρει και δεν βοηθάει στην καλλιέργεια της ψυχής του νέου παιδιού, είναι ανάγκη οι ίδιοι γονείς να σταθμίσουν καλά τα πράγματα, να συνειδητοποιήσουν τι μπορεί να δώσει το σχολείο, να επιδιώξουν το παιδί τους να πάρει αυτό που μπορεί να δώσει, αλλά και να δούνε όμως πώς αλλιώς θα ολοκληρώσουν το μεγάλο θέμα της αγωγής του παιδιού. Διότι η αγωγή του νέου ανθρώπου περιλαμβάνει ασφαλώς την σχολική διαδικασία, αλλά δεν εξαντλείται σε αυτήν. Η οικογένεια έχει ένα τεράστιο μερίδιο ευθύνης ακόμα και για την περίπτωση εκείνη που το σχολείο μπορεί να προσφέρει μια κακή αγωγή. Έτσι λοιπόν, δεν θα πρέπει να επικεντρωθεί το ενδιαφέρον των γονιών σε μια παρακολούθηση και μόνο της σχολικής επίδοσης, που ασφαλώς χρειάζεται, αλλά δεν εξαντλείται σε αυτήν. Ασφαλώς θα πρέπει να παρακολουθήσουν την πορεία του παιδιού μέσα στο σχολείο. Όπως είπα και προηγουμένως, να μάθουν να συζητούν με το παιδί τους. Να μάθουν να έχουν μια μόνιμη βάση διαλόγου για όλα τα θέματα που το παιδί συναντά στη σχολική του ζωή. Και βέβαια, ένα διάλογο που δεν θα καταλήγει μόνο στην επιτίμηση ή στην απαγόρευση, αλλά στον υπεύθυνο προβληματισμό και στην προσπάθεια το παιδί σιγά σιγά να γίνεται υπεύθυνο για να αντιμετωπίζει το ίδιο τα προβλήματα τα οποία του παρουσιάζονται. Οι γονείς σήμερα πολλές φορές έχουν την επιθυμία, τη δικαιολογημένη άλλωστε, το παιδί τους να μάθει μια ξένη γλώσσα ή να ασχοληθεί με κάποια άλλα πράγματα. Θα έλεγα ότι δεν θα είχε κανείς αντίρρηση σε αυτό. Όμως υπάρχει κάτι στο οποίο θα μπορούσαμε να έχουμε πολύ μεγάλη αντίρρηση. Όταν δηλαδή αυτά που προσφέρουμε στο παιδί μας πολλές φορές πηγάζουν από μια διάθεση ανταγωνισμού και συναγωνισμού για το τι συμβαίνει με τα άλλα παιδιά. Πολλές φορές οι γονείς τα παιδιά τους το οδηγούν στο να μάθουν κάποια πράγματα μόνο και μόνο γιατί αυτό κάνουν κάποια άλλα γνωστά τους παιδιά, κάποιοι άλλοι συγγενείς τους, και δεν υπολογίζουν αν το δικό τους το παιδί έχει τη δυνατότητα την ίδια στιγμή να πηγαίνει στο σχολείο, να πηγαίνει στο φροντιστήριο, να μαθαίνει γαλλικά, να μαθαίνει αγγλικά, να μαθαίνει μουσική και ένα σωρό άλλα πράγματα. Κανείς δεν αντιλέγει ότι αυτά είναι πολύτιμα πράγματα. Αλλά το ξαναλέω, όλα αυτά δεν μπορεί να πηγάζουν από μια διάθεση συναγωνισμού και ανταγωνισμού με τις υπόλοιπες οικογένειες γνωστών, γειτόνων, συγγενών, φίλων και ούτω καθεξής. Δεν μπορεί δηλαδή το παιδί να βασανίζεται γιατί εμείς έχουμε την τάση της προβολής και της επίδειξης ή εμείς προσπαθούμε να δείξουμε ότι δεν υστερούμε. Δεν υπάρχει πιο λαθεμένη προσπάθεια από αυτήν, η οποία τελικά μπορεί να οδηγήσει σε ναυάγιο και όλες τις υπόλοιπες προσπάθειες, οι οποίες θα μπορούσαν να ευδοκιμήσουν αν εμείς είχαμε εκτιμήσει καλύτερα τα πράγματα. Επίσης, είναι σημαντικό οι γονείς να συνειδητοποιήσουν ότι όλα τα παιδιά δεν έχουν την ίδια δυνατότητα αντίληψης και γι' αυτό δεν χρειάζονται τον ίδιο χρόνο για να μάθουν ένα μάθημα. Δεν μπορεί επίσης να αποτελεί μέτρο σύγκρισης το πότε τελειώνει το διάβασμά του ο γνωστός ή ο γείτονας, ώστε να φωνάζουμε στο παιδί μας γιατί αυτό έχει τελειώσει νωρίτερα και δεν κάθεται μέχρι τις 12. Γιατί πολλές φορές συμβαίνει και αυτό. Ενώ ένα παιδί έχει τη δυνατότητα να οργανώσει το διάβασμά του και να τελειώσει τη μελέτη του σε λιγότερο χρόνο, βλέπει γονείς να φωνάζουν, να πιέζουν, να καταπιέζουν και να προβάλλουν πάλι σαν πρότυπα, κοίταξε αυτόν, κοίταξε εκείνην. Θα πρέπει να εκτιμήσουμε και στο σημείο αυτό τη δυνατότητα που έχει το παιδί μας για να μάθει τα μαθήματά του, ακόμα τη δυνατότητα και τις ικανότητες που έχει για να μάθει και να πάρει κάποια άλλα μαθήματα. Και κάτι ακόμα, δεν μπορούμε να θεωρούμε πανάκια το φροντιστήριο. Μπορεί ένα παιδί να μην χρειάζεται φροντιστήριο. Γιατί σώνει και καλά πρέπει να κάνει? Επειδή κάνει και ο διπλανός? Επειδή κάνει και ο συγγενής? Επειδή κάνει και ο γείτονας? Γιατί μερικές φορές μεγαλώνουμε τα παιδιά μας σαν να είναι διανοητικά καθυστερημένα και να νομίζουμε ότι πρέπει να τα υποστηρίξουμε με ένα λαθεμένο και αρρωστημένο πολλές φορές τρόπο? Και από την άλλη πλευρά, αυτό μας οδηγεί σε μια φοβερή μονομέρεια.
Είπα και άλλη φορά για το αγιασμό που κάνουμε στο ξεκίνημα της σχολικής χρονιάς, ο οποίος τελειώνει με τα λόγια «Και ο Ιησούς ύφξανε σοφία και ηλικία και χάριτη παρά Θεό και ανθρώπης». Είπα και άλλοτε για την ευχή ενός γυμνασιάρχη στα παιδιά να μεγαλώσουν σαν τον Χριστό, αλλά και την παρατήρησή του ότι πολλά παιδιά εξαιτίας της οικογένειάς τους πρώτα και του σχολείου μετά μεγαλώνουν μόνο σοφία και ηλικία. Μεγάλη επιμέλεια δείχνουν οι γονείς στο να μάθει να καλλιεργηθεί το μυαλό του παιδιού ή τα χέρια του. Μεγάλη επιμέλεια στο να φάει, στο να ντυθεί καλά, στο να μην του λείψει τέτοια πράγματα τίποτα. Όμως μεγάλη αμέλεια επιδεικνύουν πολλές φορές γονείς για την καλλιέργεια της ψυχής, για τη χάρη που χρειάζεται να έχει το παιδί της, για αυτόν τον άνωθεν φωτισμό, για αυτή την ανάγκη της κοινωνίας με τη ζωή του Χριστού, της μετοχής, της ενίσχυσης της ζωής του παιδιού μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Με αποτέλεσμα τα παιδιά να γίνονται ανάπηρα, τα παιδιά κάποια στιγμή να κλωτσάνε, τα παιδιά να ψάχουν να βρούνε αυτά που στερήθηκαν. Θυμάμαι ένα νέο παλικάρι στην ηλικία της τρίτης λυκείου. Γύρισε στην μητέρα του και της είπε «Μητέρα, μήπως πρέπει να ψάξω να βρω κάποια θρησκεία». Και η μητέρα ταράχτηκε και ξαφνιάστηκε. «Μα τι είναι αυτά που του λέει που μου λες». Και εκείνος της είπε «Μα δεν μου μίλησες ποτέ για αυτά τα πράγματα». Νομίζοντας ότι το παιδί δεν έχει ανάγκες πνευματικές, το παιδί είναι μυαλό μόνο. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο, όταν τα παιδιά μας πολλές φορές δυσανασχετούν, εκνευρίζονται, τα βάζουν και συγκρούονται μαζί μας, τότε εμείς έχουμε αμέσως έτοιμη την αντίδραση και την απάντηση. Μα επιτέλους, γιατί δεν είσαι ευχαριστημένος? Επιτέλους, τι σου λείπει? Επιτέλους, στα έχουμε δώσει όλα. Νομίζουμε ότι τα έχουμε δώσει όλα, αλλά πολλές φορές δεν έχουμε δώσει τα πιο σημαντικά. Και γι' αυτό ακριβώς είναι ανάγκη να συνειδητοποιήσουμε την τεράστια ευθύνη του γονιού σε μια εποχή πλέον που το σχολείο έχει πάρει οριστικό διαζύγιο από το μεγάλο θέμα της αγωγής των παιδιών, να προσέξουν και να συνειδητοποιήσουν και να θυμώνται ότι το μεγάλο θέμα της αγωγής του νέου ανθρώπου και του παιδιού δεν εξαντλείται στη σχολική μάθηση, αλλά περιλαμβάνει την πνευματική καλλιέργεια, την πνευματική ζωή, το άνοιγμα των πνευματικών οριζόντων και την καλλιέργεια των ιδανικών μέσα στη ζωή του νέου παιδιού.

0: γνωρίζω, αγαπητοί μου γονείς, ότι τα παιδιά σας είναι η απαντοχή και η χαρά σας, είναι οι ελπίδες σας. Έχετε πάρα πολλά πράγματα επενδύσει σε αυτά. Προσέχτε όμως, μήπως αυτά όλα καταστραφούν και ναυαγήσουν με δική σας ευθύνη. Να θυμάστε ότι το παιδί είναι ένας νέος άνθρωπος που μεγαλώνει, που αρχίζει να διεκδικεί, που αρχίζει να προβληματίζεται, να ερευνά τον κόσμο που τον περιβάλλει, να απορρίπτει τις αυθεντίες, και μία από αυτές είστε κι εσείς. Αντιμετωπίστε με σοφία, με αγάπη και με διάκριση τις εκρήξεις αυτής ακριβώς της ηλικίας. Ακόμα ξέρω τη μεγάλη σας αγωνία για τις μεγάλες παγίδες που υπάρχουν γύρω. Σήμερα υπάρχουν παιδιά με ακραίες συμπεριφορές. Σήμερα υπάρχουν παιδιά με πολύ σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα και μερικές φορές με διαταραγμένη προσωπικότητα. Σήμερα ξέρετε και τρομάζετε μπροστά σε αυτή τη μεγάλη χωάνη των ναρκωτικών που κάθε χρόνο καταπίνει όλο και περισσότερα παιδιά. Γνωρίζετε επίσης ένα σωρό άλλες παγίδες που παραπονεύουν τα παιδιά σας και είναι δικαιολογημένη η αγωνία σας. Ένα πράγμα θέλω να σας πω. Σε όλα αυτά απάντηση είναι μία. Μαζί με την καλλιέργεια του νου και του σώματος, η καλλιέργεια της ψυχής των παιδιών. Πριν προλάβουν άλλοι, προλάβετε εσείς. Μιλήστε στα παιδιά σας για την πνευματική ζωή. Βοηθήστε τα να τη ζήσουν. Να νιώσετε ότι για να μπορέσει κανείς να σταθεί όρθιος χρειάζεται να έχει δύναμη ψυχής και η πνευματική τροφοδοσία της ψυχής γίνεται μόνο με τη χάρη του Θεού. Συνδέστε από μικρά τα παιδιά σας με την εκκλησιαστική ζωή, ώστε να έχουν αποθέματα όταν μεθαύριο στην ηλικία της εφηβείας μπορεί να αρχίσουν να αμφισβητούν και να αμφιβάλλουν, οπότε πρέπει μεν να σεβαστείτε τις αμφιβολίες τους, αλλά εσείς τους έχετε προσφέρει την εμπειρία την πνευματική, η οποία θα σταθεί πολύτιμη στην υπόλοιπη πορεία της ζωής τους. Έτσι, δεν στην πραγματικότητα, και το εννοώ αυτό, είναι μονόδρομος η καλλιέργεια της ψυχής των παιδιών σας, η πνευματική τους θωράκιση, για να μπορέσουν όχι να μην συναντήσουν αυτές τις παγίδες, αλλά να τις ξεπεράσουν, να μην τους αφορούν. Γιατί αν είστε μονομεροί στην αγωγή των παιδιών σας, κάποια στιγμή θα νιώσετε μια φοβερή απογοήτευση, όταν έπειτα από τόσο αγώνα που θα έχετε έτσι κάνει στη ζωή σας, θα διαπιστώσετε ή θα βρείτε ίσως μέσα στην τσέντα του παιδιού σας ένα σακουλάκι. Το λέγω αυτό γιατί θυμάμαι μια μάνα που κάποια μέρα, ενώ ο γιος της σπούδαζε, ήρθε και μου έφερε ένα σακουλάκι και μου είπε: «Πάτερ, τι είναι αυτό?» Εγώ, παρόλο που κατάλαβα, επειδή δεν ήθελα να πω κάτι που θα ήταν ακριβές, ζήτησε να μου το δώσει για να το δώσω να το εξετάσουνε, όπως και έγινε. Το αποτέλεσμα ήταν ότι αυτό το σακουλάκι περιείχε ναρκωτικά. Γιατί τελικά όλοι αυτοί και μάλιστα να μείνω σε αυτό που είπα και προηγουμένως, και είδα την απογοήτευση αυτής της μάνας όταν πλέον της εξηγούσα περί τίνο σε πρόκειτο. Ένιωσε για μια στιγμή τα πάντα να χάνονται. Ένιωσε για μια στιγμή όλη η κόπη, όλη η προσπάθεια, όλα τα έξοδα, όλα όσα είχαν επενδύσει σε αυτή τη μόρφωση του παιδιού τους, τελικά να πηγαίνει χαμένη. Γιατί η μόρφωση ήταν μονομερής. Γιατί δεν υπήρχε πνευματική καλλιέργεια. Γιατί δεν είχε βοηθήσει το παιδί της να συνειδητοποιήσει ότι υπάρχει ένα νόημα στη ζωή. Ένα νόημα που κάνει τον άνθρωπο να μπορεί όχι μόνο να ξεπεράσει τις όποιες δυσκολίες, αλλά να κινητοποιεί τον εαυτό του ολόκληρο προς την κατάκτηση αυτού του νοήματος. Η Εκκλησία δίνει τη δυνατότητα, αλλά τον τρόπο και τα μέσα που παρέχει θα τα συζητήσουμε σε προσεχή μας εκπομπή.
1: Νέοι και Εκκλησία. Μια εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας που απευθύνεται με λόγο ευθύνης, αλήθειας και αγάπης στους νέους, σε όσους αγαπούν τους νέους και σε όσους δυσκολεύονται με τους νέους. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Παύλος Ιωάννου, γραμματεύς της Συνοδικής Επιτροπής Νεότητος.

εν αρχή επίησεν ο Θεός. Ερμηνεία και σχόλια στην Παλαιά Διαθήκη. Μία εβδομαδιαία εκπομπή της Ιεράς Μητροπόλεως Μεγάρων και Σαλαμίνος από τον Ιεροκήρυκα Αρχιμανδρίτη Πατέρα Ιερεμία Φούντα.

Με τη σημερινή μου εκπομπή, αγαπητοί μου ακροατές, θα αρχίσουμε να μελετούμε τη διδασκαλία, τη θεολογία του προφήτου Ισαΐου. Στις προηγούμενες μου εκπομπές είχα διαγράψει το ιστορικό πλαίσιο εντός του οποίου έζησε ο προφήτης Ισαΐας. Είχα αναφέρει τα ιστορικά εκείνα γεγονότα τα οποία εκάλεσαν τον προφήτη Ισαΐα σε δράση, και είχα υποσχεθεί στην προηγούμενη μου εκπομπή ότι θα αρχίσουμε πλέον να μπούμε πιο βαθιά, να μελετήσουμε τη θεολογία, τη διδασκαλία του προφήτου μας Ισαΐου. Για να νοήσουμε, αγαπητοί μου ακροατές, όλη τη διδασκαλία του Ισαΐου, θα πρέπει να γνωρίζουμε ποια έννοια έχει για το Θεό ο προφήτης μας αυτός. Θα ενθυμούνται οι ακροατές, όσοι παρακολουθούν τη σειρά των εκπομπών αυτών, θα ενθυμούνται, λέγω, ότι όταν μελετούσαμε τους προηγουμένους χρονικά προφήτας, τον Αμός και τον Οσιέ, εξετάζοντας και αυτόν τη διδασκαλία, τη θεολογία τους, από αυτό ακριβώς το σημείο είχαμε ξεκινήσει και εκεί. Είχαμε εξετάσει, είχαμε σπουδάσει πώς οι προφήτες είχαν συλλάβει το Θεό, ποια έννοια είχαν περί του Θεού. Για τον Αμός είχαμε πει «Ο Θεός είναι δίκαιος» και για τον Οσιέ «Ο Θεός είναι αγάπη». Και με βάση λοιπόν την περί Θεού έννοια κατανοούσαμε όλη τη διδασκαλία του μελετουμένου προφήτου. Το ίδιο θα πράξουμε και για τον προφήτη μας εδώ, τον προφήτη Ισαΐα, και θα πούμε ότι για αυτόν τον προφήτη ο Θεός είναι Άγιος. Ας τα επαναλάβω. Για τον προφήτη Αμός ο Θεός είναι δίκαιος, για τον προφήτη Οσιέ ο Θεός είναι αγάπη, και για τον προφήτη Ισαΐα ο Θεός είναι Άγιος. Τη λέξη Άγιος την συναντάμε πάρα πολλές φορές στο βιβλίο του Ισαΐου. Έχει όμως η λέξη αυτή στον Ισαΐα μια ιδιαίτερη σημασία. Σήμερα όταν λέγουμε ότι ένας άνθρωπος είναι Άγιος, εννοούμε ότι είναι αναμάρτητος, και όταν λέγουμε ένα πράγμα ότι είναι Άγιο, εννοούμε ότι το πράγμα αυτό είναι ιερό, ότι είναι αφιερωμένο στη λατρεία του Θεού. Η λέξη δηλαδή Άγιος σε μας έχει καθαρά ηθική σημασία. Με την ίδια σημασία συναντάμε τη λέξη Άγιος και σε πάρα πολλά σημεία της Αγίας Γραφής, και της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, με τη σημασία την ηθική. Στον προφήτη Ισαΐα όμως, αγαπητοί μου ακροατές, η λέξη Άγιος έχει μια ιδιαίτερη σημασία. Στον Ισαΐα η λέξη Άγιος σημαίνει αυτόν που είναι πάνω από τον κόσμο, τον δυνατό, τον εξουσιαστή όλου του κόσμου, τον κυρίαρχο του σύμπαντος, τον παντοδύναμο. Έχει όμως η λέξη Άγιος τον Ισαΐα και τη σημερινή της, την άλλη, τη συνήθη, την ηθική έννοια. Μαζί με την έννοια που δώσαμε, την έννοια του εξουσιαστού, του παντοδυνάμου, σημαίνει η λέξη Άγιος στον Ισαΐα και τον τέλειο, τον υπερτέλειο. Σημαίνει το ασύγκριτο ηθικό όν. Αυτές τις δύο έννοιες έχει η λέξη Άγιος στον Ισαΐα.
σαν σε παρέκβαση ας πω ότι και στη λατρεία μας το Άγιος έχει σε ορισμένα σημεία τη διπλή αυτή σημασία. Για παράδειγμα, στην ακολουθία του όρθρου ακούμε να ψάλλεται «Άγιος Κύριος ο Θεός ημών, υψούτε Κύριον των Θεών ημών και προσκυνείτε το υποποδείο των ποδών αυτού, ότι Άγιος εστί». Εδώ το Άγιος δεν έχει ακριβώς την έννοια του αναμάρτητος, αλλά σημαίνει κυρίως τον κυρίαρχο, τον γενικό εξουσιαστή του σύμπαντος, του κόσμου ολοκλήρου. Γι' αυτό και καλώντας μας η Εκκλησία να μεγαλύνουμε το Θεό, υψούτε Κύριον των Θεών ημών, και να τον προσκυνήσουμε, μας λέγει προηγουμένως Άγιος ο Θεός μας. Και στο τέλος πάλι του ιδίου ύμνου, δικαιολογώντας την προσκύνηση αυτή του Θεού, λέγει ότι Άγιος εστί. Δηλαδή αξίζει στο Θεό αυτή η προσκύνηση, αξίζει στο Θεό πάσα προσκύνηση και υποταγή, επειδή αυτός είναι ο Άγιος, δηλαδή ο απόλυτος Κύριος και εξουσιαστής του κόσμου ολοκλήρου. Στην προσευχή επίσης πρώτου φαγητού καλούμε το Θεό να ευλογήσει το φαγητό μας και δικαιολογούντες λέγουμε ότι Άγιος ή ο Θεός ημών. Χριστέ ο Θεός ημών, ευλόγησον την βρόση και την πόση των δούλων σου, ότι Άγιος ή. Εδώ πάλι το Άγιος δεν έχει απλώς ηθική έννοια, γιατί δεν νοείται η δικαιολογία ότι Άγιος ή ο Θεός ημών. Ευλόγησε γιατί είσαι αναμάρτητος, δεν κατανοείται καλός. Το Άγιος εδώ πάλι εκφράζει τον Θεό ως κυρίαρχο, ως τον δημιουργό του βασιλείου της φύσεως και των τροφών της φύσεως. Γι' αυτό και λέγουμε ευλόγησε Κύριε την τροφή μας και το ποτό μας, γιατί είσαι Άγιος. Δηλαδή από σένα προέρχονται αυτά, εσύ μας τα δώρησες, σε σένα ανήκουν και εσύ λοιπόν ευλογησέ τα. Είναι πάλι άξιο παρατηρήσεως, αγαπητοί μου ακροατές, ότι η ευχή του Τρισαγίου Ύμνου στη Θεία Λειτουργία δεν εξαίρει μόνο το μεγαλείο του Θεού υπό ηθική έννοια, αλλά κυρίως εξαίρει την μεγαλοπρέπεια του Θεού που υμνείται από τα Σεραφείμ, που έκτισε τον άνθρωπο και χάρισε σε αυτόν σοφία και σύνεση, όπως λέγει η σχετική ευχή του Τρισαγίου. Ομιλεί δηλαδή η ευχή για την αγιότητα του Θεού κυρίως με την πρώτη έννοια που έχει η λέξη αυτή στον Ισαΐα, την έννοια του παντοδυνάμου, του κυριάρχου Θεού. Οι ύμνοι της Εκκλησίας μας και η λειτουργική δέλτη είναι ποτισμένοι, όπως βλέπουμε από αυτά τα απλά παραδείγματα που είπα, οι ύμνοι λέγω της Εκκλησίας μας είναι ποτισμένοι όχι απλώς από γραφικές εκφράσεις, αλλά από την θεολογία, τη βαθιά διδασκαλία της Αγίας Γραφής. Μετά την παρέκβαση αυτή επανέρχομαι και λέγω πάλι ότι στον προφήτη μας Ισαΐα η λέξη Άγιος έχει διπλή έννοια, και την έννοια του ηθικού Θεού, αλλά κυρίως σημαίνει τον Θεό ως κυρίαρχο στη φύση και στην ιστορία, όπως σημαίνει, επαναλαμβάνω, και το ανυπέρβλητο ηθικό. Η εβραϊκή λέξη που εκφράζει το Άγιο του Θεού με τη διπλή έννοια που ανέφερα είναι η λέξη καδός, και αυτή τη λέξη καδός χρησιμοποιεί συχνά ο προφήτης μας Ισαΐας. Εμείς στα ελληνικά δεν έχουμε αντίστοιχη λέξη που να συνδυάζει
και τις δύο σημασίες που έχει η εβραϊκή λέξη καδός. Δεν έχουμε δηλαδή μία λέξη που να εκφράζει και το υπερτέλειον του Θεού υπό ηθική έννοια και το παντοδύναμο του Θεού. Κατά τον διδάσκαλό μας σοφό παλαιοδιαθηκολόγο Βασίλειο Βέλα, οι προσφορότερες λέξεις από την ελληνική που εκφράζουν την αυτή τη διπλή έννοια της λέξεως καδός φαίνονται να είναι οι λέξεις μεγαλοπρεπής, μεγαλοπρέπεια, μεγαλειώτης. Για την έκφραση της παντοδυναμίας, της δεσποτείας του Θεού επί του κόσμου, για την πρώτη δηλαδή έννοια της λέξεως Άγιος, ο προφήτης Ισαΐας, αγαπητοί μου, χρησιμοποιεί και τη λέξη Σαβαώθ. Την λέξη αυτή ο προφήτης άκουσε κατά την ώρα της κλίσεώς του, κατά το μεγαλειώδες εκείνο όραμα που είδε το Θεό και άκουσε τους αγγέλους του να τον υμνούν ψάλλοντες «Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαβαώθ, γεμάτη είναι όλη η γη από τη δόξα του». Ο ύμνος είναι στο έκτο κεφάλαιο του βιβλίου του προφήτου Ισαΐου, όπου είναι η θεοπτεία του προφήτου. Η λέξη Σαβαώθ σημαίνει αυτόν που εξουσιάζει τις ουράνιες δυνάμεις και έπειτα γενικά σημαίνει τον ισχυρό, τον παντοδύναμο, τον παντοκράτορα Θεό. Εκφράζει δηλαδή η λέξη Σαβαώθ την μία, την πρώτη έννοια και κυρία έννοια της λέξεως Άγιος, του καδός εβραϊκά όπως είπαμε. Σαβαώθ και καδός είναι δυο αγαπητές λέξεις στον προφήτη Ισαΐα και τις χρησιμοποιεί ο προφήτης για να εκφράσει το Θεό. Οι λέξεις όμως καδός είναι πλατύτερη από την λέξη Σαβαώθ, γιατί εκφράζει όπως είπαμε και την αγιότητα του Θεού υπό ηθική έννοια και την τελειότητά του και όχι μόνο την παντοδυναμία του όπως εκφράζει μόνο η λέξη Σαβαώθ. Τώρα θα πω, αγαπητοί μου ακροατές, την επιμέρους διδασκαλία, τα συμπεράσματα δηλαδή που απορρέουν από το καδός, από την παράσταση δηλαδή του Θεού ως κυριάρχου της φύσεως και ως τελείου ηθικού όντος. Και τα διδάγματα της παραστάσεως αυτής του Θεού ως καδός, ως Άγιος με τη διπλή έννοια που είπα, είναι κατάσπαρτα τα διδάγματα που απορρέουν από τη διδασκαλία αυτή, είναι κατάσπαρτα σε όλο το βιβλίο του προφήτου Ισαΐου. Εάν δεν είχαμε υπόψη την κυρία έννοια του Θεού στην ψυχή του Ισαΐου, την έννοια δηλαδή του καδός, δεν θα μπορούσαμε να κατανοήσουμε όλη τη διδασκαλία, όλους τους λόγους συνολικά του προφήτου, δεν θα μπορούσαμε να δέσουμε όλη τη διδασκαλία του, ούτε θα κατανοούσαμε τη θέση που παίρνει ο προφήτης στα εκάστοτε ιστορικά γεγονότα που τον καλούν σε προφητική δράση. Λοιπόν, κυρία ιδέα που απορρέει από το καδός, από την κυριαρχία δηλαδή του Θεού σε όλο τον κόσμο και το ηθικό του μεγαλείο, η κυρία ιδέα που απορρέει από την παράσταση αυτή του Θεού είναι ο φόβος, το δέος που γεννιέται στην ψυχή του ανθρώπου μπροστά σε αυτόν τον μεγαλοπρεπή Θεό. Ο ισχυρός τονισμός
της αγιότητος του Θεού στον Ισαΐα, έφερε τη μεγάλη απόσταση του Θεού και κόσμου, Θεού και ανθρώπου. Ο Θεός είναι Άγιος, είναι καθός, είναι υπερκόσμιος και απροσπέλαστος. Ο άνθρωπος αντίθετα είναι μικρός και αδύνατος και οι σκέψεις του είναι μηδαμινές και δεν μπορούν να αντιστούν στη δύναμη του Θεού. Παραπέμπω, για να μην αναφέρω περικοπές, παραπέμπω στα χωρία Ισαΐου 14,27, 29 και 15. Η παράσταση λοιπόν αυτή του μεγάλου Θεού δημιουργεί στο μικρό άνθρωπο ένα φόβο, ένα δέος, όπως είπαμε. Και συνεπής προς την παράσταση αυτή που έχει για το Θεό ο προφήτης Ισαΐας, τονίζει πολύ τον φόβο αυτό που πρέπει να έχει ο άνθρωπος απέναντι του Θεού και απαιτεί από τον άνθρωπο την απόλυτη υποταγή στο Θεό. Παραπέμπω επίσης σε χωρία Ισαΐου 2,10, 7,9, 8,11 και εξής, 30,15, 33,5 και άλλα. Υπάρχουν πολλά χωρία, γιατί επαναλαμβάνω, κατάσπαρτο είναι το βιβλίο από τις ιδέες που απορρέουν από την παράσταση του Θεού ως καθός, πρώτον ως ηθικού, υπερτελείου ηθικού όντως και ως παντοδυνάμου Θεού. Τον φόβο αυτό στο μεγαλοπρεπή Θεό, αγαπητοί μου ακροατές, το δέος αυτό που απαιτεί ο προφήτης προς τον Θεό, τον αισθάνθηκε ο ίδιος πολύ δυνατά κατά το μεγαλειώδες εκείνο όραμα της κλίσεώς του, όταν είδε το Θεό στον ουράνιο θρόνο του και άκουσε τα Σεραφείμ να τον υμνούν, να τον υμνούν ως καθός και Σαββαώθ. Τότε ο συντετριμένος προφήτης είπε: «Αλίμονό μου, γιατί καταστράφηκα, γιατί τον βασιλέα Κύριον Σαββαώθ είδαν οι οφθαλμοί μου». Η θρησκεία εδράζεται στο φόβο αυτό προς τον Άγιο Θεό. Η διδασκαλία όμως αυτή, αγαπητοί μου, μόνη αυτή η διδασκαλία περί του φόβου που πρέπει να αισθάνεται ο άνθρωπος προς τον Θεό, δεν δημιουργεί προοδευμένη και ευχάριστη θρησκευτική ζωή. Αλλά ο προφήτης μας Ισαΐας δεν περιορίζει, όπως είπαμε, την αγιότητα του Θεού στην κυριαρχία της φύσεως, αλλά την επεκτείνει και στην ηθική σφαίρα. Ο Θεός προς τον οποίον ο προφήτης ζητεί να αισθανόμεθα δέος είναι τέλειος, είναι υπερτέλειος ηθικά. Επομένως ο φόβος μας αυτός δεν απευθύνεται σε μια ισχυρή καταθλιπτική δύναμη που αδέσποτα κυριαρχεί, που όποτε θέλει και έτσι χωρίς λόγο συντρίβει τον άνθρωπο, αλλά ο φόβος αυτός του ανθρώπου απευθύνεται σε ένα υπερτέλειο ηθικό «ον» που κυβερνά τον κόσμο βάσει ηθικών νόμων. Έτσι η παράσταση του Θεού, όχι μόνο ως υπερκοσμίου και παντοδυνάμου, αλλά και ως τελείου ηθικά και ως αναμαρτήτου, γλυκαίνει το φόβο αυτό που αισθανόμεθα στην παντοδυναμία του Θεού.

δημιουργεί στον άνθρωπο ένα συνέστημα αμαρτωλότητός του και τον οδηγεί στην ταπείνωση, που είναι η βάση της ηθικής πρόοδου του ανθρώπου. Σταματώ εδώ τη σημερινή μου σύντομη εκπομπή, αγαπητοί μου ακροατές, γιατί η συνέχεια του λόγου θα με φέρει πολύ μακριά και δεν επαρκεί ο χρόνος, και ας ευχηθούμε και ας προσπαθήσουμε απέναντι του Αγίου Θεού μας, όπως έτσι τον υμνούμε στη Θεία Λατρεία και στην ατομική μας προσευχή, απέναντι λέγω του Αγίου Θεού μας, να αισθανόμεθα αυτόν τον γλυκό φόβο, όπως μας λέγει ο προφήτης Ισαΐας σε όλο του το βιβλίο.

εν αρχή επίησεν ο Θεός. Ερμηνεία και σχόλια στην Παλαιά Διαθήκη. Μία εβδομαδιαία εκπομπή της Ιεράς Μητροπόλεως Μεγάρων και Σαλαμίνος από τον Ιεροκήρυκα Αρχιμανδρίτη Πατέρα Ιερεμία Φούντα.

Radio Toa, Οδηπόρη 919 FM, προσκλητήριο στον καλό αγώνα.

και ολοκαύτωση. Δίος και Πολιτεία, Πολυκάρπου Αρχιερέως, Μακαριστού Μητροπολίτου Κερκύρας. Κείμενα από την έκδοση της Ιεράς Μονής Παντοκράτορου Σωτήρος Χριστού Κερκύρας.

Ακόμη κιόλα τη ενθρονήσεώ του, 3 Ιουλίου του 1967, κατά την υποδοχή της βασιλικής οικογένειας στο αεροδρόμιο της πόλης, από υπερφόρτωση κατέρευσε ο εξώστης του πύργου ελέγχου. Σημειώθηκαν θάνατοι και βαριοί τραυματισμοί. Ο Πολύκαρπος έτρεξε από την πρώτη στιγμή να συμπαρασταθεί και να παρηγορήσει τις οικογένειες των νεκρών και να βοηθήσει τους τραυματίες, ακόμα και ως νοσοκόμος. Προχωρημένα μεσάνυχτα, ο νέος επίσκοπος κυκλοφορεί μεταξύ των τραυματιών, βοηθώντας και ο ίδιος στη μετακίνηση των κρεβατιών τους. «Σεβασμιότατε, σεις τέτοια ώρα εδώ?» τον ερωτά ο βασιλιάς, που έφτασε κι αυτό στο νοσοκομείο. Και εκείνος του απαντά: «Μα εδώ δεν είναι το καθήκον μου». Οι πρώτοι φίλοι του στο νησί ήταν όσοι συνδέονται με το ατύχημα αυτό. Συμπαραστάθηκε στις πονεμένες οικογένειες σαν πατέρας και για πολλά χρόνια τελούσε την ίδια μέρα στο ναό του Αγίου Σπυρίδωνος θεία λειτουργία για την ανάπαυση των ψυχών των θυμάτων και για να ευχαριστήσει για όσους σώθηκαν. Λίγες μέρες αργότερα εκφράζει η ποιητική γραφίδα στον τύπο την ποιότητα των αισθημάτων που πρόλαβε να προκαλέσει η παρουσία του στην ψυχή του λαού του. «Είδα κάτι στη μορφή σου, την γαλήνια που είχε φως, και διαμάντι στη φωνή σου, σαν πνευματικός τροφός. Είδα κάτι να αναδεύει, σαν ουράνια προσδοκιά, κι είπα να την βασιλεύει η πραό της η γλυκιά. Στη μορφή σου την Αγία, είδα κόσμος του ουρανού, η ευχή σου και ευλογία, ήθε να είναι του Θεού». Γράφουν συνεργάτης της Ιεραποστολής της Λίμνου και ένας εκπρόσωπος της Εκκλησίας της Κέρκυρας. Η Εκκλησία της Ελλάδος έστειλε τον πράο αντιπρόσωπό της στον πράο Άγιο της Κέρκυρας να επιμένει τους ευγενείς Κερκυραίους με την ικανότητα και την αγιότητά του. Το πόσο αγάπησε το πανέμορφο νησί ο Κερκύρας Πολύκαρπος το ξέρουν καλύτερα από κάθε άλλον οι Κερκυραίοι. Το πόσο εδοκίμησε ως Μητροπολίτης ο Πολύκαρπος το εξέφρασε συνοπτικά ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος. Ο Πολύκαρπος υπερεύει τας προσδοκίας μας. Πρόσφερε ένα σημαντικό πνευματικό έργο στην Κέρκυρα και δεν φαντάστηκε ποτέ ότι ήταν ο αναγεννητής της. Δεν αμφισβήτησε ποτέ τις πνευματικές προσπάθειες του παρελθόντος. Δεν σκεφτόταν να μειώσει κανέναν για να ανεβάσει τον εαυτό του.

τα 2,5 χρόνια ο Πολύκαρπος δεν έπαβε να προσφέρει το υλικό ενδιαφέρον του για τον Άγιο Τρίκης, που από το τέλος του 1967 παρουσίασε σοβαρά προβλήματα υγείας. Τον Αύγουστο του 1968 υποβλήθηκε σε οδυνηρότατη εγχείρηση στο Λονδίνο. Ο Πολύκαρπος ζήτησε ταπεινά από την Ιερά Σύνοδο την άδεια να του παρασταθεί κάποιες από τις 50 ημέρες αφάνταστης οδύνης που εκείνος υπέμεινε εκεί με καρτερία και προσευχή. Μετά από πύρινες προσευχές του ποιμνίου του, ο Διονύσιος επέστρεψε στα Τρίκαλα στις 8 Νοεμβρίου υγιής και γαλήνιος, αποφασισμένος να συνεχίσει το έργο του. Στις 10 Νοεμβρίου στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου συλλειτουργήσε σε ευχαριστήριαθή λειτουργία με τους δύο παλαιούς υποτακτικούς του, επισκόπους πια στην Κέρκυρα και στη Λάρισα. Στη συνέχεια προσφέρθηκε πάλι με όλες του τις δυνάμεις στη Μητρόπολη του, μετέχοντας και σε όλες τις εργασίες της Ιεράς Συνόδου. Η επισφαλής υγεία αυτού του ηφαιστειώδους σε προσφορά ανθρώπου του Θεού, με το βεβαρημένο πρόγραμμα της Μεγάλης Εβδομάδος του 1969, κλονίστηκε σοβαρά. Στις αρχές Δεκεμβρίου εγχειρίστηκε και πάλι και στο τέλος του χρόνου παρουσίασε επιδείνωση. Οι τελευταίες στιγμές της επίγειας ζωής του κατακλείζονται από ευγνωμοσύνη για αυτούς που του παραστάθηκαν και από την καίουσα αναμονή αυτού που αγάπησε και υπηρέτησε με όλη τη δύναμη της ψυχής του. Ο Άγιος Κερκύρας κατέβαινε κάθε δεύτερη μέρα στην Αθήνα, λειτουργούσε στο μετόχι της Αγίας Εκατερίνης και από εκεί του έφερνε τη Θεία Κοινωνία. Την προτελευταία μέρα, κατά την επιθυμία του, μαζί με την νοσηλεύτρια που τον διακόνησε στο τέλος, του έψαλε το «Ήθελον δάκρυσιν εξαλείψε των αιμών πτεσμάτων Κύριε το χειρόγραφον». Η νοσηλεύτρια ήταν εκείνη που σε ανύποπτο χρόνο της είχε πει «Εσύ θα μου κλείσεις τα μάτια» και που ήταν κατ' ευδοκίαν Θεού ένα από τα παιδιά που, χωρίς να τον γνωρίζουν, του μετέφεραν στη Θεσσαλονίκη κατά την κατοχή εκ μέρους του πατρός Λεωνίδα Παρασκευόπουλου σακιά με ψωμί για τους συγκρατουμένους του στο στρατόπεδο Παύλος Μελάς. Την επομένη, ο Δημητριάδος Ηλίας και ο Λαρίσης Θεολόγος, στην τελευταία επικοινωνία με τον γέροντά τους, έψαλαν το «Δε φταίδομεν πιστή που εγεννήθη ο Χριστός» και «Το από των πολλών μου αμαρτιών». Η αναχώρησης του Αγίου Τρίκης συνεσόρευσε ένα πλήθος δυσεπίλητων προβλημάτων. Ποιος θα τον διαδεχτεί στη Σύνοδο, ποιος θα καλύψει το δημιουργηθέν ρήγμα;

4 Ιανουαρίου του 1970. Στις 2 και 10 το πρωί, ο Τρίχης και Σταγόν Διονύσιος κοιμήθηκε. Μετά διήμερο λαϊκό προσκύνημα στην Αθήνα, ισορρός, μεταφέρθηκε τη μέρα των Θεοφανίων στα Τρίκαλα. Τη συνόδευσε ο Μητροπολίτης Κερκύρας και ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αχελώου Ευθύμιος. Σύμφωνα με τη διαθήκη του, η πνευματική του ιή, Πολύκαρπος και Θεολόγος, του έβαλαν ένα παλαιόν ζωστικών ράσων, το επιτραχύλιον και το μικρόν ομοφόριον, όχι αρχαιρετική στολήν, ούτε άλλα πολυτελή, απλά και ταπεινά, και το φέρετρον ευτελές. Δεν εκφωνήθηκε επικίδιος λόγος, ούτε αποδόθηκαν τιμές. Σημείωνε στη διαθήκη του: τους στενούς μου τέλους συνεργάτας και βοηθούς πατέρας, θεολόγων και πολύκαρπων, τους οποίους ευχαριστώ από τα τρίσβαθα της ψυχής μου δια την πρόθυμον, την ανιδιοτελή, την ολόψυχον και αποτελεσματικήν συμπαράστασήν των και βοήθειαν εις το δυσχερέστατον έργον μου, παρακαλώ με την πατρικήν ευχήν μου να ζήσουν και το υπόλοιπον της ζωής των εν πίστη και αρετή, ευαρεστούντες εν πάση το Κυρίο, να δεχθούν και την παράκλησή μου, να προσφέρουν και την τελευταίαν των διακονίαν της εκτελέσεως της εσχάτης μου βουλήσεως. Αυτό ήταν το τέλος ενός καλογύρου Αγίου Επισκόπου, ο οποίος συνήργησε ώστε να λάβει τα δώρα της αδιάκριτης υπακοής ο Πολύκαρπος, σημάδεψε την ιερατική ζωή του υποτακτικού και πλούτησε την ποιμαντική του ολοκαύτωση. Στην Κέρκυρα, ωστόσο, ζούσε ακόμα σε βαθύ γύρας ο Μεθόδιος Κοντοστάνος, για το κοινό της Κέρκυρας ανεπανάληπτος παρά τις ιδιαιτερότητές του. Το νέο πνευματικό αφεντικό στο νησί τους από την πρώτη στιγμή έσκυψε ευλαβικά, φίλησε το χέρι του γερου Μεθόδιου και είπε: «Όσο ζεις και υπάρχεις, θα προπορεύεσαι, θα κυβερνάς, θα ποιμένεις». Από τότε οι Κερκυραίοι τον έβαλαν στην καρδιά τους. Ο ταπεινός νέος Μητροπολίτης υποχωρούσε πάντα διακριτικά απέναντι στο γυραιό προκατοχό του, δηλώνοντας ότι έπρεπε να τον θεωρεί σαν βοηθό του. Έτσι, του παραχωρούσε το προβάδισμα στις δημόσιες εμφανίσεις, αλλά και γενικά τον αντιμετώπιζε σαν πατέρα και αδελφό. Ο Πολύκαρπος ήταν εξίσου άξιος και, μπορώ να πω, σημειώνει ο αρχιμανδρίτης Ευθύμιος Δούης, ευθαρσός, πως ήταν και πιο πολύ ταπεινός και πιο πολύ ήρεμος και πιο πολύ ανεκτικός. Ποιος θα ανεχότανε το γερο Μεθόδιο από το 1967 μέχρι το 1972? Πάντοτε σεμνός ο Πολύκαρπος, που ήταν νέος και είχε δικαίωμα να χαρεί τις τελετές, δεν προεξήρχε σε πανηγύρια του Αγίου, σε λιτανίες. Στάθηκε καταλυτική και για τον γερο Μεθόδιο η παρουσία του Πολυκάρπου, που σκλάβωνε με την καλοσύνη του, την απλότητά του και περισσότερο με εκείνη την άφθαστη ευγένειά του, που τον έκανε σε όλους αγαπητό.

Μεθόδιος παρέμεινε αρχικά στο Μητροπολιτικό Μέγαρο μαζί του και τον περίμενε με την αδειμονία γονιού να τελειώσει τη διακονία του και να έρθει για να συμφάγουν. Χαρακτηριστικό του αμοιβαίου σεβασμού τους είναι και η παραχώρηση του καθενός να ευλογήσει ο άλλος την τράπεζα. Σε κάποια περίπτωση μάλιστα αναγκάστηκε να την ευλογήσει ένας τρίτος. Ο Μεθόδιος έφυγε διακριτικά μόνος του και πήγε να μείνει στην οικογένεια συγγενούς ιερέως όταν επιδεινώθηκε η υγεία του από την αρτηριοσκλήρυνση. Και εκεί όμως ο Πολύκαρπος συχνά τον επισκεπτόταν και τον γλύκαινε με τη στοργή του και τη θαυμαστή και χαρακτηριστική του ευχάριστη διάθεση. Κατά την τελευταία αυτή περίοδο, όταν κλέφτης αφαίρεσε από τον απόμαχο επίσκοπο όλα τα χρήματα, ο Πολύκαρπος με μεγάλη συμπάθεια για αυτόν σκεφτόταν πώς να αναπληρώσει, να τον βοηθήσει οικονομικά, και εγώ έλεγα με απορία μέσα μου, «Μα εσύ δεν έχεις μία δραχμή, ποιος να βοηθήσει ποιον?» Σημειώνει στη δική του μαρτυρία κάποιος τότε διάκονος. Ο Μεθόδιος κοιμήθηκε το 1972 σε ηλικία 91 ετών. Η σεπτή σωρός του προμάχου της Ορθοδοξίας και ασκητικού ιεράρχη εναποτέθηκε πίσω από το ιερό της Ιεράς Μονής Πλατιτέρας. 12 χρόνια αργότερα θα επέθεταν δίπλα του οι περιλυπόμενοι το σκήνομα του Πολυκάρπου.

Τούτα και πάνω απ' όλα ο πατήρ Πολύκαρπος και ως επίσκοπος ήξερε να ζει εν προσευχή. Παραπονιόταν ότι δεν του έμενε διαθέσιμος χρόνος γι' αυτό και ομολογούσε ταπεινά ότι το μόνο που πρόσφερε ήταν οι θείες λειτουργίες και τα δίπτυχά του. Ξέχινε την ψυχή του στην προσκομιδή και στο ιερό θυσιαστήριο και ακουμπούσε εκεί με εμπιστοσύνη τους πάντες, ευλογημένες ώρες που ήθελε να μην τελειώνουν. Όταν τοποθετήθηκε ως Μητροπολίτης στην Κέρκυρα, ο μακαριστός γεροντάς του τον εμπιστεύτηκε στον Άγιο Σπυρίδωνα και του σύστησε να καταφεύγει σε αυτόν και να αναποθέτει εκεί μπροστά στην Ιερή Λάρνακα τα προβλήματα της Μητροπόλεως. Ακολουθώντας αυτή τη συμβουλή, δεν παρέλειπε να σπέβδει στον προστάτη Άγιο και να ζητεί τη βοήθεια και τη μεσητεία του. Οι λιτανεύσεις του Ιερού Σκηνώματος του Αγίου και οι γιορταστικές αγρυπνίες στο ναό αυτό τον γέμιζαν αγαλίαση και χαρά. Ήταν για εκείνον ανεπανάληπτες ευκαιρίες προσευχής και οικεσίας. Και όταν του δινόταν πότε-πότε η ευκαιρία να λάβει μέρος σε μοναστηριακή ολονυχτία, πανηγύριζε. Όρθιος, ακούραστος, άγρυπνος, με το καλογερικό κομποσκήνι στο χέρι και την ευχή στην καρδιά, αγκάλιαζε με την προσευχή τον καθένα. Τον άρρωστο, τον φυλακισμένο, τους εγκαταλελειμμένους, τους εν αιχμαλωσία και πικρά δουλεία, τους ανήσυχους νέους, τα ανήμπορα γεράματα, τους κληρικούς του και μοναχούς, τις κλονιζόμενες οικογένειες, όλο το σώμα της Εκκλησίας, τους εγγύς και τους μακράν. Το ίδιο έκανε στις τρεις λειτουργίες ή άλλες λατρευτικές συνάξεις που τελούσε στο εκκλησάκι του Μητροπολιτικού Μεγάρου, κυρίως κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Τεσσαρακοστής ή τις παραμονές των μεγάλων εορτών, με απλότητα αλλά και βαθιά κατάνοιξη που τη μετέδιδε στους πιστούς. Καθημερινά συμμετείχε σε εκκλησιαστικές ακολουθίες στους διάφορους ναούς του νησιού. Στο παρεκκλήσι του επίσης τελούσε συχνά θείες λειτουργίες εν ωρίς το πρωί και καλούσε τα πνευματικά του παιδιά και τις παρακολουθούσαν προτού πάνε στην εργασία τους. Ανεξίτηλη στη μνήμη μου θα μου μείνει μια βραδινή θεία λειτουργία των προηγιασμένων για τους εργαζομένους, όταν ακόμα ζούσε ο προκάτοχός του. Ο Πολύκαρπος εισόδευε τα τίμια δώρα, κάνοντας το γύρο στο εσωτερικό του ναού, ενώ ο Μεθόδιος, σαν παπαδάκι, θύμιαζε. Πολλές φορές τα Σάββατα, το απόγευμα, πήγαινε με τα παιδιά στο ναό του Αγίου Σπυρίδωνος, έμπαινε από το πλάι στο δωματιάκι, για να μην γίνει αντιληπτός, και τους αναγκάσει να πάνε να τον χαιρετήσουν και παρακολουθούσε την ακολουθία του Εσπερινού σαν απλός πιστός.

ίδιο έκανε στα πυκνά ταξίδια του που τα εκμεταλλευόταν σαν μοναδικές ευκαιρίες προσευχής και περισυλλογής. Η αγάπη του στη λατρεία και την προσευχή δικαιολογεί απόλυτα την αγάπη του για τα μοναστήρια που στο πρόσωπό του βρήκαν όχι μόνο το διοργανωτή αλλά και το στοργικό πνευματικό πατέρα και καθοδηγητή.

0: της και ολοκαύτωση. Βίος και πολιτεία. Πολυκάρπου αρχιερέως. Μακαριστού Μητροπολίτου Κερκύρας. Κείμενα από την έκδοση της Ιεράς Μονής Παντοκράτουρος Σωτήρος Χριστού Κερκύρας. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιόφωνο του Τάγματος Οδοιπόρων Αγάπης.

Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει η Βυζαντινή Πατριαρχική Χοροδία υπό την διεύθυνση του Παύλου Φορτωμά.

έξι έγινε έξι και ευλογημένος ο καλπός της χιλίας σου. Και πόθε μη τούτο ή να έρθει η μύτη του Κυρίου μου πρόσμε, ειδού γαρ ως έγενε το η φωνή του ασύ.

Δόξαση Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, της πεσβής Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτουμητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων. Του Τιμίου Ενδόξου, Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Επανεφούν Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλνίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Radio Toa, Οδηπόροι 919 FM, για να τρέφετε και η ψυχή.

είμαστε και σήμερα για μία ακόμα εβδομάδα μαζί, συνεχίζοντας το διπορικό μας στην Αγιορείτικη Έρημο. Εσείως, συμπληρώνουμε τη 15η εκπομπή σε αυτή την αγιασμένη γωνιά της Χερσονήσου και πριν απ' όλα θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για τη συμμετοχή σας γενικά σε όλο το διπορικό, μα πολύ περισσότερο σε αυτές τις 15 εκπομπές στην Έρημο.

προηγούμενες τρεις λοιπόν εκπομπές είχαμε την ευλογία να βρεθούμε στα Καυσοκαλύβια. Εκεί ξεναγηθήκαμε στις καλύβες του σήμερα αλλά και του περασμένου αιώνα. Μάθαμε το βίο του Αγίου Μαξίμου και γνωρίσαμε σημαντικές μορφές που μόνασαν. Στη σημερινή εκπομπή θα φύγουμε πια από αυτή τη σκήτη και θα προχωρήσουμε νότιο-ανατολικά στη μύτη της Χερσονήσου στον Άγιο Νείλο.

Κυκλοφορούμε λοιπόν από τα Καυσοκαλύδια για τον Άγιο Νίλο στην νοτιότερη άκρη της Αφωνικής Χερσονήσου. Περνάμε στο ύψωμα απέναντι από το Κυριακό και ανεβαίνουμε το πυκνόφυτο μονοπάτι. Όσο προχωράμε μέσα από τα δέντρα ξεχωρίζει θαυμάσια εσκήτησα ζωγραφιά. Σε διάφορα σημεία συναντάμε μονοπάτια που πηγαίνουν στις νότιες καλύβες των Καυσοκαλυδίων. Πιο κάτω ο δρόμος στρίβει αριστερά πάνω από τη θάλασσα και μας παίρνει τα μάτια από τη σκήτη. Κάνουμε μια στάση να τη δούμε για τελευταία φορά. Παρατηρούμε πως καρφαλώνουν μία-μία οι καλύβες από την παραλία ως το βουνό μέσα στο πράσινο τοπίο. Και στα υψηλότερα σημεία το Κυριακό με το επιβλητικό ναό της Αγίας Τριάδος. Δίπλα του η καλύβη της Αγίας Άννας και όλες οι υπόλοιπες να τις λούζει θαυμάσια ο ήλιος μέσα στο πρωινό.

Ξεκινάμε πάλι. Βαδίζουμε τώρα στο χωμάτινο μονοπάτι πάνω από τη θάλασσα, ενώ η βλάστηση ελαττώνεται. Η θέα μας ηρεμεί. Έχει περάσει περίπου μισή ώρα από την αναχώρησή μας και φτάνουμε σε ένα ακροτήρι. Εμπρός ένας μικρός κόλπος και στο βάθος ένα άλλο ακροτήρι που βγαίνει λίγο πιο έξω στη θάλασσα. Είναι αυτό του Αγίου Νείλου, το νοτιότερο της Χερσονήσου. Στρίβουμε λίγο ανάμεσα από πέτρες και χώμα. Περνάμε μέσα από ένα πλούσιο δάσος που σκεπάζει το μονοπάτι. Και σε αυτά τα μέρη συναντάμε συχνά αυτά τα κατά τα άλλα συμπαθητικά έρπετα, τις σαλαμάνδρες που ξεχωρίζουν με το χαρακτηριστικό κυτρινό-μαυρό τους χρώμα. Μετά από 10-15 λεπτά φτάνουμε σε ένα ξέφωτο πάνω από τη θάλασσα. Τα βράχια κάτω μας κόβουν την ανάσα. Είμαστε ακριβώς απέναντι από τον ακρότατο βράχο της Αθωνικής Μύτης. Εκεί, στη δυτική, απότομη πλαγιά του, σε σχετικά αθέατο σημείο από τη θάλασσα, κρέμεται το ασκητήριο του Αγίου Νείλου του Μυροβλήτου, σε ύψος 250 μέτρα. Καθόμαστε σε ένα βράχο για να απολαύσουμε τις εικόνες. Δίπλα μας τοποθετημένος ένας ολόλευκος σιδερένιος σταυρός, ενώ τα κύματα κάτω δίνουν τη δική του συναυλία. Ένα μικρό ταμπελάκι μας δείχνει μια αθέατη πορεία για τον Αρσανά, που είναι κάπου σφινωμένος μέσα στο μικρό κόλπο. Εμείς όμως βαδίζουμε ευθεία σε ένα πλούσιο αποβλάστηση μονοπάτι για τις καλύβες.

Αφήνουμε πίσω τη θάλασσα και μπαίνουμε στο πυκνό δάσος που καλύπτει όλη την αγκαλιά του κόλπου. Το μονοπάτι μοιάζει σαν κυκλική κλίμακα που αργά αλλά σταθερά μας ανεβάζει στην πλαγιά του απέναντι βουνού. Κάπου στα μισά διασταυρώνουμε ένα γεφύρι. Η ομορφιά του τοπίου και η γαλήνη μας κάνει να σταματήσουμε και εδώ. Ένας παράδεισος χρωμάτων, δέντρων και φυτών, αρωμάτων και πουλιών.

ανήφορος γίνεται πιο δύσκολος. Αριστερά ένας φράχτης και πίσω ένας ελαιώνας. Δύο μοναχοί που περιποιούνται τα δέντρα δένουν ωραία με την εικόνα. Φτάνουμε λίγο ψηλά και ξαφνικά τα δέντρα χάνονται. Κοιτάζοντας πίσω, αποκαλύπτεται μία από τις ομορφότερες θέες προς την κορυφή του Άθο. Λογιών-λογιών δέντρα διαφόρων αποχρώσεων του πράσινου. Άλλοτε μέσα στις χαμηλές πλαγιές, μέσα σε χαράδρες, άλλοτε πάλι ανάμεσα στα βράχια. Πιο ψηλά, πιο σκούρα και μετά ο κυρίως βραχώδης όγκος πάνω από τα 1200 μέτρα. Ολόλευκος σαν ένα καθαρό οστό κάποιο αγιορείτη που άγιασε. Στην τοποθεσία της Παναγιάς, χωρίς βέβαια να φαίνεται το καταφύγιο, τα έλατα κάνουν να πυκνώσουν και να πρασινίσουν κάπως το τοπίο. Πιο πάνω όμως ο βράχος γίνεται πάλι λευκός και κάπου εκεί ένα αραιό δάσος από έλατα σπάει τη μονοτονία του λευκού λίγο πριν τη μυτερή βραχώδη κορυφή. Μια εικόνα μοναδική που δεν έχει την τύχη πάντα ο επισκέπτης να τη δει ολοκάθαρη, αφού λέγεται ότι ο Άθωνας οποιαδήποτε εποχή έχει πάντα στην κορυφή του ένα σύννεφο. Και αν πάλι φύγει και φανεί η κορυφή, θα είναι για λίγο, σύντομα θα έρθει κάποιο άλλο να την καλύψει. Λένε πως είναι η Παναγία που με αυτόν τον τρόπο δηλώνει την παρουσία της σκεπάζοντας τον Άγιο τούτο τόπο.

Φτάνουμε τώρα στο πλάτωμα που είναι οι καλύβες. Αριστερά πίσω από μία μάντρα κοιτάμε την αυλή και το κελί του Αγίου Ευθυμίου που σήμερα μονάζει μία αδελφότητα τριών ζηλωτών πατέρων. Λίγη χλώη, μία κορομιλιά, μία σικιά και το ταπεινό σπιτάκι. Προχωράμε ίσια για την κεντρική καλύβη του Αγίου Νείλου που είναι αφιερωμένη στην κοίμηση της Θεοτόκου. Ανοίγουμε την ξύλινη αυλόπορτα. Μια όμορφα περιποιημένη αυλή με 2-3 παρτέρια. Μια πηγή και ένα πεζούλι είναι η πρώτη εικόνα. Και μια ασκητικότατη μορφή, ο πατήρ Νί, μας υποδέχεται με ένα εγκάρδιο χαμόγελο. Το λουκούμι για μία ακόμα φορά, πραγματικό βάλσαμο, όπως και τα λόγια του ασκητή, που μιλά μάλλον με παράπονο για τις ευκολίες που ζητάει ο σημερινός επισκέπτης στο Άγιον Όρος. Παλιά έμπαιναν στο όρος 15.000 άτομα το χρόνο και έφταναν ως εδώ 150, ενώ τώρα μπαίνουν 45.000 και φτάνουν εδώ μόλις 50. Μας λέει με παράπονο, ενώ για τους επένους που του δίνουν πολύ για το ότι μονάζει σε αυτή τη δύσκολη περιοχή λέει πως κάθε άνθρωπος είναι χρήσιμος και τοποθετημένος από το Θεό να βρίσκεται εκεί που είναι.

ακροτήριο αυτό κτίστηκε το 1774 και σε μια τοιχογραφία του είναι ζωγραφισμένος ο Άγιος Νίλος κρατώντας χαρτί, στο οποίο αναφέρεται ότι τα όπλα του μοναχού είναι η μελέτη, η προσευχή, η διάκριση, η ταπεινοφροσύνη και η κατά Θεόν υπακοή. Στο ιστορικό της διαθήκης του ιδρυτού της ερημικής περιοχής Μακαρίου αναφέρεται ότι ο μοναχός αυτός αγόρασε την περιοχή το 1608 από τη Λαύρα αντί ενός νομίσματος και έκτισε ναό και κελί. Αργότερα, ο ανιψιός του Μακαρίου, Όσιος Νίλος, ποθών την ησυχία μετέβη σε απόκρημνο σπήλαιο πιο κάτω από εδώ και παρέμεινε ως το τέλος της ζωής του, όπου και ετάφη. Από τότε, κανείς δεν κατοίκησε εκεί λόγω επικινδυνότητας της θέσης, ενώ από τον τάφο ανέβλησε μύρο. Ας μάθουμε όμως καλύτερα το βίο του πρώτου ασκητή της περιοχής του Αγίου Νίλου που έζησε με τεράστια αυταπάρνηση. Έχουμε λοιπόν στα χέρια μας μια μικρή ενημερωτική έκδοση που συνέταξαν οι πατέρες εδώ της Καλύβης με τίτλο «Άγιος Νίλος ο Μυροβλήτης», στην οποία διαβάζουμε το βίο του.

Πελοποννήσου γεννήθηκε στο χωριό Άγιος Πέτρος της Κινουρίας στα τέλη του 16ου αιώνα. Ανατράφηκε εν παιδεία και νουθεσία κυρίου από τους ευσεβείς γονείς του και διδάχθηκε τα ιερά γράμματα από τον ενάρετο και μορφωμένο θείο του ιερομόναχο Μακάριο. Με τη συνετή καθοδήγηση και τις συμβουλές του τελευταίου, ο μικρός Νικόλαος Τερζάκης, έτσι λεγόταν στον κόσμο Άγιος, προέκοπτε σοφία και ηλικία και χάριτη παραθεό και ανθρώπης. Πολύ νωρίς, ο σπόρος του Θείου Λόγου που έπεσε επί την γην την καλήν έδωσε καρπό εκατονταπλάσιο. Έτσι, στην ψυχή του Νικολάου άναψε ο θείος έρωτας τόσο που η ματαιότητα του κόσμου δεν μπορούσε να τον κρατήσει πια κοντά της. Ακολούθησε λοιπόν το θείο του στην ιστορική μονή κινήσεως της Θεοτόκου Μαλεβή, Ανδρώα τότε, που βρίσκεται στα βόρεια αντερίσματα του Πάρνωνα και χρονολογείται από τον 8ο αιώνα. Εκεί, το ζυγό του Χριστού υποσχόντων Αφιένα